0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Κόσμος 93,6.

6.

0: cosmosradio.gr.
1: Α, γκίγκολ. Γκίγκολ, φώτα, φέρε, μπουρδά. Ιδου, ιδου, ντομά. Ντόγκα, ανιού, ντομά, γκάνιο, βόντε, τάκε. Γεια, μη γκέγγιμα. Γεια, γκέγγιμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

επιχείρηση.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
4: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
5: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
6: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι ήδη 8 λεπτά μετά τις 6. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου και είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο 93,6 και σήμερα ζωντανά από τις 6 μαζί δηλαδή μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και οι τρόποι επικοινωνίας που είναι το Viber που θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Και τα social media αλλά και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

Ήρθε λοιπόν 22 Σεπτεμβρίου και να δούμε τον καιρό. Διαβάζω φθινοπορεινή, λέει, παρένθεση με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Μια παρένθεση και μόνο όμως θα είναι, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι προβλέψεις. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, αλλά όχι μόνο εκεί. Πιο αναλυτικά, οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει μέχρι 26, στην Ήπειρο μέχρι 27, Θεσσαλία επίσης μέχρι 27, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά μέχρι 29 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 29 βαθμούς επίσης. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές, αλλά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός. Η θερμοκρασία εκεί θα είναι από 19 μέχρι 25 βαθμούς και στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές, πιθανώς τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Οπότε αν είναι να βγείτε από το σπίτι και να γυρίσετε αργά το απόγευμα, πάρτε μαζί σας μια ομπρέλα. Θερμοκρασίες στην Αττική από 23 μέχρι 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24 βαθμούς. Ίδια κατάσταση και αύριο, η παρένθεση δηλαδή συνεχίζεται. Από την Πέμπτη αρχίζει λίγο και βελτιώνεται ο καιρός και την Παρασκευή ακόμα περισσότερο, να ανεβαίνουν και οι μέγιστες θερμοκρασίες. Από το ημερολόγιο της ημέρας, ένα τραγούδι, ένας καλλιτέχνης που κακώς τον είχαμε ξεχάσει, νομίζω δεν έχει παιχτεί ποτέ σε αυτό το δίωρο. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1950 ο Κίρκα. Ο Κίρκα, λοιπόν, αν δεν το ξέρετε, ήταν ένας Φιλανδός τραγουδιστής. Είχε φύγει από τη ζωή από το 2007. Πολύ δημοφιλής στη Φιλανδία, από τους πιο εμπορικά πετυχημένους καλλιτέχνες στη Φιλανδία. Είχε πάει και στη Eurovision. Είχε έρθει όμως και στη χώρα μας, γιατί κάποια στιγμή κάποιος κάπου, δεν ξέρω, μπορεί και από τη Θεσσαλονίκη να έχει ξεκινήσει, γιατί εκεί πέρα ξεκινούσαν στα 90s πολλά έτσι τραγούδια που γινόντουσαν επιτυχίες μετά στην υπόλοιπη χώρα. Ανακάλυψε τα τραγούδια του και ακουγόντουσαν πάρα πολύ στα ελληνικά ραδιόφωνα. Ως εκ τούτου, ο Κίρκα μας είχε επισκεφτεί 2-3 φορές τότε, εκείνη την εποχή, στα 90s. Οι πωλήσεις των δίσκων του Κίρκα γενικότερα έχουν ξεπεράσει τα 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Τον είπα και πριν ότι ήταν πολύ δημοφιλής και στη Φιλανδία, αλλά και στην Ελλάδα. Ένα από τα τραγούδια που ακουγόντουσαν τότε ήταν το Losing You.

Αυτός λοιπόν είναι ο Κίρκα και το Losing You, δύο τραγούδια. Το άλλο ήταν The Sadness in Your Eyes που ακουγόταν πολύ στα 90s και στις αρχές, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90. Και στη χώρα μας, σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Κίρκα, αλλά σαν σήμερα έχει γενέθλια, γιατί βρίσκεται και εν ζωή. Γεννήθηκε ένας μεγάλος Ιταλός τενόρος το 1958, ο Αντρέα Μποτσέλι. Έγινε διάσημος ξεκινώντας από το Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο. Μεγάλη του επιτυχία ήταν και το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Time to Say Goodbye. Έχει τιμηθεί με το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Έχει λάβει όλες τις ανώτατες τιμές που μπορεί να λάβει στην Ιταλία. Μάλιστα η Σελίν Ντιόν είχε πει γι' αυτόν: αν ο Θεός είχε φωνή, θα ακουγόταν σαν τον Αντρέα Μποτσέλι. Εδώ η μεγαλύτερη του, θα έλεγα, επιτυχία, το Conte Partirò, Time to Say Goodbye.

0: κόσμος. Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Ακούσαμε το Wild World, μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ήδη είναι 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και πάλι, συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Μαζί και σήμερα, αχάραγα που λέει και ένας φίλος εδώ τώρα στα μηνύματα, στο Viber, μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη. Αχάραγα μαζί, μέχρι να ξημερώσει και λίγο παραπάνω, μέχρι τις 8 δηλαδή, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Πολλά γενέθλια σήμερα καλλιτεχνών, μεγάλων καλλιτεχνών, σαν σήμερα στην Αυστραλία το 1957. Γεννιέται ο Nick Cave, έχει χρόνια πολλά, ο frontman των Birthday Party, αλλά και ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, και αυτό δεν είναι υπερβολή. Ο Nick Cave λοιπόν έχει γενέθλια σήμερα, συγγραφέας, έχει γράψει σενάρια, ένας από τους πιο επιδραστικούς και χαρισματικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης εναλλακτικής rock σκηνής. Εδώ στο Kiss of Love, σε μια εμφάνιση στην εκπομπή του Jules Holland. Μαζί του στα φωνητικά η Sam Brown.

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, πέφτω σε μια είδηση εδώ από τη χώρα μας που συνέβησαν σήμερα το 1965. Στον αέρα διάβασε εξετάσεις για το ακαδημαϊκό απολυτήριο Σάλλος για τη διαρροή θεμάτων στα λατινικά. Το 1965 ήταν μια ιστορική και άκρος ταραχώδη χρονιά για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο θεσμός του ακαδημαϊκού απολυτηρίου που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι τα θέματα των λατινικών είχαν κυκλοφορήσει εκ των προτέρων και όλο αυτό την αξιοπιστία των εξετάσεων που γινόταν για πρώτη φορά στον αέρα. Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, αποκαλύφθηκε ότι στις ίδιες εξετάσεις, σε εξετάσεις της άλγεβρας, δόθηκε στους μαθητές ένα λανθασμένο, μαθηματικά αδύνατο ζήτημα, γεγονός που οδήγησε στην επίσημη ακύρωση της εξέτασης και επαναληπτικές εξετάσεις για τα μαθήματα αυτά τα δύο που επλήγησαν, δηλαδή η άλγεβρα και τα λατινικά, προκειμένου να διασωθεί το κύρος της διαδικασίας που στην ουσία δεν διασώθηκε, γιατί λόγω αυτών των αστοχιών στο σύστημα του ακαδημαϊκού απολυτηρίου αποδείχτηκε βραχυβείο και αντικαταστήθηκε γρήγορα το 1967 από τις γενικές εισιτήριες εξετάσεις που ξέρουμε όλοι μας. Και από τα μουσικά τα δικά μας, 1973 οι Rolling Stones ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το άλμπουμ Goat's Head Soup. Ένα άλμπουμ που περιείχε 10 τραγούδια, αλλά ένα από αυτά έγινε τεράστια επιτυχία, νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες. Φαντάζομαι και στη δικιά μας αν υπήρχε τότε ένας πίνακας επιτυχιών στην Ελλάδα. Είναι το Angie φυσικά.

22 Σεπτεμβρίου 2015, μια ιστορική στιγμή για τα πνευματικά δικαιώματα. Ένας Αμερικανός δικαστής τότε, το 2015, έκρινε ότι το αγαπημένο μας τραγούδι, το Happy Birthday, είναι πλέον κοινοκτήμα, public domain, και δεν απαιτείται άδεια για τη δημόσια αναπαραγωγή του τραγουδιού. Μέχρι τότε τα δικαιώματα τα είχε η Warner. Εντάξει, δεν απαιτούσε κάθε φορά που πήγαινε πάνω από μια τούρτα και τραγούδισε Happy Birthday να τη δίνει λεφτά. Όμως έστελνε επιστολές όποτε ανακάλυπτε ότι το τραγούδι είχε χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, σε κάποια ταινία, σε κάποια δημόσια εμφάνιση, όπως τότε η Marilyn Monroe που το είχε τραγουδίσει το Kennedy. Τότε λοιπόν έστελνε ραβασάκια και έλεγε ότι πρέπει να μας δώσετε χρήματα γιατί έχουμε το copyright του Happy Birthday. Ένα τέτοιο ραβασάκι είχε στείλει και σε μία σκηνοθέτητα που ετοίμαζε το εκεί γύρω στο 15, ένα χρόνο πριν, ένα ντοκιμαντέρ για αυτό το τραγούδι, και τη ζήτησε να πληρώσει $1,500 για να χρησιμοποιήσει το τραγούδι στην ταινία της, το ντοκιμαντέρ. Τα πλήρωσε αυτή, αλλά μετά κατέθεσε αγωγή ζητώντας την επιστροφή τους, και όπως είπα και πριν, σαν σήμερα το δικαστήριο αποφάσισε ότι το τραγούδι είναι public domain.

και δεν χρειάζεται να πληρώσει κανείς χρήματα για τίποτα. Μάλιστα, μέχρι εκείνη την εποχή, αυτό είναι το πιο αστείο, αν θέλετε, ότι πολλές ταινίες για να αποφύγουν να πληρώσουν λεφτά για το Happy Birthday, να χρησιμοποιήσουν το Happy Birthday, χρησιμοποιούσαν κάποιο άλλο τραγούδι, For His, Jolly Good Fellow, ένα τέτοιο, ας πούμε, για ένα πάρτι γενεθλίων, για να μην δώσουν τα δικαιώματα για το Happy Birthday. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβάζω, τα πνευματικά δικαιώματα για το τραγούδι έληξαν την 1η Ιανουαρίου του 2017 και σύμφωνα με μία εκτίμηση είναι το τραγούδι με τα υψηλότερα κέρδη στην ιστορία και σύμφωνα με τον Guinness είναι και το πιο αναγνωρισμένο τραγούδι στην αγγλική γλώσσα. Στα δικά μας τα μουσικά, γεννήθηκε σαν σήμερα 1939 η Marlena Shaw, γεννημένη ως Marlena Burgess, μια σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, soul, blues, R&B, μια καριέρα πάνω από 5 δεκαετίες. Μάλιστα το 1972 είχε γράψει ιστορία γιατί έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που υπέγραψε συμβόλαιο με την θρυλική Blue Note Records. Έχει φύγει από τη ζωή. Εμείς θα ακούσουμε εδώ το Let's Wade in the Water. Έφυγε από τη ζωή το 2024, 19 Ιανουαρίου του 2024.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Επίκεντρο της Διεθνούς Διπλωματίας αυτή την εβδομάδα η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και την τεχνητή νοημοσύνη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού Κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν, ενώ προγραμματίζεται και ενημέρωση για το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης που έχει συγκροτήσει για τη Γάζα. Το ερώτημα είναι εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του. Πάντως, ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, προτείνουν την δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος, με τον οποίο, όπως είπε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός ξαναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται σε αυτή. Συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των δηληστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους και την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Στην Ιαπωνία, δύο νεκροί και εσπευσμένη απομάκρυση ενός 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων από τις εστίες τους εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν. Ο καιρός. Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ο καιρός στην ευρύτερη περιοχή του Βορειδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμη βορειοδυτική ως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και πια δεν χρησιμοποιούμε. Μας έστειλε 3-4 μηνύματα ο φίλος μας ο Γιώργος. Και ο άλλος ο Γιώργος από την Εγνατία, ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, γι' αυτό θα μας στείλει αργότερα. Θα μας στείλει αργότερα από την Εγνατία. Ο Γιώργος αυτός από την Εγνατία δεν είναι επαγγελματίας, πηγαίνει στη ΔΕΗ Καβάλας. Είναι άλλο. Απλά οδηγεί πάρα πολύ. Όχι, δεν έχει φορτηγό.
2: Είναι επαγγελματίας είναι.
1: Έχουμε τρεις Γιώργηδες. Οι δύο είναι οδηγοί φορτηγών. Αυτός ο τρίτος στην Εγνατία δεν είναι οδηγό φορτηγό.
2: Έφεσε στον τρίτο.
1: Λοιπόν, ο οποίος λέει. Ακούστε να δείτε, λέει. Τα χρησιμοποιούμε, τα φώτα για των αυτοκινήτων. Τα χρησιμοποιούμε από τη Δύση μέχρι την Ανατολή του Ηλίου. Και είναι τα φώτα θέσεως. Τα μικρά. Αλλιώς ψήρες. Καθορίζουν τον όγκο του οχήματος. Τα ανάβουμε όταν οι συνθήκες ορατότητας δεν είναι καλές. Όχι με τον πρώτο ψηλό βροχό. Τα φώτα διασταυρώσεως τα ανάβουμε όταν υπάρχουν και άλλα οχήματα στο δρόμο. Και τα φώτα πορείας, τα μεγάλα, η μακρινή σκάλα, τα μπλε που μας λέει ο άλλος ο Γιώργος. Το μπλε στο καντράν του αυτοκινήτου είναι όταν δεν υπάρχουν οχήματα στον δρόμο. Εντάξει. Στα καινούργια αυτοκίνητα λέει υπάρχουν φώτα ημέρας, τα οποία όμως είναι μόνο μπροστά, που είναι συνεχώς αναμένα. Θα τα πούμε και αργότερα όταν θα βγει στην Εγνατία κτλ. Ναι, εγώ που έχω παλιό αυτοκίνητο δεν έχω τέτοιο. Δεν ανάβουν όλη την ημέρα, ας πούμε.
2: Για παράδειγμα.
1: Δηλαδή πρέπει να ανάψω.
2: Μόνο τα μπλε,
1: οι περισσότεροι, πέρα από πλάκα, οι περισσότεροι τι κάνουν, όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, νομίζω ότι πολλά αυτοκίνητα, τα περισσότερα πλέον έχουν, το βάζουν στο αυτόματο.
2: Βέβαια.
1: Και το αυτόματο τα ανάβει όποτε πέφτει, αρχίζει και πέφτει στο λιόγερμα. Εκεί αρχίζουν και ανάβουν.
2: Είναι και τη μέρα.
1: Ανάλογα με το που θα τα προσδιορίσεις. Τα καινούργια αυτοκίνητα τα έχουν όλη τη μέρα.
2: Ναι.
1: Αναμένα. Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
1: Ο δε κύριος Παύλος μας έβαλε φροντιστήριο πρωί-πρωί να ψάχνουμε,
2: ας πούμε.
1: Λέει. Καλημέρα, καλή εκπομπή.
2: Επίσης.
1: Πεκούνια non olet, είπε ο Βεσπασιανός για το χρήμα. Στο Πασόκ και σε άλλα κόμματα θεωρούν ότι ισχύει και για τους μεταγραφόμενους βουλευτές με τις ψήφους τους. Ασκήσεις πολιτικού αμοραλισμού. Για τον κύριο Αυλονίτη το λέει. Και συμπληρώνει στερόγραφο. Η Μουσταλευριά είναι θεϊκό έδεσμα και το αντίστοιχο Σουτζούκι για τους γνωρίζοντες. Το Σουτζούκι εμένα με λιγώνει. Εμένα προσωπικά.
2: Είναι πηγωτικό. Ναι.
1: Τώρα, εγώ έψαξα να βρω τι είναι αυτό το πεκούνια non olet. Γιατί πού να ξέρω. Δεν έκανα λατινικά, ας πούμε. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι. Στην αρχαία Ρώμη λέει. Ο Βεσπασιανός επέβαλε φόρο στα δημόσια ουρητήρια, γιατί τα ούρα τότε ήταν χρήσιμα στη βιοτεχνία και την επεξεργασία των δερμάτων και το πλήσιμο των ρούχων. Συλλέγαν την αμμονία που περίχαν. Ο γιος του, ο Τίτος, διαμαρτύρηθηκε γιατί τα έσοδα προέρχονταν από μια βρώμικη πηγή. Και τότε ο Βεσπασιανός του βάλε ένα χρυσό νόμισμα μπροστά στη μύτη και του λέει: «Μυρίζει?» Και του λέει: «Δεν μυρίζει. Όχι, δεν μυρίζει». Γι' αυτό του είπε πως τα χρήματα δεν μυρίζουν ανεξαρτήτως της προέλευσής τους. Από εκεί έμεινε η φράση «Πεκούνια non olet», αν το λέω σωστά. Αλλά μας έβαλε ο κύριος Παύλος να το μάθουμε, δεν το ήξερα.
2: Καλά έκανε.
1: Εγώ, κύριε Παύλο, ευχαριστούμε.
2: Είναι δάσκαλος.
1: Μάθαμε κάτι καινούργιο.
2: Είναι δάσκαλος.
1: Είναι
2: δάσκαλος.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Δε έλεγε να μαζέψει λεφτά για να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Ναι. Θα κρατήσει τη Λούση και θα μαζέψει για ρομπότ.
2: Λοιπόν,
1: ο κύριος Μπάμπης, ένα τελευταίο.
2: Ναι.
1: Σου στέλνει σε σένα προσωπικά μήνυμα. Ναι. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Να πας σε ένα μαγαζί στην Ομόνια.
2: Ναι.
1: Για να φας special milfay. Και εκεί έχει και ανθόγαλο μεγάλα. Και έχει και άλλα γλυκά, αλλά εν πάση περιπτώσει για αυτά τα δύο φημίζεται.
2: Θα
1: σου πω μετά το μαγαζί.
2: Δεν
1: το
2: λέω στον αέρα.
1: Μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση.
2: Όχι, δεν κάνω εμείς τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτό που θέλω να πω και να το βγάλω από μέσα μου, γιατί με βαραίνει όλο αυτό το διάστημα, είναι ότι μου τη δίνουν τα εστιατόρια που πας για να φας κρέας και καλά.
1: Ναι.
2: Και έρχεται ο άλλος και στο κόβει, ας πούμε, και στο κόβει και σου δίνει να δοκιμάσεις και έχει τη χατζάρα, ας πούμε. Άσε με, μάνα μου, να συζητήσω με τον άνθρωπο που έχω βγει με τους ανθρώπους που μαστακώνες εκεί πέρα.
1: Δεν είναι έτσι. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί.
2: Γιατί?
1: Γιατί κάποια κακρέατα θέλουν ειδική κοπή. Ναι.
2: Καλά, ξέρω να τις κόψω.
1: Θέλουν ειδική κοπή και αν το κόψεις στραβά, ας πούμε.
2: Δεν θα τρώγεται.
1: Όχι. Κάποια δεν θα μασιούνται από μόνα τους και κάποια άλλα δεν θα γευτείς όλη τη γεύση, ανάλογα με το ψήσιμο, όλη τη γεύση που πρέπει να πάρεις.
2: Γιονύση, είναι πολύ κουραστικό αυτό το πράγμα. Πριν δεν το
1: τρεις, αλλά είναι σωστό.
2: Δεν το ευχαριστιώσουν πριν το κρέας.
1: Βρε, εγώ το ευχαριστούμε με οποιοδήποτε τρόπο.
2: Αυτός ο Τούρκος μας κατάστρεψε.
1: Δεν μας κατέστρεψε ο Τούρκος μας κατέστρεψε ένα μαγαζί που άνοιξε. Να το μην πω τώρα και κάνω άλλη διαφήμιση. Που άνοιξε κάπου στα.
2: Αυτός ο Salt Bay που έριχνε τα λάτια
1: μόνο...
2: και έκοβε τα κρέατα.
1: Δεν
2: έλα,
1: είναι
2: τώρα.
1: Μόνο αυτός.
2: Είναι... Από αυτόν ανεπίδραν.
1: Καταρχήν είναι ότι πλέον όλοι οι κρεοπόλες πρέπει να βγαίνουν από ειδικές σχολές και να ξέρουν τα συστήματα κοπής κτλ. Από εκεί ξεκίνησε το ψήσιμο το ένα το άλλο.
2: Δεν λέω αυτό.
1: Ξέρω τι λες.
2: Ξέρω πολύ καλά, ναι. Και οι χασάπιδες οι παλιοί μια χαρά ξέρουν και οι καινούργοι πάνε σχολές καλά κάνουν και πάνε σχολές και ξέρουν πώς πρέπει να κόβεται το κρέας και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ άλλο λέω ότι αυτή η μόδα έρχομαι και κάνω ολόκληρο σόου στο τραπέζι σου. Θα μου πεις μην πας αυτό το μάζι.
1: Πήγαινες άλλο.
2: Αν το ξέρεις.
1: Ναι. Αλλά
2: όταν
1: να σου
2: την
1: πω,
2: αυτοκόψεις...
1: βρε παιδί μου παλιά. Δεν είχαμε, λέγαμε φέρε μας παϊδάκια ή φέρε μας μια μπριζόλα. Δηλαδή όταν αρχίσαν και σε ρωτούσανε τι θέλεις καλοψημένη, μισοψημένη ή ομοί, ναι. Τους κοιτούσαμε με στραβό μάτι και λέγαμε τι λέει αυτός τώρα. Γιατί είχαμε μάθει να την τρώμε με έναν τρόπο. Ναι, όμως αλλάξανε και οι συνήθειες. Όπως άλλαξαν και όχι μόνο οι κοπές και τα κομμάτια που τρώμε. Δηλαδή ήξερες εσύ, ας πούμε, ή ο χασάπης της γειτονιάς ή την εποχή του μπαμπά σου, για παράδειγμα, ή του μπαμπά μου, ήξερε για την πεκάνια, πώς το λένε το πεπέ.
2: Όχι
1: πώς,
2: καλέ,
1: πώς το λένε.
2: Δεν
1: τα ήξερε τέτοια πράγματα.
2: Αλλά την τρώγανε, δεν ξέρανε τι λέγεται.
1: Δεν ξέρω αν την τρώγανε.
2: Μια χαρά την τρώγανε. Ναι. Το ίδιο κρέας είναι. Άκουσε να δεις. Ναι. Το ίδιο κρέας. Απλά είναι από συγκεκριμένα κομμάτια και τα έχουν ονομάσει κάπου.
1: Μα είναι πριν από κάποια χρόνια, ας πούμε, ήταν κομμάτια του κρέατος τα οποία τα πετούσαν. Για παράδειγμα, δεν τα τρώγανε ή δεν τα μαγειρεύανε ή τα κάναν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά θέλω να πω.
2: Δεν τα πετούσανε τίποτα από το
1: τώρα. Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, δεν τα βάζουν στο τραπέζι. Δεν τα κάναν κοιμά, αυτό που λες. Αλλά τώρα έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα. Γιατί ανάλογα το πώς θα το κόψει το κρέας, μπορεί να αποκτήσει τελείως άλλη υφή.
2: Παιδί μου, δεν μιλάω για το πριν το ψήσιμο.
1: Και το πριν και το μετά.
2: Λέω το μετά το ψήσιμο.
1: Και το μετά.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Αυτά είναι υπερβολές.
1: Ναι. Μη πας ρε παιδί μου. Εμένα όχι. Που μου αρέσει η υπερβολή, γιατί να μην έχω την επιλογή να πάω.
2: Παιδί μου, εγώ δεν είπα. Εγώ είπα ότι δεν μ' αρέσει. Να μην το πω.
1: Α, εσένα,
2: μ'
1: αρέσει. Ναι, ωραία, ναι.
2: Δεν είπα καταργήστε το.
1: Ναι.
2: Δεν είπα πιστεύετε ότι στο πύρτο εξώτερο.
1: Μην τους ποινικοποιήσουμε τους άνθρωπους.
2: Δεν τους ποινικοποιήσουμε.
1: Δεν ζητήσουμε να βγει κανένας νόμος τώρα.
2: Αλλά ναι. Αυτό το κόψουμε το θεωρώ καραγκιοζηλίκι. Πώς να το κάνω.
1: Μάλιστα.
2: Το
1: εντάξει. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Να μην το πω.
1: Άλλα θέματα. Λοιπόν,
2: έχω μια ευχαριστήδηση. Σπάει τα 200 ευρώ σήμερα η χονδρική του ρεύματος, Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ωραία.
2: Για πού θα πάει? Πέρσι ήταν 75 τέτοια εποχή.
1: Ναι. Πού θα πάει?
2: Πού θα πάει?
1: Δεν ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει.
2: Να σβήνεις τα φώτα.
1: Κανείς δεν ξέρει.
2: Διονύση. Μην τα ξεχνάς. Μπαίνεις στο δωμάτιο, ανάβεις, κάνεις τη δουλειά σου, φεύγεις, τα αφήνεις αναμενό.
1: Όχι, παιδί μου. Εν τω μεταξύ, μου αρέσουν διάφοροι, ας πούμε, που λένε δεν θα, για να μην ανάψω φως και να μην κάψω ρεύμα, ας πούμε, θα ανάψω ένα πορτατίφ. Το οποίο πορτατίφ μπορεί να έχει λάμπα που και περισσότερο από ό,τι και ας πούμε, το κανονικό φως, λέω παράδειγμα. Ή μετά λέει θα φτιάξω ένα τσαγάκι, δεν θα ανάψω την κουζίνα, θα ανάψω το βραστήρα. Ξέρετε τι καταναλώνει και βραστήρας? Θέλω να πω ότι τα διάφορα τέτοια έχουν τερτύπια. Δηλαδή μπορεί να νομίζω ότι κάνει οικονομία, αλλά δεν κάνει. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι να κάνουμε εμεί οικονομία, το θέμα είναι αυτή είναι το ρεύμα.
2: Εντάξει, γίνεται ναυτινίνης, κάνουμε
1: γίνεται
2: λίγο οικονομία,
1: ναι.
2: Δηλαδή.
1: Μέχρι τότε ας κάνουμε εμείς οικονομία να κάνουμε τα κουμάντα μας. Ναι.
2: Είμαι και σε κρίσιμη ηλικία λοιπόν.
1: Επειδή το έλεγες τώρα και λες για το ρεύμα, ναι. Που έχει σχέση με τα καύσιμα και όλα αυτά που συζητάμε για τους πολέμους το τελευταίο
2: είναι.
1: Διάστημα. Δεν έχω δει πως έχει ακόμα το πετρέλαιο, θα κοιτάξω. Αλλά βλέπω για παράδειγμα ότι ξαφνικά βγαίνουν οι υπουργοί εξωτερικών της G7 σήμερα 22 Σεπτεμβρίου και λένε ότι οι Χούθοι. Σταματήστε να τους γράφετε Ανσαραλά. Κανείς δεν τους ξέρει Ανσαραλά. Χούθη τους ξέρει όλος ο κόσμος. Η Ανσαραλά.
2: Μπορείς να είναι κάποια φυλή.
1: Όχι, παιδί μου. Το όνομα τους το κανονικό είναι αυτό. Είναι Ανσαραλά. Αλλά
2: είναι
1: όλοι τους ξέρουμε
2: καθόλου,
1: από το όνομα της οικογένειας που τους διαφεντεύει. Α πούμε που είναι η Χούθη. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οι Χούθη λοιπόν λένε ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις απειλές και τις επιθέσεις στα στενά, εκεί στο στενό Μπάμπελ Μπάντεμ.
2: Αυτά τα Χούθια είναι τόσα πολλά.
1: Τώρα το σκέφτηκαν.
2: Ναι.
1: Όταν προέλαβαν και όταν οι άλλοι ζητούσαν βοήθεια. Τι κάνανε.
2: Πέρα βρέχει.
1: Ναι.
2: Τα Χούθια,
1: ναι,
2: είναι πολλά.
1: Πολλά. Πολλά.
2: Πόσα πολλά είναι, παιδιά.
1: Παιδί μου, κάνανε μία συγκέντρωση πριν από κάνα μήνα, ξέρω εγώ, και είχε μαζευτεί 1,5 εκατομμύριο κόσμος.
2: Χούθια.
1: Χούθια.
2: Εντάξει, δεν είναι πολλά.
1: Δεν είναι πολλά, 1,5 εκατομμύριο
2: Όχι,
1: κόσμος.
2: Δεν είναι πολλά.
1: Αλλά τι να το κάνουμε αυτό.
2: Όλα αυτά και τα 1,5 εκατομμύριο πολεμάνε.
1: τα περισσότερα από το 1,5 εκατομμύριο έχουν όπλα. Τώρα, αν πολεμάνε ή τα έχουν έτσι για να πυροβολάνε στον αέρα γιατί τους αρέσει και θέλουν να δείχνουν ότι είναι εξωτερικό. Ναι. Οι περισσότεροι είναι νομάδες. Οι νομάδες είναι όλοι ενοπλικοί. Το έχουμε μάθει.
2: Εντάξει, νομάδες δεν είναι κακό να σε νομάδες.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Ένα νομάδε κλείνει.
2: Και αυτά νομάδες σε ένα νομάδε.
1: Σε ένα δωμά. Ναι. Και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά... Ναι, έτερων εκάτερων.
2: Ναι,
1: αυτή είναι η ομάδα.
2: Δεν είναι πολλά τα χούδια. Μαζεύτε τα χούδια.
1: Ποιο θα τα μαζέψει,
2: δεν ξέρω, η G7.
1: Τι είναι η G7, θα στείλει δυνάμεις η G7.
2: Θα στείλουν, που είναι πιο ισχυρή, δεν είναι.
1: Εδώ ο Τραμπ έκανε συμφωνία με τα χούδια, δεν πειράζει του δικού μα τα πλοία, οπότε σκασίγκλα μα.
2: Μόνο τα δικά τα.
1: Βέβαια, για τα δικά του έκανε συμφωνία.
2: Τα χούθια.
1: Γιατί αλλιώς
2: και δεν κάνουμε και εμείς μια με τα χούθια. Εμάς δεν μας
1: τον είχαν καλέσει οι Σαουδάραβες, τώρα οι Σαουδάραβες καλούν άλλους. Λέει να πάνε να τους βοηθήσουν.
2: Εμάς δεν μας συμπαθούν.
1: Τώρα κάλεσε, λέει, τον Τραμπ, ναι, επειδή τον είχαν καλέσει οι Σαουδάραβες, ναι, τους κάλεσαν τώρα η κυβέρνηση, η νόμιμη κυβέρνηση, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, ζήτησε από τον Τραμπ παρέμβαση για να σταματήσουν οι χούθια τις επιθέσεις. Τώρα. Ναι.
2: Ρε παιδιά, δεν μπορώ άλλο με αυτόν τον παραλογισμό σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχει μία σταθερά. Μία θέλω.
1: Πώς δεν υπάρχει.
2: Ποια. Από τι ξέρω εγώ, πες.
1: Αν δεν έρθει ο υπάλληλος να σου κόψει το κρέας, πώς θα σου χρεώσει 75 ευρώ το κεφάλι. Αναρωτιέται ο Κώστας.
2: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Κατάλαβες. Γι' αυτό μπορείς να μην πας σε αυτό το μαγαζί, άμα δεν θέλεις, Κώστα μου.
2: Ναι.
1: Και Κατερίνα μου.
2: Όχι, δεν σου βάζει κανείς το μαχαίρι στο λόγο.
1: Α, μπράβο.
2: Στο κρέας το βάζει.
1: Το σόου γίνεται για τα story, λέει. Και η Μαντώ.
2: Βέβαια, τα βλέπεις αστόρια.
1: Ναι.
2: Και κρατάνε αυτή τη γατζάρα. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό το μαχαίρι που έχουν εντωμεταξύ.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πού βρέχει τώρα.
1: Πού βρέχει τώρα.
2: Βρέχει στην Κίμη.
1: Στη Φτωχογειτονιά και στην καρδιά μας.
2: Δηλαδή βρέχει στην Εύβοια.
1: Ναι.
2: Βρέχει στην Ελασσόνα σου.
1: Έλα, ρε Ελασσόνα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Στα Φάρσαλα.
1: Ναι.
2: Και στο Φανάρι Ροδόπης. Και ψυχαλίζει στην Ξάνθη. Και στην Αλεξανδρούπολη. Ωραία.
1: Αφού μας τα λέγανε πριν οι ακροατές μας. Πρέπει να τα δεις τον Μπλιμπλίκι.
2: Να μην πω το.
1: Μα μας τα λέγανε οι ακροατές.
2: Τώρα μπορεί κάποιος να βγαίνει από το σπίτι του και να μην το ξέρεις, Διονύση.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αν ενοχλώ να φύγω.
1: Εν τω μεταξύ, αλλάζουμε και τα ονόματα. Λέγαμε πριν για τους Χούθη που τους λένε Ανσαραλά και μπερδεύουν τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Τώρα λένε ότι επιτέθηκαν οι Σαουδάραβες στη Μόχα.
2: Τι είναι η Μόχα.
1: Η Μόχα είναι η Μόκα που έχουμε μάθει.
2: Ποια είναι η Μόκα, η Μόκα.
1: Καλά, Μόκα είναι γλυκό. Ναι, είναι ωραίο γλυκό γιατί έχει καφέ. Αυτή είναι η πρώτη πόλη που κατέλαβαν παραλιακή και από εκεί ξεκίνησαν την επέλαση για να καταλάβουν τον Μπάμπελ Μπαντέμπο που έχουν καταλάβει.
2: Από τη Μόκα ξεκίνησαν.
1: Από τη Μόκα ξεκίνησαν. Είναι η πρώτη θέση κλειδί εκεί.
2: Η πίκρα λοιπόν είναι
1: κονδική. Από τη Μόκα η Μόχα. Μόκα η Μόχα.
2: Εν τω
1: μεταξύ διαβάζω Μόχα και λέω. Άλλη πόλη λένε, κατέλαβαν και άλλη πόλη.
2: Είναι
1: όχι, είναι η Μόκα.
2: Τι προφορά έχεις και
1: αυτό.
2: Από ποια πλευρά είσαι,
1: ναι.
2: Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι.
2: Είχε πέσει κάτω από τα 100 χτες. Ναι. Χαρήκαμε όλοι.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι τώρα πάνω από τα 101 και ενισχύεται και το WTI, γιατί έχω μια γωνία εγώ για το WTI. Θέλω να δω. Θα συναντηθεί με τον Μπεζεσκιάν, ο Τραμπ.
1: Πιθανό.
2: Τον πρόεδρο του Ιράν,
1: πιθανότατα,
2: εννοώ,
1: έτσι. Ναι, πιθανότατα.
2: Το λέω το.
1: Πιθανότατα θα συναντηθεί, ναι.
2: Ναι.
1: Το λέω το πιθανότατα, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τον Τραμπ.
2: Ναι.
1: Ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει ξαφνικά γνώμη και να πει τελικά δεν τον βλέπω. Ή μπορεί να πει αφού δεν θα έχω τηλεοπτική κάλυψη, γιατί να τον δω. Ή διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω τι θα πει ο Τραμπ. Μπορώ να μπω στο μυαλό του Τραμπ. Αν είχαν αυτή την ικανότητα.
2: Ναι, εντάξει,
1: θάλασσα πλανήτη.
2: Εντάξει,
1: καλημέρα στον Γιώργο, λέει και ο Γιώργος. Ο άλλος ο Γιώργος τώρα. Λέει, παιδιά, δεν είμαι οδηγός φορτηγού που νομίζετε. Που μας στέλνει ηχητικά μηνύματα. Λέει, απλά οδηγώ και για να πάω στη δουλειά μου.
2: Ορίστε, τα
1: από το χωριό στα Σέρας μέχρι Θεσσαλονίκη.
2: Εσύ τα έχεις φτιάξει το μυαλό σου, έτσι.
1: Τώρα είναι στις Κουριές. Μονταδόρος είμαι.
2: Μονταδόρος.
1: Έχω όμως και εγώ αδελφό που τον λένε Δημήτρη. Όλοι οι Γιώργηδες, είτε αδελφό Δημήτρη.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, θα μας μπερδέψετε.
2: Μπράβο.
1: Βροχερή καρδίτσα.
2: Βρέχει, τα βλέπεις.
1: Ναι.
2: Η Ελένη μας το λέει. Ευχαριστούμε, Ελένη μας.
1: Η Ελένη μας το λέει αυτό.
2: Ναι,
1: ναι, Ελένη. Ναι. Και ο. Ναι, είδες. Κοίταξε να δεις αντίστοιξη τώρα.
2: Τι.
1: Στην Πάτρα.
2: Τι.
1: Ο Παναγιώτης. 25 τώρα, θα φτάσει πάλι 30, πάλι θάλασσα.
2: Τι να κάνεις.
1: Θα πάει στη θάλασσα.
2: Άπονη ζωή.
1: Παλιοκατάσταση.
2: Μας πέταξες του δρόμου την άκρη.
1: Παναγιώτη, παλιοκατάσταση.
2: Ναι.
1: Αυτό, ναι.
2: Πες μου ότι θα πας και για μπύρες μετά. Δηλαδή είμαι να σκάσω.
1: Στοιχείο. Δεν βρέχει. Δεν βλέπω σύννεφα. Βλέπω ωραίο. ορίζοντα και την Ανατολή στη φωτογραφία που μας στέλνει από Τυχείο ο φίλος μας ο Κυριάκος με 21 βαθμούς προς τον παρόν. Και τι ωραία φωτογραφία. Ωραία. Έχει κάτι. Σημερινή είναι αυτή, κύριε Κυριακό, ναι. Νομίζω. Ναι, 22 Ενάτου. Ναι, 7 και 5 το πρωί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για ούζο θα πάει ο Παναγιώτης, κατάλαβες.
2: Για ούζο.
1: Δεν θα πάει για μπύρα.
2: Δεν πειράζει, το ίδιο.
1: Είναι της, το ούζο.
2: Το ωραίο και το ούζο, αλλά με μέτρο, με ρέγουλα.
1: Και όχι όταν οδηγούμε.
2: Γιατί ούζο όταν πιεις, γίνεσαι ευθύς και τα λοιπά που λέει το τραγούδι.
1: Αυτό που ξέρετε τους στίχους όλων των τραγουδιών.
2: Το ούζο όταν πιεις είναι κλασικό, ρε Διονύση.
1: Ναι, εγώ δεν το ξέρω.
2: Το ξέρεις. Άμα στο βάλουμε να το ακούσεις, θα πεις το ξέρω αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, πολύ ωραία.
2: Πέθανε ο Βιέρα. Τον θυμάσαι.
1: Τον Βιέρα. Ναι, τον θυμάμαι. Ξέρεις γιατί τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι γιατί ήταν μία από τις πρώτες μεταγραφές που γίνανε στην Ελλάδα από τη Λατινική Αμερική. Τότε.
2: Την Ουρουγουάη ήταν.
1: Λατινική Αμερική, δεν είναι Ουρουγουάη.
2: Ναι, από την Ουρουγουάη.
1: Τότε ήταν η περίοδος που ήταν ο Βιέρα, ήταν ο Άλτσιμπαρ και ήταν και ο Πολέτη. Ο Πολέτη ήταν τερματοφύλακας και οι τρεις αυτοί ήταν στον Ολυμπιακό.
2: Ο Πολέτη πρέπει να ήταν Ιταλός.
1: Ο Πολέτη έπαιξε. Ο Πολέτη δεν θυμάμαι από πού ήταν. Έπαιξε έναν αγώνα, άντε δύο. Ναι. Διότι ήταν. Δεν ήταν τερματοφύλακας, ήταν κάτι άλλο. Τουρίστας. Εν πάση περιπτώσει δεν έπαιξε. Και ήταν η εποχή που είχαν έρθει αντίστοιχα στον Παναθηναϊκό ο Βερόν και άλλος ένας.
2: Και
1: ο Ντεμέλο.
2: Και ο Λωσάδα έπαιζε.
1: Ο Λωσάδα ήταν στον Ολυμπιακό.
2: Έπαιζε και ο Λωσάδα, τον βοήθησε
1: εγώ
2: πάρα
1: τον
2: πολύ.
1: Λωσάδα τον ξέρω ως Λωσάντα, αλλά τέλος πάντων.
2: Λωσάδα, Διονύση Ισπανός.
1: Εγώ τον ξέρω ως Λωσάντα. Αλλά τέλος πάντων, έτσι τον λέγαν τότε. Ναι. Τώρα το μάθαμε Λωσάδα γιατί μάθαμε Ισπανικά εντωμεταξύ.
2: Υπήρχε κι άλλος.
1: Καλά, ναι. Και υπήρχε κι άλλος ένας, ο οποίος ήταν μεγάλη προσωπικότητα εκείνη την περίοδο, ο Ίβο Τριαντάφυλλος. Που ήταν απ' έξω.
2: Ο Τριαντάφυλλος, τι απ' έξω ήταν.
1: Νομίζω είχε έρθει από τη Γαλλία. Νομίζω.
2: Δεν ήταν Έλληνα.
1: Νομίζω όχι. Νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος. Θα το γουγκλάρω.
2: Με τρελάνει ρε παιδιά. Δεν μπορώ πραγματικά όμως. Και ναι. Γιατί τον λέγανε Τριαντάφυλλο.
1: Ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Του είχαν αλλάξει το όνομα. Όχι, δεν ήταν. Έλληνας ήταν ο Ιβ. Και εγώ γιατί το νόμιζα Γάλλο.
2: Ξέρω, ρε Διονύση.
1: Ναι.
2: Ο Ιβ Τριαντάφυλλος, λοιπόν. Ελληνογάλλος. Δεν ήταν Γάλλος.
1: Από τη Γαλλία ήρθε ο άνθρωπος.
2: Ναι, αλλά
1: ήταν εισαγωγή.
2: Ήτανε και Έλληνας.
1: Ήταν μεταγραφή από τη Γαλλία. Τώρα ήταν Έλληνας, εντάξει, ναι.
2: Ναι, Διονύση.
1: Και η Σκλεναρίκοβα είναι Ελληνίδα που πέρασε από την Ελλάδα ένα διάστημα μαζί με τον
2: Κωνσταντίνο. Τον λέγανε Ιβ Τριαντάφυλλο τον άνθρωπο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το Τριαντάφυλλο ήταν.
2: Τι λες, παιδί μου, το επίθετό του ήταν.
1: Δεν το πιστεύω εγώ αυτό.
2: Όμω τρελάνε, παιδάκι μου. Έλα, Χριστέ, πρωί-πρωί.
1: Δεν υπάρχει όνομα Τριαντάφυλλο. Όχι, όνομα Τριαντάφυλλο υπάρχει, επώνυμο δεν υπάρχει.
2: Αλήθεια, αλήθεια. Γιάννη, βάλει σε παρακαλώ ένα τραγούδι γιατί θα τον κουτουλήσω σήμερα.
1: Ούζο με πορτοκαλάδα, θα πει ο Παναγιώτης.
2: Το 1982.
1: Ποιο?
2: Ούζο πορτοκάλι.
1: Ούζο με πορτοκαλάδα.
2: Το πίναν τότε.
1: Ποτέ.
2: Το πίνανε, είπα.
1: Εμείς ποτέ.
2: Εμείς ποτέ.
1: Με πορτοκαλάδα μόνο τεκίλα. Τεκίλα sunrise. Με λίγο γρεναδίνι. Ίσα 2-3 σταγόνες. Έλεγε τότε το.
2: Για το χρώμα.
1: Για το πώς θα το φτιάξεις το manual.

0: Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Την πέμπτη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυστηρότερο πλαίσιο και βαριές ποινές για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ET News. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν ο 76χρονος και 29χρονη για την υπόθεση θανάτου 82χρονου μετά το επεισόδιο στην ακτή Βουλιαγμένης. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και θα το λέω μέχρι να φύγω κι εγώ από το μάτι του το κόσμο. Ο χαμός σε τόσο νεαρή ηλικία της Amy Winehouse στέρισε την ανθρωπότητα από μια τεράστια, τεράστια καλλιτέχνη πραγματικά. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο είχε βγει με τα προηγούμενα χρόνια. Ό,τι πιο... Δηλαδή ήταν επίπεδου σπουδαίων καλλιτεχνών.
1: Συμφωνώ και απαυξάνω.
0: Ναι,
1: ούτως ή άλλως έχει γίνει μύθος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήταν τελείως διαφορετική η μουσική σκηνή ενδεχομένως. Ο κύριος Δημήτρης, ο φίλος μας, λέει, μας θυμίζει το σύνθημα Στην μπάντα
0: περνάει ο Λοσάντα.
1: Δεν το
0: έκανε,
1: λέγανε Λοσάντα.
0: Έκανε ρήμα,
1: εκτός αν του είχαν αλλάξει το όνομα, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να λένε Στην μπάδα περνάει ο Λοσάντα. Γι' αυτό το αλλάξαν το όνομα. Έτσι πιστεύεις εσύ? Μάλιστα. Όχι ότι τον λέγανε Λοσάντα και όλος ο κόσμος τον ήξερε Λοσάντα.
0: Λοσάντα
1: τον λέγανε. Λοιπόν, λέει, ξεχάσατε τον Μπουμπλή. Φόρτσα Ρώσα Μπουμπλή.
0: Τώρα τον έβλεπα.
1: Ναι. Ο οποίος τον βλέπαμε συμπτωματικά πριν από λίγο.
0: Και τον Καρούλια. Ωραία, Καρούλια.
1: Και πριν είχε και τον Σαργκάνη και τα λοιπά. Λοιπόν, ο κύριος Θοδωρός μας λέει, πάντως πρέπει να ήταν δύσκολο για τον Ιβ στη Γαλλία με τέτοιο επίθετο. Δεν θα τον λέγανε Τριαντάφυλλο στη Γαλλία. Κάπως αλλιώς. Μπορεί να τον λέγανε Ιβ Ροζέ.
0: Όχι, παιδί μου, δεν ήταν. Το επίθετο ήταν το.
1: Ιβ Ροζ.
0: Τριανταφυλλό.
1: Έλα, μωρέ. Έχει πολλά ρο καταρχήν. Ναι. Οι φίλοι μας, ο Παναγιώτης μας λέει ότι η Άμι λέει επίπεδου Μοτάουν ήταν.
0: Ναι, τέτοιο.
1: Ο Γρηγόρης, ο φίλος μας από την Κοπεχάγη, επειδή σας άκουγε πριν που λέγατε με τον Παναγιώτη για ούζο με πορτοκαλάδα, που πίνανε αυτοί που πίνανε και ο Παναγιώτης πίνει ακόμα, λέει, σαν πλωμαρίτης, οποιαδήποτε ανάμιξη του ούζου εκτός από νεράκι είναι η ιεροσιλία. Και εννοείται πάντα με καλό μαζί.
0: Παιδιά, αυτό, και εγώ το θέλω παραδοσιακό, έτσι.
1: Όλο ούζο, το βαρέθηκα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα τραγούδι λαϊκό που για κάποιον λόγο βγήκε στη μνήμη μου έτσι στην επιφάνεια.
0: Γιατί ούζο όταν πιείς, τα πάμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε να σας μιλήσουμε. Αφορά όχι μόνο τους Αθηναίους, τους Αθηναίζους που λένε σε κάποιες άλλες περιοχές, αλλά και όσους θέλουν να επισκεφθούν την πρωτεύουσα, γιατί ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε, ανανέωσε την εφαρμογή του. Υπήρχε μια εφαρμογή, εγώ τη χρησιμοποιούσα πάρα πολύ συχνά όταν κατέβαινα στο κέντρο με το αυτοκίνητο.
1: Για να μην ψάχνεις εισιτήριο στα περίπτερα. Ναι, το δήλωνε σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, τον χρόνο που θα μείνεις, το σημείο που είσαι,
0: σου έκανε
1: γεωεντοπισμό και πλήρωνες με κάρτα. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό άλλαξε λοιπόν και έγινε το Athens Way.
1: Ναι,
0: εξελίχθηκε.
1: Και πρέπει να αλλάξουμε τώρα την εφαρμογή.
0: Έκανε update, μάνα μου.
1: Κάνει μόνο το update ή πρέπει να κάνει
0: εσύ? Το κάνεις εσύ στο κινητό σου, μπορείς να το βάλει αυτόματα. Τέλος πάντων, το Athens Way λοιπόν είναι η νέα εφαρμογή, η οποία έχει πάρα πολλές υπηρεσίες, τις οποίες δεν θα σας πούμε εμείς γιατί θα σας μπερδέψουμε και θα τις πούμε και λάθος, και γι' αυτό έχουμε καλέσει τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη που είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών στο Δήμο Αθηναίων και τον καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ που έχω την παλιά εφαρμογή, θα έχω περισσότερες υπηρεσίες, πρέπει να την αλλάξω, τι πρέπει να κάνω? Γιατί το πρώτο ερώτημα
0: κάνει
1: είναι αυτό.
0: Κάνει update, σου λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά αυτό
2: έστωχα, υπόθηκε, κάνει update.
1: Ναι, κάνει update.
2: Και εγώ που την είχα, έκανε μόνο, μπήκα μέσα στο περιβάλλον της παλιάς εφαρμογής και έκανε αναβάθμιση μόνη της, οπότε το My Athens Pass έγινε Athens Way.
1: Μάλιστα. Και έχει καινούργιες υπηρεσίες?
2: Κοιτάξτε, πλέον το παλιό το Athens Pass ήταν επί της ουσίας μόνο για την ελεγχόμενη στάθμευση. Τώρα εμείς προσπαθούμε να το εξελίξουμε σε μια εφαρμογή μικροκινητικότητας. Κρατάμε τα παλιά τα χαρακτηριστικά, εννοείται ότι μπορείς να αγοράσεις το εισιτήριο για την ελεγχόμενη στάθμευση, αλλά έχει και πάρα πολλές καινούργιες εφαρμογές μέσα.
1: Επί
2: της ουσίας δεν συνδέεσαι με την πόλη. Μπορείς να δεις που έχει σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων του δημοτικού δικτύου. Είναι διασυνδεδεμένο την εφαρμογή του ΟΑΣΑ, δηλαδή παρκάρω κάπου το αυτοκίνητο και βλέπω που μπορώ να πάρω μέσα μαζικής μεταφοράς. Βλέπω, μελλοντικά θα βλέπω που μπορώ να νοικιάσω ποδήλατα, πατίνια.
1: Ναι, αυτά, ναι, του Δήμου. ή και ιδιωτικά.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι επί της ουσίας προσπαθεί να γίνει μια εφαρμογή η οποία να βοηθήσει τον πολίτη γενικά για την περιήγηση του μέσα στην πόλη.
1: Βέβαια, γιατί αν ένας ξέρει ότι θα πάω, θα βρω να παρκάρω και κοντά εκεί έχει στάση που θα με μεταφέρει για να μην μπλέξω στην κίνηση, να μην κάνω το ένα, να μην κάνω το άλλο, να μην ταλαιπωρηθώ. Είναι εξυπηρετικό, δεν είναι εξυπηρετικό?
2: Επίσης μπορεί να δεις διαθεσιμότητα στο πάρκινγκ της Κοντζιά το δημοτικό και αργότερα θα διασυνδεθούν και τα άλλα δύο. Δηλαδή έρχεσαι στο κέντρο, αφήνεις το αυτοκίνητο και μετά κάνεις όλη σου την λειτουργία, είτε με μέσα είτε νοικιάζοντας κάποιο ποδήλατο. Προσπαθούμε δηλαδή να πάμε σε ένα τέτοιο επίπεδο παροχής υπηρεσιών.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί βοηθάει, λύνει τα χέρια τέλος πάντων στον άνθρωπο που μπορεί να χρειαστεί να πάρει το αυτοκίνητό του για να μετακινηθεί. Γιατί συνήθως το αποφεύγουν οι περισσότεροι να πάρουν το αυτοκίνητο για να κατέβουν στο κέντρο. Αλλά αυτό τέλος πάντων σου δίνει πάρα πολλές εναλλακτικές.
1: Ναι, βέβαια.
2: Να σημειώσουμε ότι εμείς θα θέλαμε ιδανικά να μην έχουμε το αυτοκίνητο στο κέντρο, αλλά για όποιον έρχεται. Το διευκολύνουμε ώστε να το αφήσει κάπου και να κινηθεί.
1: Γι' αυτό εγώ είπα πριν, γι' αυτό έλεγα πριν για την διασύνδεση, που αυτή η διασύνδεση σε βοηθάει να το αφήσεις λίγο έξω από την πόλη και για να μην ταλαιπωρηθείς και για να μην την επιβαρύνεις. Γιατί είναι διτός ο στόχος, έτσι δεν είναι?
2: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Όσο λιγότεροι κατεβαίνουν στο κέντρο, τόσο καλύτερο για αυτούς που είναι υποχρεωτικά, πρώτον, και δεύτερον για αυτούς που θα γλιτώσουν, ας πούμε, ταλαιπωρία ή θέλουν να κυκλοφορήσουν.
0: Από την εικόνα που έχετε εσείς, έχουν αυξηθεί οι παραβάσεις, γιατί έχετε τη δημοτική αστυνομία βεβαίως και είναι η πρωτεύουσα που μετακινούνται, την περνάνε χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα, μην πούμε και εκατομμύριο και πάνω.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμασταν άτεγκτοι εξ αρχής με την παράνομη στάθμευση και ειδικά την αντικοινωνική συμπεριφορά, δηλαδή ράμπες, αμαία κτλ., δεν έχουν αυξηθεί τα νούμερα. Οπότε θεωρώ ότι με τέτοιες κινήσεις, αλλά αν βελτιωθεί και η ευρύτερη κίνηση των μέσων μαζικής μεταφοράς που δεν εξαρτάται από εμάς, νομίζω ότι ο κόσμος θα μπει σε μια λογική σιγά σιγά. Ούτως αλλιώς η βενζίνη έχει καβαλήσει στα ύψη σύμφορη, οπότε ίσως είναι καλές συνθήκες, δυστυχώς, αλλά ενδεχομένως να πηγαίνουμε σε καλές συνθήκες προκειμένου ο κόσμος να σκέφτεται και εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.
0: Πάντως ο κόσμος αγκαλιάζει τα μέσα μεταφοράς, δηλαδή όταν υπάρχει και διασυνδεσιμότητα.
1: Το είδαμε από τότε που επεκτάθηκε το ωράριο, για παράδειγμα, μετά τις 12, πότε, την Παρασκευή και το Σάββατο, για παράδειγμα, που πάρα πολλοί κόσμος το αγκάλιασε, το χάρηκε, γιατί γλίτωσε το να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο και μπορεί να πιει ένα ποτήρι παραπάνω. Αυτό τώρα, τι συζητάμε.
2: Σωστό, και αν με το καλό ολοκληρωθεί και η γραμμή 4, που βέβαια αντιμετωπίζει δυσκολίες από ό,τι βλέπουμε, αλλά όταν ολοκληρωθεί, πλέον νομίζω ότι θα είναι όλοι οι Αττικοί θα είναι αρκετά καλά διασυνδεδεμένοι.
1: Ναι, βέβαια. Να ρωτήσω κάτι τώρα, δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά μας στέλνει ένας φίλος ακροατής μήνυμα και το έχουμε δει και σε αρθρογραφία τις τελευταίες ημέρες, ότι καλές οι εφαρμογές και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει η Αθήνα ή ένα μέρος του κέντρου της τουλάχιστον, δεν έχω καιρό να κατέβω και δεν έχω ιδία άποψη, με το θέμα της καθαριότητας έχει ένα θέμα βασικά. Εκεί. Δεν ξέρω ότι δεν είναι αρμοδιότητας ενδεχομένως, αλλά θα ήθελα την γνώμη σας.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς η καθαριότητα έχει εργαλοποιηθεί από την αρχή της θητείας μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές αντικοινωνικές συμπεριφορές οι οποίες έχουν αυξηθεί. Δηλαδή ενώ περνάει, θα βάλουμε σε μια σειρά, δηλαδή ας πούμε μας κατηγορούν για την μετακίνηση των απορριμματοφόρων μέσα στην ημέρα. Μα όταν πρέπει να κάνεις 5-6 δρομολόγια για να μπορείς να κάνεις την αποκομιδή, αναγκαστικά θα πετύχεις κάποιο απορριμματοφόρο μπροστά σου. Γιατί είναι 5-6 φορές, γεμίζω κάτω, αν το αφήσετε υπήρχε λύση. Τώρα όταν γίνεται η αποκομιδή και είναι ένας κάδος ο οποίος είναι μισός γεμάτος, ας πούμε, δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν στους κάδους προκειμένου να βρουν ανακυκλώσιμα υλικά. Οπότε είναι αυτό το εικόνα που βλέπετε, να έχουν βγει σακούλες απ' έξω.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα απορριμμάτων. Είναι γενικότερα για την εικόνα.
2: Ναι, απλά,
0: δηλαδή η κουβέντα που έχει ξεκινήσει.
2: Να το πάμε.
1: Είναι και για τα πεζοδρόμια, είναι για τα.
2: Να το πάμε σταδιακά.
1: Ναι.
2: Πάνω σε αυτό, Μπήκαμε και κάναμε μια σκέψη, η οποία νομίζω δεν είναι επιτυχημένη, και βάλαμε τους μεταλλικούς οικίσκους. Οπότε πλέον κανένας δεν έχει πρόσβαση μέσα στο εσωτερικό του κάδου. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά ότι βελτιώνεται πολύ η εικόνα σε αυτό. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι χρήστες στο κέντρο, οι χρήστες εννοώ οι τουρίστες, οι περαστικοί, ναι, οι καθημερινοί, είναι πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πλατεία των Αγίων Θεοδόρων. Εμείς έχουμε αλλάξει την πλατεία των Αγίων Θεοδόρων εδώ και 2 μήνες. Δηλαδή τα πεζοδρόμια αλλάξανε τον Ιούλιο. Ναι. Σας πληροφορώ ότι ενώ το υλικό κανονικά είναι ροζ, τώρα είναι μαύρο.
1: Από τον Ιούλιο μέχρι τώρα.
2: Ναι, οπότε καταλαβαίνετε γενικά ότι υπάρχει μια υπερβολική φόρτωση του κέντρου από χρήστες και από μια καθημερινότητα η οποία πλέον...
0: αυτό ήταν από πρέπει... πάντα, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που έπρεπε να έχετε προϋπολογίσει, δηλαδή ότι ούτως ή άλλως το κέντρο έχει μια κινητικότητα ημερήσια, έχει τουρισμό, έχει το έχει έναν αριθμό, πρέπει να έχετε κάποια στοιχεία για το πώς οι άνθρωποι κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης.
2: Όταν έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των τουριστών,
1: ναι,
2: όταν τα ξενοδοχεία ξεφυτρώνουν το ένα πίσω από το άλλο, ναι, εγώ αλλάζω πεζοδρόμια. Δηλαδή στο ιστορικό κέντρο αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πρόγραμμα πεζοδρομήσεων, ναι, και αντικατάσταση πεζοδρομίων. Ναι. Όταν όλοι αυτοί οι χρήστες και ειδικά τα οχήματα και τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν, κάνουν μεταφορικό έργο, επί της ουσίας πατάνε πάνω στα πεζοδρόμια και πατά πάνω στους πεζοδρόμους, καταλαβαίνετε ότι αυτά καταρχήν δεν είναι για αυτή τη χρήση. Κανονικά πρέπει να απαγορεύεται η μεταφορά.
0: Γιατί δεν τους γράφετε.
1: Γιατί θα διαμαρτυρηθούν οι καταστηματάρχες μετά.
0: Όχι, τι πάνε να πει να διαμαρτυρηθούν. Εγώ δεν μπορώ να πάω με το αυτοκίνητό μου.
2: Εκτός ότι υπάρχει μεγάλη όχληση πάνω σε αυτό, γι' αυτό πάλι κινηθήκαμε σε ένα δεύτερο επίπεδο και βάλαμε τα έξυπνα φανάρια. Είναι αυτά τα με τους σηματοδότες και μια κάμερα από πάνω. Οπότε με αποτέλεσμα όποιος πλέον παρανομεί, τα έξυπνα φανάρια. Είναι αυτά τα με τους σηματοδότες και μια κάμερα από πάνω. Οπότε με αποτέλεσμα όποιος πλέον

0: πεζοδρόμιο στον Παγκράτη. Τόσο βρώμικα τα πεζοδρόμια δεν τα έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι μήνυμα, σας το διαβάζω αυτολεξί, γιατί για να το γνωρίζετε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και να ξέρετε ότι μέσω του Νόβελ και του 1595 όλα τα μηνύματα που δεχόμαστε, προφανώς τα δεχόμαστε καλόπιστα και γι' αυτό βλέπετε ότι συνέχεια γίνονται και δράσεις καθαριότητας. Δηλαδή, αν δείτε το προφίλ της αντιδημάρχου καθαριότητας αλλά και ο δήμαρχος ο ίδιος, κάθε εβδομάδα κάνουν μια δράση καθαριότητας με πλησίματα και με σαπουνίσματα των δρόμων προκειμένου να μπορέσει η εικόνα της πόλης να είναι καθαρή.
0: Ναι. Μακάρι, γιατί είναι μεγάλο στοίχημα και τελικός κριτής δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε εσείς. Τελικός κριτής είναι οι πολίτες που ζουν στο κέντρο της Αθήνας ή το επισκέπτονται. Γιατί η Αθήνα έχει και αυτό το καλό να την επισκέπτονται πάρα πολύ. Ναι. Από τουρίστες μέχρι και εμείς που δεν μένουμε στο κέντρο της πόλης, αλλά χρησιμοποιούμε.
2: Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, βρέδερφε.
0: Ναι. Το οποίο η Αθήνα φαντάζομαι το θέλει και το επικροτεί.
1: Ξέρετε, έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι δεν θέλουμε να το επικροτούμε. Έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία και τελικά όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι οι μισοί δημότες Αθηναίων δεν ζουν στην Αθήνα.
0: Ναι, άρα είναι πιθανό αυτό.
1: Οπότε είναι, το μείγμα είναι μισό χρήστης, μισό κάτοικος.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα όμως τα καταστήματα που υπάρχουν κατά χιλιάδες στο κέντρο της Αθήνας, φαντάζομαι ότι μόνο με τους δημότες της Αθήνας δεν θα ζούσαν. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πελατεία τους χρειάζονται την πελατεία και από άλλες περιοχές. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει σε οποιαδήποτε περιοχή της Αθήνας, όχι μόνο στην. Επειδή μιλάμε μαζί σας τώρα, γι' αυτό και το θέλω.
1: Πάντα νομίζω ότι η χρυσή τομή είναι το ζητούμενο. Δηλαδή και οι καταστηματάρχοι να κάνουν τη δουλειά τους. Και ο τουρισμός να κάνει τη δουλειά του, αλλά και ο κάτοικος να μην αισθάνεται να μην ασφιχτεί
0: παραμελημένος. Και παραμελημένος.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δοκιμάσουμε το application στη νέα του μορφή. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ θα κάνω αναβάθμιση στο παλιό, θα κάνω update αυτό. Θα κάνω update το παλιό.
1: Νομίζω ότι θα το ευχαριστήσουν οι πολίτες και στο μέλλον θα υπάρχουν και προγράμματα επιβράβευσης.
0: Για πείτε μου αυτό. Τι επιβράβευση.
1: Θα διασυνδεθούν με διάφορα καταστήματα, οπότε μπορεί να υπάρχουν προσφορές, να υπάρχουν.
0: Απίτε τα κι αυτά.
1: Τα καλύτερα για το τέλος.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και χωρίς επιβράβευση, να πούμε ότι την πρώτη μέρα εφαρμογής κόπηκαν 4.500 ηλεκτρονικά εισιτήρια.
0: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Χαρλάφτης, για αυτή την εφαρμογή, στην οποία και η την μπήκε. Εγώ έχω την παλιά, θα μπορώ να κάνω όμως και εγώ αναβάθμιση.
2: Μπορεί να έχει γίνει μόνο του, μάνα μου.
0: Γιατί μπορεί. Αν μπορεί.
2: Πες να δεις το κινητό, σε παρακαλώ.
0: Τώρα δεν έχει δίκτυο εδώ μέσα.
2: Γιατί θέλω να πω την πρόταση.
0: Ναι, γιατί θα έχει και προσφορές
2: αυτό
0: και επιβραβεύσεις.
2: Ναι. Την πρόταση.
0: Ναι.
2: Ανέβασε τώρα πρωί-πρωί ο κύριος Τσίπρας.
0: Τι πρόταση.
2: Για τα καύσιμα.
0: Τι θέλει.
2: Πλαφών τώρα.
0: Ναι.
2: 1,4 για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Γιατί όχι 1,2 και 1,6.
2: Δεν ξέρω.
0: Όχι, ρωτάω, ρε
2: παιδί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Τι είμαι ο Τσίπρας.
0: 1,8 είναι πολύ. Όχι, όχι. Το θέλω 1,6. Και το 1,4 το θέλω 1,2.
2: Ναι.
0: Γιατί?
2: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηριών ζητάει.
0: Αυτό
2: το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Ξέρεις τι λένε?
0: Τι λένε?
2: Ρωτήθηκαν.
0: Τι λένε?
2: Ρωτήθηκαν και τους λέει δεν υπερκερδών φορολογία των υπερκερδών των δηληστηριών.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν βγάλει.
0: Ναι.
2: Λέει και να τα φορολογήσουμε θα πάρουμε του χρόνου. Κακό είναι να τα πάρετε του χρόνου, λέω εγώ.
0: Φορολογήστε
2: τα τώρα και στα πάρουμε του χρόνου. Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι, πάντως κάποιοι να πληρώνουν 2,20, 2,40 σε κάποιες άλλες περιοχές εκτός εδώ πέρα αυτού που βλέπουμε.
2: Ναι.
0: Γιατί η ακραία στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι 2,40. Έχει φτάσει στο 2,40.
2: 2,40 και 2,60 σε
0: μεμονωμένες περιπτώσεις. 2,60 δεν έχω δει.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά το 2,40. Και εξαιτίας του κάποιοι να έχουν υπερκέρδη και να είναι και... Να ακούγεται ότι είναι, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να ακούγεται ότι είναι αφορολόγητα, λίγο παλαβώνεις.
2: Ναι.
0: Ναι, λίγο παλαβώνεις. Και μετά ψάχνεις άλλες αιτίες και δεν σου φταίνουν άλλα πράγματα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
2: Γεια σου, βρε Άλεξ, μας.
0: Πάω να ελαττώσω, λέει, τη ζάχαρη, αλλά ακούγοντας την εκπομπή σας σήμερα με τόσα γλυκά, έβαλα τουλάχιστον 2 κιλά.
2: Κατάλαβα. Εντάξει τώρα, ναι, υπερβάλλει.
0: Για κρέας να μην μιλάμε.
2: Guten Morgen.
0: Ναι, για κρέας να μην μιλάμε. Για γλυκά να μην μιλάμε. Γιατί θα μιλάμε.
2: Για
0: μακαρόνια να μην μιλάμε. Πήγε να ανοίξει μια κουβέντα για τις σαλάτες η Κατερίνα, την κόψαμε
2: κατευθείαν. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος που τώρα πια είναι στην Εγνατία.
2: Ναι.
0: Αυτός ο Γιώργος.
2: Ναι.
0: Αρκετή βροχή και 14 βαθμοί. Λέει, προσέξτε, μέτρια κίνηση. Γενικά λέει, δεν συμπαθώ τη βροχή, ειδικά όταν.

0: σημαντικό. Το αντίθετο με μένα, Γιώργο. Ωστόσο, σήμερα την απολαμβάνει τη βροχή.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Είναι ωραία βροχή.
1: Η βροχή, ναι, αν δεν είναι καταρακτώδης, είναι πολύ ωραία στην οδήγηση. Πηγαίνεις, άμα δεν βιάζεσαι κιόλας. Αλλά όταν βρέχει καταρακτώδος, εγώ δεν μπορώ.
0: Άμα δεν βλέπεις μπροστά σου, άμα έχει πέπλο κουρτίνα μπροστά σου και δεν βλέπεις.
1: Μου έχει τύχει αυτό στις στροφές πηγαίνοντας στη λίμνη πλαστήρα.
0: Εμένα μου έχει τύχει στα Καλάβρητα που έχει και στροφιλίκια.
1: Στην Τρίπολη, στις στροφές της Τρίπολης.
0: Στα Καλάβρητα και με ομίχλη. Και βροχή και ομίχλη και στροφιλίκια.
1: Τώρα βρέχει καταρακτώδος. Βόλο.
0: Στο Βόλο. Ωραία είναι στο Βόλο.
1: Πολύ ωραία στο Βόλο.
0: Πιο ωραία είναι στο Πήλιο. Και... Ναι. Πιο ωραία είναι στο Πήλιο.
1: Λοιπόν, βρέχει επίσης την Πορταριά.
0: Είπαμε Πήλιο, να το.
1: Να.
0: Πορταριά.
1: Να ρε Σιδιονύση, βρέχει.
0: Στην Πορταριά
1: και στο Μέτσοβο
0: κάτι...
1: βρέχει. Και το Μέτσοβο είναι ωραίο.
0: Κάτι ωραίες ορτανσίες και κάτι ωραία κάστανα. Και μήλα. Τον οποίο άρχισε η. Αλλά μην κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα.
1: Με τα μήλα, τώρα
0: άρχισε ναι, η συγκομιδή πριν από δύο μέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Τα κάστανα. Ωραία τα κάστανα.
1: Ναι. Και στη Θάσο βρέχει.
0: Δεν έχει κάστανα. Ή μπορεί να έχει.
1: Ωραία είναι και η Θάσος, λένε. Εγώ δεν έχω πάει.
0: Εγώ έχω πάει, είναι ωραία, ναι.
1: Μόνο σου έχει πάει παντού.
0: Εκεί πήγαμε τη σχολή, παιδί μου. Τότε δεν σε ήξερα. Ήμουν φοιτητής ακόμα.
1: Ναι, ήταν λίγο πριν γνωριστούμε γιατί γνωριστήκαμε πολύ.
0: Ναι. Πήγαινα τώρα με τη σχολή γιατί κάναμε εκπαιδευτικές εκδρομές.
1: Τόση ήταν. Ναι, και καλά.
0: Στην Καβάλα, για να καταλάβετε την εκπαιδευτική εκδρομή που είχαμε πάει, είχαμε πάει εκεί που κάνουν τους κουραμπιέδες. Ωραία. Ωραία ήταν.
1: Οικονομικό πανεπιστήμιο.
0: Όχι, δεν είχαμε πάει μόνο εκεί. Όχι, είχαμε πάει και σε άλλα εργοστάσια, μπόλικα.
1: Να τα λέμε αυτά. Διοίκηση επιχειρήσεων.
0: Και ήταν πάρα πολύ καλές και ενημερωτικές και διασκεδαστικές και ψυχαγωγικές αυτές οι εκδρομές.
1: Έτσι πρέπει να έχει από όλα.
0: Να
1: είναι ποικιλία.
0: Να έχει μείγμα. Το
1: λοιπόν,
0: μίξ να είναι ωραίο.
1: Τελείωσε, θα πιω ζεστό καφέ σήμερα. Θα αποφάσισα.
0: Τι
1: τελείωσε
0: θα
1: ο κρύος. Πήρε κρύο μέχρι τώρα.
0: Να βγάλουμε και μακρές καλτσές. Όχι ακόμα. Τον Οκτώβριο
1: πότε,
0: έχουμε πει.
1: Ποιο?
0: Τον Οκτώβριο.
1: Πότε τον Οκτώβριο. Πρώτη.
0: Πρώτη Οκτωβρίου.
1: Εντάξει.
0: Θα βγουν οι ψηλές οι κάλτσες.
1: Λοιπόν, μέχρι έχει τότε... πολλή κίνηση στην κάθοδο στον Κηφισό. Λίγο μετά τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Μετά ανοίγει. Στο ρεύμα ανόδου έχει από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ αυξημένη η κίνηση είναι στη Βεϊκού. Επίσης στην παραλιακή έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Πειραιά από πριν τον Άλυμο μέχρι και μετά το Παλαιοφάλιρο, να ξέρετε. Στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, στην Εθνική Αντιστάσεως και στην Ηλιοπόλεως, εκεί στη Βολή, είναι χαμούλης. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου έχει γίνει και ένα τροχαίο, βλέπω εδώ. Πού είναι εδώ, ποια είναι αυτή η Κύπρο, είναι. Η Βουλιαγμένης. Λοιπόν, στη Βουλιαγμένη, θα σας πω, έχει γίνει ένα τροχαίο στο ύψος της Αργυρούπολης και λίγο πριν την Αλίμου, στο ρεύμα προς Λιφάδα. Εντάξει, και τώρα πάω στη Θεσσαλονίκη.
0: Μέχρι να πάω στην Θεσσαλονίκη, να σας ενημερώσω εγώ ότι επειδή σας έρχονται ή μπορεί να σας έρθουν τίποτα μηνύματα από την ΑΔΕ, να ξέρετε ότι μπορεί να είναι, μην τα πετάξετε κατευθείαν, ή να κοιτάξετε και στον κάδο, πώς το λένε, σε αυτά στα σπάμου που έρχονται στο mail σας.
1: Ναι,
0: ότι έχουν κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα και ένα ξεκαθάρισμα για το ποιο χρωστάνε του 2021. Έχουν κάτι υπόλοιπα από το 2021. Θα σας έρθει ραβασάκι και έχετε και συγκεκριμένες προθεσμίες. Έχετε το νου σας, μην το διαγράψετε κτλ. Και θα πληρώσετε προσαυξημένα με και εγώ δεν ξέρω πόσο.
1: Είναι,
0: από 1η έως 30 Οκτωβρίου θα γίνεται η δήλωση στο MyCar, στην εφαρμογή αυτή, το MyCar. Μέσω αυτή θα ρυθμίσετε, θα πιστοποιήσετε και τι κατάσταση
1: άρα
0: έχει το αυτοκίνητο.
1: Άρα τέλη κυκλοφορίας και τέτοια.
0: Ναι, παιδί μου, του 21 σου
1: τέλη,
0: λέω.
1: Δεν είπε τέλη, μπορεί να ήταν εφορία.
0: Όχι, είπα τέλη κυκλοφορίας του 21.
1: Είπε για το 21, δεν είπε τέλη. Γι' αυτό σε ρώτησα τόση ώρα τις φορές. Διονύση.
0: Δεν με άκουσε, δεν με πρόσεχε. Γιατί
1: κοιτούσε
0: τι κάνει στην Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη που περνά.
1: Στην Αριστοτέλους είναι πολύ όμορφα. Είναι η ωραιότερη πλατεία του κόσμου.
0: Με ασετιλίνη.
1: Είναι η ωραιότερη πλατεία του
0: θυμάμαι
1: πλανήτη.
0: Θυμάμαι σκόρπιες λέξεις τώρα
1: μου αρέσει
0: λέω.
1: Πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι πολύ καλή εικόνα στην στον περιφερειακό. Not. Έχει κίνηση, παιδιά, και σήμερα στον περιφερειακό. Έχει κίνηση στην Τζιμισκή. Έχει κίνηση στην Εγνατία.
0: Ναι.
1: Έχει κίνηση στη Λαγκαδά. Μόνο στην Όλγας δεν έχει κίνηση.
0: Έλα, ρε, Όλγας.
1: Ναι. Ναι. Εμείς θα φύγουμε, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί.
0: Ραντεβού 6 ώρα, ναι.
1: Ναι.
0: 6 με 8.
1: Ναι, θα είμαστε.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, μείνετε εδώ, Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας αυτή την εβδομάδα είναι η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται σειρά συναντήσεων που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Πάντως ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στην Τεχεράνη να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent, την ίδια στιγμή ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται στην Τέσλα. Επίσης συμμετείχε σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποίησε ότι μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά τις θερμοκρασίες και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
9: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Στο Παγνί μεταφέρθηκε 14χρονος μαθητής αμαία μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο ΟΕΚ Ηρακλείου στον Αλικαρνασσό. Σύμφωνα με τη μητέρα, το 14χρονος φαίνεται να κατάπιε μια κάλτσα την ώρα που διαδρομή, ενώ μεταφερόταν με σχολικό όχημα χωρίς συνοδό. Το παιδί, το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 99%, χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, δεν περπατά και δεν μιλά, ενώ σύμφωνα με τη μητέρα του έχει ψυχοκινητική καθυστέρηση και επιληψία και χρειάζεται συνεχή επίβλεψη. Σύμφωνα πάντα με τη μητέρα του, είχε ενημερώσει από την προηγούμενη ημέρα τον οδηγό για την κατάσταση του παιδιού, επισημένοντας ότι έχει στο παρελθόν βάλει στο στόμα του και καταπιεί αντικείμενα. Όταν το σχολικό λεωφορείο έφτασε στο ΕΚ Ηρακλείου, σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός επικοινώνησε με τη μητέρα και την ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να το πει στην κάλτσα του παιδιού μου. Αποτέλεσμα να εκτιμηθεί ότι την είχε καταπιεί. Η μητέρα έσπευσε στο σχολείο και συνέχεια μετέφερε τον 14χρονο στο Παγνί, όπου χειρουργήθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική και η κάλτσα αφαιρέθηκε από το στομάχι του, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της κρίσιμης διαδικασίας. Στην παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας πέρασαν τη νύχτα 50 μετανάστες που έφτασαν τα ξημερώματα, χθες τα ξημερώματα στη Νέα Ανατολή. Τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ το μεσημέρι εντοπίστηκε ακόμα μία λέμβος με άλλους 50 μετανάστες.

Την ίδια ώρα, νέα κινητοποίηση των κατοίκων στους αθανάτους Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα με επικέντρο τη σχεδιαζόμενη δημιουργία προσωρινής δομής διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Κάτοικοι προχώρησαν σε ολιγόρο αποκλεισμό της οδού Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των αθανάτων, αντιδρώντας την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής για τη δημιουργία της δομής. Παράσταση διαμαρτυρίας, διοργάνωση ΕΛΜΕ και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το μεσημέρι της Δευτέρας στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, καταγγέλλοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά στα Χανιά. Οι εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο για πάνω από 550 κενά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χανίων, σταδιοποίηση μαθητών και αποσπασματικές λύσεις που λειτουργούν σε βάρος της ποιότητας του μαθήματος. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων Χρήστο Μπέλμπα, από τα 200 εκπαιδευτικά κενά, τα 100 είναι στη γενική παιδεία και τα υπόλοιπα στην ειδική αγωγή. Θύμα άγριας επίθεσης απάνω στο άτομο έπεσε ένας 23χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το περιστατικό σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης της παραλιακής λεωφόρου. Ο νεαρός δέχτηκε επίθεση κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο 23χρονος φέρεται να δηλώσει ότι δεν γνωρίζει τον δράστη, ούτε μπορεί να προσδιορίσει τον λόγο για τον οποίο δέχτηκε επίθεση. Στη σύλληψη ενός 29χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης και απόπειρα απάτης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο σε βάρος του σχηματίσει και δικογραφία, ενώ συνελήφθη και η 72χρονη γιαγιά του για κατοχή 36 πακέτων λαφραίων τσιγάρων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανό, στο Δήμο Μινώα Παιδιάβας, με αγροτικό όχημα να συγκρούεται με βιντεοφόρο. Το τροχαίο ατύχημα συνέβη χθες το πρωί στο Καστέλι Ηρακλείου, λίγο έξω από το χωριό. Όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε ένα αγροτικό όχημα με βιτιοφόρο με αποτέλεσμα να αποδογυρίσει. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρξε τραυματισμός κάποιου εκ των επιβατών. Ο ΦΠΚ, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γνωστοποιεί ότι για σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα παραμείνει κλειστό το φαράγγι της Σαμαρίας και από τις δύο εισόδους του, αφού προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου. Την ανάγκη για άμεση αποσαφήνιση των όρων έκδοσης αδειών εκτός σχεδίου δόμησης από τις πολεοδομίες, επισημαίνει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Ο κ. Μαρκογιαννάκης την ερώτησή του περιγράφει όσα συμβαίνουν στις πολεοδομίες της χώρας όπως και στα Χανιά, με το επί της ουσίας πάγωμα της έκδοσης αδειών εκτός σχεδίου δόμησης λόγω των σχετικών δικαστικών αποφάσεων. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται καθυστερήσεις, αναβολές και τελικά να θίγονται και νόμιμα συμφέροντα πολιτών. Την ανάγκη της επιτάχυνσης υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος ΕΣΠΑ 2127 και την δυναμική διεκδίκηση πόρων για τα περιφερειακά προγράμματα της νέας περίοδου 2028-2034 ανέδειξε η σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο νέο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης. Την έντονη διαμαρτυρία του για τον αποχαρακτηρισμό 14 δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Μινώα Παιδιάδος στο Ηράκλειο από την κατηγορία των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα, εκφράζει με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδος Βασίλης Κιανγκέρογλου. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος, ο συγκεκριμένος αποχαρακτηρισμός έχει ως αποτέλεσμα οι κοινότητες να ξερούνται από σειρά ενισχύσεων για κατοίκους και φορείς, ενώ στην επικείμενη διαδικασία ένταξης στα LIDA τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα έχουν μειωμένη μοριοδότηση. Πρόκειται για τις κοινότητες Αρκαλοχωρίου, Γαρύπα, Σινίου, Κασάνων, Λευκοχωρίου, Νηπιδητού, Παρτήρων, Σκοινιά, Θραψανού, Βόνης, Ζωφόρων, Ευαγγελισμού, Λιλιανού και Πολυθέας. Με αφορμή την πρόσφατη πτώση κλάδου στο Δημοτικό Κήπορο Θύμνο, ο Δήμος διευκρινίζει ότι έχει ελέγξει συνολικά και σε συνεργασία με τα ΛΟΕΠΑ πάνω από 250 δέντρα και πως το συγκεκριμένο, παρότι είχε ελεγχθεί, δεν είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνο κατά το χρόνο της αξιολόγησης. Με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής και με στόχο να φέρει την τέχνη πιο κοντά στους πολίτες, πραγματοποιείται το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής Χανίων που διοργανώνει ο Δήμος, η Περιφέρεια Κρήτης και το Μουσείο Αντωνίας Παπατζανάκη. Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου, οι καλλιτέχνες δημιουργούν τα έργα τους σε δημόσια θέα, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παρακολουθούν από κοντά τη διαδικασία γέννησης του γλυπτού. Mm.
Περισσότερο άστατος γίνεται ο καιρός από σήμερα Τρίτη, καθώς οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές. Για την Κρήτη, η ΕΜΗ προβλέπει πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες κατοικίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νησιού, κατά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, ενισχύεται το βόρειο ρεύμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγια θα φτάνουν τοπικά ακόμα και τα 7 μποφόρ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη από την ΕΡΤ Ηρακλείου και την ΕΡΤ Χανίων σε ένα κοινό παγκρίτιο πρόγραμμα μέχρι τις 9 το πρωί. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου εκπέμπουμε στο 97,5 στους 105,6 στα FM. Με τον Παράσχο Χαραλαπάκη στις ρυθμίσεις στον ήχο, την Ελεξιλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Από τους 104-100,6 στα FM εκπέμπεται το πρόγραμμά μας στη Δυτική Κρήτη από την ΕΡΤ Χανίων, με τον Βάιο Χειμώνα στις ρυθμίσεις των ήχων και την ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Το πρόγραμμά μας εκπέμπεται και από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, αλλά και από το διαδίκτυο Όλοι Μαζί Παντού, από το www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Πολύσου. Άλλη μια ημέρα ανησυχίας για τις διαμορφώσεις στις τιμές των καυσίμων μέσα από αλλεπάλληλα γεγονότα που αφορούν τόσο τη Μέση Ανατολή όσο και τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Αυξήσεις μετά τις αυξήσεις ζητούν τα ταξί, ζητούν και ένα δεύτερο κύμα αυξήσεων. Την ίδια ώρα έκτακτη ενίσχυση 5 εκατομμυρίων θέλουν τα αστικά κτέλ.

ο κρίσιμος χειμώνας συζητείται από το κυβερνητικό επιτελείο, τα μέτρα δηλαδή που θα ληφθούν προκειμένου να ελαφρυνθούν οι πολίτες από τα αλλεπάλληλα τσουνάμι, όχι κύματα πια, αυξήσεων. Περίπλοκο το πολιτικό το οποίο και στην Ευρώπη, η Λεπέν καλπάζει, ο Μελανσόν βαδίζει μόνος του. Ο Μέρτς χαρακτηρίζεται πολιτικός νάνος που καταστρέφει την Ευρώπη από τους αντιπάλους του, αλλά και από αρκετούς συντρόφους του στο κόμμα του. Μεγάλη ένταση στη Βουλή μετά την παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου. Εκπροσωπώ, είπε, το κόμμα Κασιδιάρη. Έτσι, με τσαμπουκά. Και μπορεί η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ να είναι σε ιστορικό χαμηλό, ωστόσο ο ίδιος ανακοίνωσε, επιχείρησε, και αυτό είναι ένα μήνυμα για την Ελλάδα και για την Κρήτη, για τα μέσα ενημέρωσης και για τον υπόλοιπο κόσμο, επιχείρησε να επιλέξει ποια μέσα ενημέρωσης θα μείνουν στην αίθουσα τύπου για τη συνέντευξη, αποκλείοντας το CNN και άλλα. Και δεν μπήκε κανένας δημοσιογράφος και κανένας οπερατέρ και από τα υπόλοιπα κανάλια. Και τι έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ? Είπε ότι θα κάνει το δικό του κανάλι. Το λύσαμε το θέμα. Η Ευρώπη, για τα κουβεντιάσουμε σε λίγη ώρα με τον καθήλυνα αρμόδιο επιστήμονα, καλπάζει σε μια εκστρατεία. Κάποιοι θα την πούν ενημέρωσης, κάποιοι θα την πούν τρομολαγνίας, εξαρτάται, έχει δύο αναγνώσεις, καλώντας τους πολίτες να είναι ετοιμοπόλεμοι, να μπορούν να μαζεύουν αρκετά τρόφιμα, το κάνει κυρίως η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Για ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, βγαίνει η Ρωσία και λέει, βρε, εμείς δεν κάνουμε καμιά επίθεση στην Ευρώπη, το ίδιο μας έκανε. Στον τόπο μας τα ίδια προβλήματα όπως όλη την Ελλάδα. Ξεκινάει η σχολική χρονιά με μεγάλες ελλείψεις, μεγάλες οι ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτυπώνονται με κάθε επίσκεψη κάθε ανθρώπου σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του νησιού. Γενικά αρχίζουμε και ζούμε όλο ένα και περισσότερο στον πλανήτη των ελλείψεων. Πάμε λοιπόν με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας και να κουβεντιάσουμε τα τεκτενόμενα.

0: Πάμε στην ευρωπαϊκή σκηνή και στη διεθνή πραγματικότητα. Να καλωσορίσουμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκριση του τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων με έμφαση στις σπουδές ασφάλειας τμήματος ευρωπαϊκών και περιφερειακών σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Ιφαντή. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ.
0: Δώστε μας τώρα, πάμε απευθείας στο θέμα μας, γιατί έχουμε μια Ευρώπη η οποία διέπεται από πολλά χαρακτηριστικά. Πρώτον, η νέα ύφεση και το ράλι τιμής των καυσίμων. Δεύτερον, οι πολιτικές ανακατατάξεις με κυρίαρχη αυτή την περίοδο την Γερμανία. Η κινητικότητα στη Μεγάλη Βρετανία από χώρες όπως η Ουαλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία. Και μέσα σε όλα έχουμε και αυτό που λέγεται ένα ψυχροπολεμικό κλίμα, μια προετοιμασία των πολιτών σε αρκετές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός, όπως η Μεγάλη Βρετανία, για ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Είναι μια, δεν θα την περιέγραφα καλύτερα, είναι μια συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη και θα χρησιμοποιούσα μια φράση κλισέ, ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία μετάβασης από μια προηγούμενη κατάσταση σε μια καινούργια που ακόμα δεν ξέρουμε πώς διαμορφώνεται, αλλά πάντως έχει τα εσωτερικά στα κράτη χαρακτηριστικά και τα εξωτερικά στα εσωτερικά. Ναι, οι παρατεταμένες κρίσεις που ξεκινάνε πριν από 20 χρόνια, έτσι, η μεγάλη δημοσιονομική κατάρρευση από το 2007-2008-2009, η πανδημία, ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις στην ενεργειακή επάρκεια και βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό εκφράζεται, όπως συνήθως συμβαίνει δυστυχώς ιστορικά, επιβεβαιώνεται αυτή η τάση, σε τέτοιες περιόδους βρίσκουν γόνιμο έδαφος έτσι ακραίες αντιδημοκρατικές και λαϊκιστικές δυνάμεις να εκφραστούν. Ένας ψευδοαντισυστημικός λόγος, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ ελκυστικός, γιατί όταν ο μέσος πολίτης πλήττεται και η αβεβαιότητα είναι πολύ μεγάλη, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, και αυτό το βλέπουμε στη Γαλλία εδώ και χρόνια, παρόλο που οι δημοκρατικές αντιστάσεις είναι σημαντικές. Το είδαμε στην Βρετανία με την κυριαρχία της λογικής Φάραντς και την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπουμε, το είδαμε σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία κατά καιρούς. Το βλέπουμε τώρα στην πιο σημαντική ευρωπαϊκή χώρα από κάθε άποψη, που είναι η Γερμανία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το πώς βιώνεται δηλαδή αυτή η 20ετία των κρίσεων από τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη, και βεβαίως το πώς αντιμετωπίζεται η ρωσική απειλή, η οποία είναι μεν υπαρκτή, απολύτως υπαρκτή, αλλά καμία ευρωπαϊκή χώρα και κοινωνία δεν ήταν έτοιμη για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, και ίσως γίνεται με έναν αδέξιο τρόπο, αλλά πάντως οι κοινωνίες στην Ανατολική Ευρώπη, και δηλαδή στις Βαλτικές χώρες, στην Πολωνία, ακόμα και στη Γερμανία, έχουν μια πολύ διαφορετική αντίληψη της Ρωσίας από ό,τι μπορεί να έχουμε εμείς στο Νότο, όπως αντίστοιχα συμβαίνει δυστυχώς με μας. Άλλη αντίληψη έχουμε εμείς για τις σχέσεις μας με την Τουρκία, και τελείως διαφορετική έχουν οι εταίροι μας στη Βόρεια Ευρώπη ή στη Δυτική Ευρώπη.
0: Αυτή τη στιγμή η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία και η κατάρρευση των πολιτικών του κύριου Μέρτς δέχεται πάρα πολύ σκληρή κριτική, ακόμα και από μέσα ενημέρωσης που είναι φιλικά και μέσα στην δική του την πολιτική, στον πολιτικό του πολιτικό χώρο. Μπορεί να σηματοδοτήσει περαιτέρω, νομίζετε, εξέλιξη στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα είναι προφανές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πέτυχε μια συμφωνία με τη Γροιλανδία, ιστορική νομίζω εγώ, γιατί η ισχυροποίηση και ο πλήρης έλεγχος της ασφάλειας της Γροιλανδίας δίνει ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε σχέση με την Ευρώπη, που είχε αρχίσει να προχωρά σε συμφωνίες μέσω της Δανίας με τη Γροιλανδία προκειμένου να ενισχυθεί η ετερότητα.
1: Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Εκ πρώτης όψεως έτσι είναι τα πράγματα. Όταν λέω εκ πρώτης όψεως, εννοώ ότι κυρίως αυτό είναι το αφήγημα που διαμορφώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Από την άλλη, αν δει κανείς προσεκτικά, ή μάλλον θα δούμε τη συμφωνία, περιμένουμε να τη δούμε μόλις υπογραφεί, γιατί δεν ξέρουμε το κείμενό της, ξέρουμε μόνο τις ανακοινώσεις από τη μία του πρόεδρου Τραμπ και από την άλλη την λυτή ανακοίνωση της Δανίας. Θα δούμε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ πήραν κάτι παραπάνω από αυτό που είχαν ήδη με παλαιότερες συμφωνίες εξασφαλισμένο, και θα δούμε βεβαίως πώς όλη αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί, γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η κατάσταση όπως είναι εδώ και χρόνια στη Γροιλανδία, δηλαδή με μια μικρή αμερικανική παρουσία στρατιωτική στην περιοχή, θα αλλάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ζήτημα για το μέλλον. Πάντως είναι θετικό από τη μία ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία θεωρητικά τουλάχιστον θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει ο πρόεδρος Τραμπ να επιτίθεται συνεχώς στη Δανία και να απειλεί την Ευρώπη με διάφορους τρόπους, στην προκειμένη περίπτωση να απειλεί με στρατιωτική επέμβαση και προσάρτηση της Γροιλανδίας. Άρα ένα αγκάθι στις διατλαντικές σχέσεις φαίνεται, ποτέ δεν μπορεί να κάνει σίγουρος με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά φαίνεται να βγαίνει από τη μέση. Παραμένουν ένα σωρό άλλα βεβαίως. Ένα είναι αυτό λοιπόν, το οποίο δηλαδή έχει και την θετική του πλευρά, αν κάποιος ψάχνει για θετική πλευρά, και είναι σημαντικό, θα έλεγα, ως προς την Γερμανία που είπατε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οποιαδήποτε αποσταθεροποίηση πολιτική της Γερμανίας και η ανάδειξη αντιευρωπαϊκών, αντιδημοκρατικών, ας μην κρυβόμαστε, νεοναζιστικών πολιτικών δυνάμεων σε θέσεις ισχύως στη Γερμανία, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε ομοσπονδιακό, δεν το συζητώ, αλλάζει τελείως το τοπίο. Έτσι. Η Γερμανία, ό,τι και αν τις καταμαρτυρούσαμε για την συντηρητικότητα με την οποία αντιμετώπιζε τα ζητήματα εξέλιξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δημοσιονομική δισκαμψία της σε καιρούς κρίσης κλπ. Θυμόμαστε την καγκελάριο Μέρκελ. Παρόλα αυτά ήταν η άγκυρα της Ευρώπης, δηλαδή μεγαλύτερη οικονομία, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, τις 3-4 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, και όπως είπα και νωρίτερα, η βασική οικονομική άγκυρα της Ευρώπης. Αν αυτό χαθεί, κανείς δεν ξέρει, δεν μπορεί σήμερα, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ευρώπη, αν αυτές οι δυνάμεις αρχίζουν και διαμορφώνουν αποφασιστικά τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρώπης, και το πώς παραδείγματος χάρη θα αλλάξει ενδεχομένως η στάση της Γερμανίας ως προς τη συνεισφορά της στην οικονομική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα οδηγήσει σε κατάρρευση τις πολιτικές συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πως θα αντιμετωπίσει την ρωσική απειλή νομιμοποιώντας ενδεχομένως τη ρωσική εισβολή. Είναι πραγματικά οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και αυτή τη στιγμή δύσκολο να τις περιγράψει κανείς.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα διεθνή που αλληλεπιδρούν και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Έχουμε και τους συνασπισμούς Τουρκίας με άλλες χώρες σε σχέση και με την Ελλάδα και με την Ευρώπη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Ελλάδα έχει μια σταθερή συμμαχία πια με το Ισραήλ και είναι προφανές ότι το Ισραήλ θέλει να διεισδύσει και στο κομμάτι που λέγεται Κύπρος, γιατί έχει πολλά και εύλογα συμφέροντα. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί όλη αυτή η σύγκρουση και αν πιστεύετε ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει ακόμα πιο ακραίες τακτικές προκειμένου να υπενθυμίζει την παρουσία της.
1: Ξεκινήσω από το τελευταίο και να πω ότι φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μία περίοδο όπου η Τουρκία τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιων επίσημων δηλώσεων θα είναι έτσι, έχει επιλέξει μία πολύ πιο επιθετική ρητορική εναντίον της Ελλάδας. Καλά, εναντίον του Ισραήλ δεν το συζητάμε. Έτσι, όταν
0: ναι, και όχι μόνο ρητορική, και οι συμφωνίες που κάνει, αλλά και ο νόμος που ετοιμάζει τώρα για την γαλάζια πατρίδα είναι ενδεικτικές.
1: Ναι, η συμφωνία της Μέκας, γιατί φαντάζομαι σε αυτήν αναφέρεστε, μάλλον έχει απαξιωθεί ήδη στην πράξη από τη στιγμή που ούτε το Πακιστάν ούτε η Τουρκία έχουν καταφέρει να βοηθήσουν, να επιδείξουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται τις επιθέσεις των Χούτι της Ιεμένης. Λοιπόν, άρα εγώ δεν θα κοίταζα τόσο πολύ αυτή τη συμφωνία, παρόλο που δείχνει μία τάση που δεν έχει να κάνει τόσο με την Ελλάδα ή με το Ισραήλ. Mm-hmm. Έχει να κάνει κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την ελάχιστη πια αξιοπιστία που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ ως ο βασικός εγγυητής της ασφάλειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Κατά τα άλλα, είναι σαφές ότι η σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ, και όχι μόνο με το Ισραήλ, αλλά εν πάση περιπτώσει το Ισραήλ είναι στο στόχαστρο του Προέδρου Ερντογάν και του καθεστώτος στην Τουρκία, το οποίο είναι εξαιρετικά, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι το Ισραήλ αποτελεί ένα γεωπολιτικό ανάχωμα στις περιφερειακές φιλοδοξίες της Τουρκίας, διακατέχεται και από έναν έτσι εγγενή αντισημιτισμό. Αλλά είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή συγκροτούν τον πιο σημαντικό και ισχυρό παράγοντα που μπορεί να αναχαιτήσει τις τουρκικές φιλοδοξίες για περιφερειακή ηγεσία, αντιμετωπίζεται στην Τουρκία με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται. Και επίσης, και δεν είναι απλώς μια διπλωματική σχέση, είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει εμπράκτως ενισχύσει την αμυντική ικανότητα της Ελλάδος. Ας μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν οι αμυντικές προμήθειες αυτού του τύπου, αναφέρομαι στην ασπίδα του Αχιλλέα, ναι. Είτε δεν ήταν διαθέσιμες στην Ελλάδα, δηλαδή χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες δύσκολα θα αποδέσμευαν τόσο υψηλής τεχνολογίας συστήματα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την οποιαδήποτε χώρα. Και επιπλέον, ακόμα κι αν γινόταν αυτό, θα έπρεπε να περιμένουμε χρόνια για την υλοποίησή τους. Ενώ τώρα, στην περίπτωση του Ισραήλ, τα πράγματα προχωράνε ταχύτατα. Αυτό για την Τουρκία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δημιουργεί, για να το θέσω μετριοπαθώς, εκνευρισμό, πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Θα δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι παραπάνω πέρα από το να, στο ζήτημα αυτό εννοώ, τις σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ, γιατί δεν πρόκειται ούτε η Ελλάδα ούτε το Ισραήλ να επιτεθούν στην Τουρκία ποτέ. Άρα η απειλή στην οποία αναφέρθηκε πρόσφατα ο κύριος Φιντάν είναι ανύπαρκτη. Αυτό το οποίο όμως συμβαίνει είναι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επιβαρύνονται επιβαρύνεται από ένα-δύο ορόσημα που υπάρχουν στον ορίζοντα, χρονικά ορόσημα. Το ένα είναι, το είπατε, το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι εστία τριβών και εντάσεων. Και αυτό φάνηκε
0: και το ενεργειακό κομμάτι, το ερευνητικό ενεργειακό κομμάτι επίσης θα βρεθεί πάτημα για μια αντιπαράθεση. Τώρα, οι εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, κύριε καθηγητά, που φέρνουν επιπτώσεις και στις ευρωπαϊκές πολιτικές, πού μπορεί να φτάσουν, γιατί είναι προφανές ότι έχει επιλεγεί η Ρωσία ως κοινός ευρωπαϊκός στόχος, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρώπη. Μία ακραία τακτική έναντι της Ρωσίας θα ωφελήσει αυτή τη στιγμή? Γιατί ήδη με ένα χτύπημα της Ουκρανίας, ας πούμε, σε μεγάλο δηληστήριο στην Ρωσία, έφερε νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Από την άλλη πλευρά είχαμε το Ιράν, τώρα έχουμε και από εκεί.
1: Δεν υπάρχει ακραία πολιτική απέναντι στη Ρωσία.
0: Εντάξει, όταν ετοιμάζεις καταφύγια και ετοιμάζεις 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, είναι μια...
1: Όπως είπα και νωρίτερα, η Πολωνία έχει άλλη αντίληψη της απειλής. Και μπορεί η Ρωσία να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιτεθούν σε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά η αξιοπιστία της Ρωσίας είναι στο ναδύρ. Κανένας δεν πιστεύει αυτά που λέει η Ρωσία. Δυστυχώς, θυμόσαστε ότι παραμονές της εισβολής, η κυρία Ζαχάροβα μας έλεγε ότι να μας πείτε πότε θα γίνει η εισβολή, γιατί έχω να πάω διακοπές. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η ρωσική ηγεσία δεν έχει καμία απολύτως αξιοπιστία. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουν πάρα πολύ στη Δανία, στην Πολωνία, στις Βαλτικές χώρες, είναι τα ρωσικά ντρόουν να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο. Είναι την απειλή ενός πυρηνικού χτυπήματος να επικρέμεται συνεχώς. Και βεβαίως το κυριότερο απ' όλα είναι εδώ και πέντε σχεδόν χρόνια συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία χωρίς καμία διάθεση από την πλευρά του Προέδρου Πούτιν να διαπραγματευτεί. Δηλαδή αυτό το ξεχνάμε, ότι δεν έχει καμία διάθεση να διαπραγματευτεί παρά μόνο την παράδοση της Ουκρανίας. Αυτό δεν ξέρω πόσο δηλαδή μπορεί να είναι έτσι μονοπάτι συμβιβασμού. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Όλα μπορούν να εξελιχθούν.
1: Εγώ παραμένω αισιόδοξος ότι δεν πρόκειται να πάμε παραπέρα, γιατί στο βαθμό τουλάχιστον που η Ρωσία δεν θα επιχειρήσει κάτι είτε στις Βαλτικές χώρες, είτε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ούτε η Πολωνία ούτε η Λιθουανία να επιτεθούν στη Ρωσία. Έτσι, άρα θα προέλθει από πιθανότατη ρωσική ενέργεια.
0: Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσω, να σταθούμε. Έχουμε δύο πολλές πραγματικότητες. Έχουμε τους δύο πάλι ποτέ μεγάλους ισχυρούς παίκτες, τους διεθνείς, τη Ρωσία και την Αμερική, που διέπονται από μία, αυτή τη στιγμή οι πολιτικές, οι στρατηγικές τους είναι απρόβλεπτες, δηλαδή και ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό που λέει σήμερα δεν είναι καθόλου απαραίτητο ότι θα ισχύει αύριο ή και την επόμενη ώρα. Έχουμε και την Ασία, η οποία σιωπηρά, δυναμικά αναπτύσσεται. Την αδυναμία της Ευρώπης για να στηρίξει τη βιομηχανία της και το γεγονός ότι χιλιάδες βιομηχανίες επέλεξαν πιο φθηνές χώρες για την παραγωγή και έφυγαν από την Ευρώπη δημιουργεί ένα κενό. Η Ασία δουλεύει επίμονα σε μια υπερανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και του παραγωγικού μοντέλου. Πώς βλέπετε αυτήν την νέα μεγάλη δύναμη στον σημερινό κόσμο και στην Ευρώπη?
1: Η Κίνα είναι, στην Ασία υπήρχε πάντοτε μια πολύ μεγάλη βιομηχανική δύναμη, η οποία βεβαίως παρέμεινε στάσιμη για δεκαετίες, η Ιαπωνία, αλλά η άνοδος της Κίνας από την σταδιακά από τη δεκαετία του 80, στην ουσία από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσα σε μια γενιά, δεν έχει προηγούμενο ιστορικό. Έτσι. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια εκτόξευση μιας χώρας οικονομική, έτσι, βιομηχανική, τεχνολογική, ποτέ. Είναι και αυτό μαζί με το γεγονός ότι οι χώρες της περιοχής, πέρα από την Ιαπωνία, έτσι, όπως είναι η Κορέα, όπως είναι η Ινδονησία, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες ακόμα, είναι μεγάλες, έτσι, βιομηχανικές δυνάμεις. Έχει, και δεν υπολογίζω εδώ πέρα την Ινδία, κακώς, μια άλλη τεράστια δύναμη και αγορά, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τον Ατλαντικό στον Ινδικό Ειρηνικό. Αυτό το ξέρουμε, οικονομικά τουλάχιστον αυτό συμβαίνει, γεωπολιτικά όχι ακόμη, υπό την έννοια ότι καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν έχει την βούληση προς το παρόν να προσπαθήσει να διαμορφώσει τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις, όχι οικονομικές. Ούτε καν η Κίνα αυτή τη στιγμή, και το βλέπουμε αυτό και στη Μέση Ανατολή, δεν έχει, επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα ή τη διάθεση να παρέμβει αποφασιστικά. Αλλά είναι σαφές ότι ο Ειρηνικός είναι το οικονομικό κέντρο του κόσμου. Οι Ηνωμένες

0: μοντέλο και δεν είμαι σίγουρος ότι ως Ευρωπαίοι θα θέλαμε αυτό το μοντέλο να αλλάξει, δηλαδή της μεγαλύτερης ρύθμισης και του ελέγχου και των αγορών αλλά και της τεχνολογίας. Κατηγορούν πάρα πολύ την Ευρώπη για αρτηριοσκλήρωση, γιατί δεν συμπεριφέρεται όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε.
1: Καλά, αυτό το κάνουν οι ακραίες φωνές, έτσι.
0: Λοιπόν, στην Ευρώπη αυτό είναι το μοντέλο και επαναλαμβάνω δεν είμαι σίγουρος ότι θέλουμε να αλλάξει, γιατί είναι, η Ευρώπη παραμένει και νομίζω για πολλά χρόνια να παραμείνει το πιο ελκυστικό μέρος για να ζει κανείς από κάθε άποψη. Αλλά η Ευρώπη θα παραμείνει για πολύ μεγάλο διάστημα ο τρίτος ισχυρότερος παράγοντας σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θα είναι πρώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα διαγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία, την παγκόσμια ηγεσία σε μία σειρά από παράγοντες, σε μία σειρά από πεδία, επιστημονικά, τεχνολογικά, τέχνητη νοημοσύνη. Αλλά η Ευρώπη θα είναι εκεί. Έχει και το ανθρώπινο δυναμικό, παρόλες τις αδυναμίες, έτσι, αλλά αδυναμίες που τις μοιράζονται και άλλοι. Δηλαδή το δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, το αντιμετωπίζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η Ρωσία, η οποία συρρυκνώνεται με ταχύτητα
1: τους ρυθμούς. Ναι.
0: Έτσι, και η Κίνα. Και η Κίνα, έτσι, αντιμετωπίζει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, απλώς μιλάμε για μια χώρα 1,5 δισεκατομμυρίου, η οποία θα μείνει, σύμφωνα με τα μοντέλα, θα πέσει στα 700 μέχρι το τέλος του αιώνα, αν κάτι δεν αλλάξει.
1: Ναι, αλλά...
0: Αλλά παρόλα αυτά, είναι ένα σύστημα βεβαίως κεντρικά ελεγχόμενο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά παραγωγικό. Έτσι. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση.
1: Ναι, ίσως πάντως οι πολίτες νομίζω κυρίως είναι απογοητευμένοι από μια αιμονή σε πρακτικές και ταυτισμένες πολιτικές των κεντροδεξιών και σοσιαλδημοκρατών που δεν αλλάζουν ελαφρώς τα πράγματα, την πολιτική ρότα δηλαδή. Υπάρχουν και αστοχίες που έχουν φέρει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στους εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη, όπως η συμφωνία της Μερκοσούρ και άλλα. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ο Ευρωπαϊκός Νότος που έχει αρχίσει και δείχνει μια αναπτυξιακή δυναμική, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Μήπως όμως η Ευρώπη, και εμένα δεν μ' αρέσει να μαστιγώνω την Ευρώπη, αλλά μήπως πρέπει η Ευρώπη να αρχίσει να σκέφτεται, πριν να είναι πολύ αργά με τις ακραίες φωνές, μια αλλαγή ρότας που θα οδηγήσει τις κοινωνίες στο να πιστέψουν ότι υπάρχει μια πραγματικά θετική προοπτική.
0: Η Ευρώπη, όπως είπα και νωρίτερα, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ, έχει πάρα πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσει και να λύσει.
1: Και έτσι έχουν αυξηθεί. Αυξάνονται οι ακροδεξιές και οι ναζιστικές δυνάμεις. Δεν είναι τυχαίο.
0: Οι οποίες βεβαίως δεν πρόκειται να λύσουν κανένα απολύτως ζήτημα, γιατί οι λαϊκιστές είναι καλοί στο να αναδεικνύονται, αλλά δεν λύνουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Το είδαμε αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες και το είδαμε και όπου αλλού. Έτσι, επικράτησαν τέτοιου είδους λογικές, αλλά φυσικά αυτό δεν λέει τίποτα στον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Κοιτάξτε, το πρόβλημα το μεγάλο της Ευρώπης είναι, ως Ευρώπη πια, είναι η δυσκολία στο να παίρνουμε αποφάσεις. Γιατί είμαστε 27... Και το μεγάλο ζήτημα του πρωτογενούς τομέα, παρόλο που η Ευρώπη παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός αγροτικών προϊόντων στον κόσμο, έτσι, είμαστε η υπερδύναμη, και αυτό βεβαίως έχει επιπτώσεις σε άλλες φτωχές χώρες όπου ο πρωτογενής τομέας είναι, υποφέρει από την ας το πούμε έτσι, από τον ευρωπαϊκό υπεριαλισμό σε αυτόν τον τομέα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε σε πολύ μεγάλη κλίμακα ποιοτικά πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο μέσος ευρωπαίος αγρότης έχει το εισόδημα που θα περίμενε από όλο αυτό. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, γιατί άλλες είναι οι προτεραιότητες δυστυχώς σε χώρες που δεν βασίζονται στον πρωτογενή τομέα για την ανάπτυξή τους, και άλλες είναι οι προτεραιότητες ή θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο να... να

0: να συμβιβαστεί. Θα θυμίσω απλώς για όσους και όσες ενδιαφέρονται ότι η κοινή αγροτική πολιτική ήταν μέχρι και την δεκαετία του 90 ήταν το 70% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Δηλαδή στην ουσία το μεγαλύτερο κομμάτι πήγαινε στον αγροτικό τομέα. Γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα έχουμε πέσει, νομίζω είμαστε κάτω από το 40% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πηγαίνει στην κοινή αγροτική πολιτική, ενώ η Ευρώπη έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Αυτό δείχνει κάτι για τις προτεραιότητες όπως αυτές μπήκαν στη δεκαετία του 2000 κυρίως και μετά για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανάπτυξης και για το γεγονός ότι οι χώρες στην Ανατολική Ευρώπη που μπήκαν στην Ένωση με την εξαίρεση ίσως της Πολωνίας είχαν πολύ δεν έδωσαν την προτεραιότητα που έπρεπε στον αγροτικό τομέα, γιατί αυτό που θέλανε είναι τον ταχύτατο εξυγχρονισμό των βιομηχανικών τους δομών. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Την οποία θα κάνουμε την επόμενη φορά. Ναι, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Νομίζουμε ότι η κουβέντα μας με τον καθηγητή Φαντή ήταν εξαιρετικά κατατοπιστική για το πολύπλοκο κουβάρι της πραγματικότητας της διεθνούς, της ευρωπαϊκής και της εθνικής. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας με τη Μαρίνα Τη Μαδακάκη μαζί αύριο στις 8 το πρωί. Γεια και χαρά σας, να είστε πάντα και μόνο καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον, αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετ-α-τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά εκεί τις θέσεις της χώρας του με φόντο τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στένα του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, διεμήνησε από το Σαν Φρανσίσκο, όπου είδε επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας καθώς και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Αναφερόμενος στο 2030 και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υποστήριξε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά πορεία. Απευθύνε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και οι παραλήπτες θα πρέπει να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Θα έχουν μόνο μία ευκαιρία να δώσουν εξηγήσεις για να απαλλαγούν από τις κυρώσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν σταθούν πιστικές, θα πληρώσουν τα διπλά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμέν και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο χρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
12: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την Earth Ganion Stadium στον ήχο, είναι ο Βάης Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Στο Παγνί μεταφέρθηκε 14χρονος μαθητής αμαία μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο ΟΕΕ Κερακλείου στον Αλικανασό. Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του, ο 14χρονος φέρεται να κατάπιε την κάλυψη του κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ενώ μεταφερόταν σχολικό όχημα χωρίς να δω το παιδί, το οποίο έχει ποσοστό αναπηρία 99%, χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, δεν περπατά και δεν μιλά, ενώ σύμφωνα με την ίδια έχει ψυχοκινητική καθυστέρηση και επιληψία και χρειάζεται συνεχή επίβλεψη. Τελικά το παιδί συνοδεύτηκε από τη μητέρα του στο Παγνί, όπου και εισήχθη στην παιδοχειρουργική κλινική και υποβλήθηκε σε χειρουργείο με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί η κάλτσα από το στομάχι του, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της κρίσιμης διαδικασίας. Στην παραλιακή πλατεία της Ιράπετρας πέρασαν τη νύχτα 50 μετανάστες που έφτασαν χθες τα ξημερώματα στην Νέα Ανατολή. Τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ το μεσημέρι εντοπίστηκε και άλλη μια λέμβος με άλλους 50 μετανάστες. Την ίδια ώρα, νέα κινητοποίηση κατοίκων στα θανάτου Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα με επικέντρο τη σχεδιαζόμενη δημιουργία προσωρινής δομής διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Παράσταση διαμαρτυρίας διοργανώσαν η ΕΛΜΕ και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το μεσημέρι της Δευτέρας, Διευθύνσης Εκπαίδευσης, καταγγέλλοντας συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά στα Χανιά. Οι εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο για πάνω από 550 κενά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χανίων, ψαρδελοποίηση των μαθητών και αποσπασματικές λύσεις που λειτουργούν σε βάρος της ποιότητας του μαθήματος. Θύμα άγριας επίθεσης από άγνωστα άτομα έπεσε 23χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής του Ηράκλειου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ο νεαρός δήλωσε στις αρχές ότι δεν γνωρίζει το δράστη ούτε μπορεί να προσδιορίσει τον λόγο για τον οποίο δέχτηκε επίθεση. Στη σύλληψη ενός 29χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης με πρόσκομο τον ΔΔΕ και απόπειρας απάτης, προχώρησε οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία, ενώ συλλήφθηκε η 72χρονη γιαγιά του για κατοχή 36 πακέτων λαθρέων τσιγάρων. Τροχαίο ατύχημα χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί σημειώθηκε στην περιοχή Καραδουλιανός του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας με αγροτικό όχημα να συγκρούεται με βιτιοφόρο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα με απόφαση του ΦΠΚΑ το φαράγγι της Αμαριάς και από τις δύο εισόδους του, αφού το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ δίνει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου. Την ανάγκη για άμεση αποσαφήνιση των όρων έκδοση αδειών εκτός σχεδίου δόμης από τις πολυοδομίες, επισημαίνει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο οποίος στην ερώτησή του περιγράφει όσα συμβαίνουν στις πολυοδομίες όλης της χώρας, όπως και στα Χανιά, με το επί της ουσίας πάγωμα της έκδοσης αδειών εκτός σχεδίου δόμησης λόγω των σχετικών δικαστικών αποφάσεων. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται καθυστερήσεις, αναβολές και τελικά να φύγονται τα νόμιμα συμφέροντα πολιτών. Την επιτάχυνση της υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-27 και τη δυναμική διεκδίκηση πόρων για τα περιφερειακά προγράμματα της νέας περίοδου 2028-2034 ανέδειξε η σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης. Την έντονη διαμαρτυρία του για τον αποχαιρετισμό 14 δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας στο Ηράκλειο από την κατηγορία των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα, εκφράζει με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Χινά, ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας Βασίλης Κενγκέρογλου. Με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής και με στόχο να φέρει την τέχνη πιο κοντά στους πολίτες, πραγματοποιείται το πρώτο συμπόσιο της γλυπτικής Χανίων 2026 που διοργανώνουν ο Δήμος Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης και το Μουσείο Αντωνίας Παπατζανάκη. Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου, καλλιτέχνες δημιουργούν τα έργα τους σε δημόσια θέα, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία γέννησης ενός έργου τέχνης. Συνεχίζει την παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων. Απόψε στις 7.30 η παράδοση, η ιστορία και η κριτική λεβαντιά συναντούν τον αθλητισμό και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ο πολιτιστικός σύλλογος στο Ρόδο και οι ιστορικές ομάδες Καλησπέριδες, Μάχη της Κρήτης, Αντάρτες Γερμανικής Κατοχής παρουσιάζουν το δρόμενο στράτα της ιστορίας, της δόξας και της λεβαντιάς. Μαζί τους οι λαμπαδιδρόμοι από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ομουχανίων Άγιος Ιωάννης, μουσική από τον Αντώνη Μορτσάκη και το συγκρότημά του. Η στράτα θα ξεκινήσει από τον Νεόριο Μόρο με τελικό σημείο συνάντηση στο Γυαλί Τζαμί. Παράλληλα, σε 7.30 η παραδοσιακή στράτα θα πάει Αγία Μαρίνα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας μετά την αναβολή λόγω καιρού την περασμένη εβδομάδα.
Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων μας το πείτε ότι σήμερα από τις 8 το πρωί πραγματοποιούνται εργασίες κλαδέματος στις περιοχές Δαγκλή, Δασκαλογιάννη, Καραϊσκάκη, Μιλονογιάννη, Γογονή, Πέο Χανίων και Σάμου, Ιλιούνιου, Βλασίου, Αγία Μαρίνα. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Θερίσου Ευάγγελος Χναράς. Η εξόδιος ακολουθεί αφετελεστή σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. Η σωρός θα βρίσκεται στον ναό από τις 4. Περισσότερο άστατο γίνεται ο καιρός από σήμερα Τρίτη, καθώς οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Για την Κρήτη, η ΕΜΗ προβλέπει πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νησιού, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, ενισχύεται το βόρειο ρεύμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγια θα φτάνουν τοπικά ακόμα και τα 7 μποφόρ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βάιος Χειμώνας στην ρύθμιση των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Κατερίνα Πολύου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Και πάμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ερμηχανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλβα. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε. Καλή σχολική χρονιά.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Η χρονιά που ξεκινάει για άλλη μια φορά είναι δύσκολη, με πολλές ελλείψεις όπως χθες καταγγείλατε και πραγματοποιήσατε και μια κοινή δράση διαμαρτυρίας και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δώσε μας την εικόνα.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή συζητάμε, η κυρία Ζαχαράκη, ας πούμε, η οποία θα μας έρθει στα Χανιά, κοκορεύεται ότι ξεκινάει μια πολύ καλή σχολική χρονιά και τα κενά είναι λιγότερα παρά ποτέ. Τα κενά αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς, είναι πάνω από 200 στη δευτεροβάθμια Χανίων. Είναι 100 στην γενική εκπαίδευση, είναι τουλάχιστον 100 στην ειδική αγωγή, δηλαδή σε ειδικά σχολεία παράλληλη στήριξη, σε προγράμματα παράλληλη στήριξη είτε σε τμήματα ένταξης. Στην πραγματικότητα το νούμερο, ειδικά για την ειδική αγωγή, το 100, μάλλον είναι υποεκτιμημένο, γιατί φέτος έχουμε το εξής πολύ κακό φαινόμενο, όπως και πέρυσι. Ενώ πρέπει να στείλουν 18-19, ας πούμε, συναδέλφους σε ένα σχολείο για να κάνουν παράλληλη στήριξη, επειδή τόσες διαγνώσεις υπάρχουν, στέλνουν 3. Επομένως, βάζουν το φιλόλογο να μπαίνει αντί για 13 ώρες που θα έπρεπε στην τάξη 2, 1, ας πούμε. Και πλασάρεται και ήρθε η παράλληλη στήριξη. Δεν ήρθε η παράλληλη στήριξη. Είναι ψέμα. Πασαλήματα γίνονται από τη διεύθυνση για να προσπαθήσει, ας πούμε, να καλύψει τα εκατοντάδες κενά που υπάρχουν.
0: Πάντως είναι λυπηρό που η ειδική αγωγή, αν μου επιτρέπετε, ολοένα και περισσότερο αντιμετωπίζεται ως μια δευτερεύουσας σημασίας υπόθεση, ενώ συνιστά μια ιερή υποχρέωση της πολιτείας.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και θυμίζω το εξής, ότι στην Ελλάδα χτίσαμε την ειδική αγωγή στα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, επί της ουσίας. Αν δείτε, η βασική νόμη της ειδικής αγωγής είναι νόμη του 2007-2008. Το 2010 μπήκαμε σε μνημόνιο. Αυτό με ό,τι σήμαινε, με το ότι δεν έχουμε υποδομές, δεν έχουμε σχολεία φτιαγμένα για να είναι ειδικά σχολεία, το προσωπικό που έχουμε σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό είναι ελαστικά εργαζόμενοι αντί να είναι μόνιμοι. Όλο αυτό το κομμάτι το χτίζεται, πώς το πω, πέτρα πάνω στην πέτρα, και αυτή τη στιγμή επί της ουσίας ρίχνουμε τα παιδιά στον κεάδα. Απειλούμαστε, ενώ έχουμε κάνει κάποια βήματα μπροστά και σαν κοινωνία, κατά τη γνώμη μου και σαν πολιτεία, αλλά ακριβώς επειδή φτιάχτηκε μια κατάσταση και πίεσαν οι άνθρωποι που τους ακουμπούσε πιο πολύ αυτό το ζήτημα, τώρα κινδυνεύουμε να γυρίσουμε στην εποχή όπου το ΔΕΠΗ θα γίνει το ζαβό, το παιδί που ο Γιώργος που θα έχει διάσπαση προσοχής ή κάποια άλλη, ή αυτισμό ή οτιδήποτε, θα γίνει τούβλο και ούτω καθεξής. Δεν είμαστε εκεί, δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε ποτέ εκεί. Πρέπει το κάθε παιδί να έχει όλες τις υπηρεσίες της ειδικής αγωγής για να μπορέσει ισότιμα με τα άλλα παιδιά να προκόψει σε αυτόν τον κόσμο.
0: Κύριε Μπέρμα, πώς μπορούν να καλυφθούν τα κενά, διότι είναι αυτό που λέτε, ότι η Υπουργός Παιδείας είναι πάρα πολύ καθησυχαστική. Λέει η κυρία Υπουργός ότι έχουμε κάνει περισσότερες από ποτέ προσλήψεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αντιθέτως, εσείς βλέπετε ότι έχουμε πολλά κενά. Άρα, σε ποιο πεδίο μπορεί να κουμπίσει κανείς και να πατήσει και να πει ότι σε αυτή τη χώρα, γιατί είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που ξεκινάει η χρονιά με ελλείψεις εκπαιδευτικούς, έτσι να το πούμε και αυτό. Σε αυτή τη χώρα, λοιπόν, πότε θα υπάρχει κανονικότητα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς? Θα είναι τα βιβλία, θα είναι η εκπαιδευτική, θα είναι όλα έτοιμα?
1: Θα υπάρξει κανονικότητα όταν η κυβέρνηση νιώσει ότι θα απειληθεί σε σχέση με την πάγια πολιτική που κάνει. Τότε θα υπάρξει κανονικότητα. Για να είμαστε καθαροί, να τα λέμε ντρέτα. Όταν γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές απαιτήσουν, χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και πούν αυτή η χρονιά δεν θα ξεκινήσει με κενά, τότε πολύ απλά θα υπάρξει και η αντίστοιχη αναδίπλωση από την πλευρά της κυβέρνησης. Στην Ελλάδα έχουμε το έσχος το 30% των εργαζόμενων στην εκπαίδευση πλέον να είναι ελαστικά εργαζόμενοι, αναπληρωτές δηλαδή.
0: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Ο διεθνής δείκτης για αυτό, ξέρετε πόσο είναι, 5%. Από το 5 είμαστε στο 30. Δηλαδή εξαπλά από όλες οι υπόλοιπες, από το μέσο όρο όλου του υπόλοιπου κόσμου. Είναι τεράστιο το ποσοστό των
0: εργαζόμενων.
1: Ακριβώς. Και το 30% τεκμέρει ότι αυτό που λέμε εδώ και χρόνια, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες οι ελαστικά εργαζόμενοι, ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Έχουμε χαρτογραφήσει που υπάρχουν εκτός από τα ειδικά σχολεία, βέβαια, έτσι, που υπάρχουν τα μεγαλύτερα κενά σε ειδικότητες πρώτης γραμμής.
1: Εντάξει, έχουμε και κάποια στις λεγόμενες πρώτες γραμμές. Εμείς δεν το αποδέχομαι.
0: Ξέρετε πώς το λέω, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, με αυτές τρεις λυκείου που ετοιμάζονται για το πανεπιστήμιο κτλ. Έτσι το λέω, δεν το λέω ρατσιστικά. Το ξέρετε.
1: Ναι, αλλά σε αυτό καταλαβαίνετε ότι μετά πάμε στην εξής κουβέντα. Ότι από τη στιγμή που δεν έχεις πλήρως προσωπικό, αρχίσεις και έχεις ιεραρχήσεις για το τι θα κάνεις και τι θα καλύψεις και τι θα αφήσεις. Και στην τελική, και το πρόβλημα είναι σε αυτό, ότι εάν πας με μια σκληρή κοινική άποψη ότι ξέρετε κάτι, δεν θα καλυφθούν τα κενά, οι αλχημίες που μπορούν να βγουν, ας πούμε, από τις τσέπες είναι αδιανόητες. Μπορεί να πεις, γιατί να κάνουν 5 ώρες τα μαθηματικά τα παιδιά της Δευτέρας Γυμνασίου. Ας κάνουν 2 και τις 3 ώρες ας βάλουν τους συνάδελφους να καλύψουν ένα άλλο κενό. Δηλαδή, θέλω να πω, στο φόντο του, ναι, αν έχεις αποδεχτεί το ότι δεν θα συμπληρωθεί το κενό, μπορείς να κάνεις άπειρα πράγματα τα οποία
0: προφανώς δεν υπονοούσαν. Δεν υπονοούσα να καλύπτονται τα κενά με υποβαθμίζοντας ειδικότητες. Εννοούσα ότι ναι, να λειτουργούν τα σχολεία. Αυτό εννοώ.
1: Γενικότερα,
0: γιατί ξέρετε, τάση, κύριε Μπέλμα, δεν έχει, ναι, όλος ο κόσμος χρήματα για ιδιαίτερα για φροντιστήρια και αυτό χειροτερεύει.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Επομένως, πρέπει να έχει ένα ασφαλή χώρο που να λειτουργεί με οργάνωση και επάρκεια προσωπικού, καταρχάς, και βιβλίων, σχολικής ύλης, από την πρώτη μέρα που χτυπάει το κουδούνι.
1: Δηλαδή, εντάξει,
0: καλά τα παιδιά που έχουν μια βοήθεια. Τα παιδιά που δεν μπορούν να έχουν μια βοήθεια, τι θα κάνουνε?
1: Όχι, εμείς λέμε για όλα τα παιδιά. Έτσι. Είτε μπορούν είτε δεν μπορούν.
0: Ναι, μόνο αλλά σας λέω
1: μόνο
0: ότι
1: έτσι το σχολείο θα γίνει καλύτερο.
0: Ναι, ναι, αλλά σας λέω ότι ο κόσμος ζορίζεται οικονομικά και αν έχει και κενά στο σχολείο, η κατάσταση είναι ακόμα πιο. Μεγαλώνει η ψαλίδα της ανισότητας.
1: Συμφωνώ. Κατά τη γνώμη μας αυτό είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι στο πώς κάνει η πολιτική κυβέρνηση. Δείτε και το κομμάτι της υγείας, δείτε και το κομμάτι της παιδείας. Εάν θέλει να δουλέψει ο ιδιωτικός τομέας σε σχέση με αυτό, τι κάνει? Απαξιώνει το δημόσιο τομέα. Γιατί αν, για παράδειγμα, θα πω με ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, εάν από μία ενάτου είχες, για παράδειγμα, όλους τους καθηγητές και είχες προγράμματα πρόσθετης ενισχυτικής δασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε σχολικές μονάδες, ποιο παιδί θα πήγαινε στο φροντιστήριο? Ελάχιστα. Δεν έχεις ούτε την κάλυψη των κενών. Αυτά τα προγράμματα τα έχεις στείλει στον έξω από εδώ και συζητάς για το ψηφιακό φροντιστήριο που είναι επί της ουσίας εκπαιδευτική τηλεόραση. Θέλω να πω, είναι συνειδητή η πολιτική του Υπουργείου για να ενδυναμώσει, κατά τη γνώμη μου, το κομμάτι να απαξιώσει το σχολείο και να ενδυναμώσει...
0: ιδιωτική εκπαίδευση.
1: Ακριβώς. Στην υγεία τι γίνεται? Πηγαίνεις στο νοσοκομείο και λες 1, 2, 3 εξετάσεις, δεν μπορώ να τις κάνω, ή θα τις κάνεις σε 4 χρόνια. Θα δώσεις λεφτά να πας να κάνεις ένα ιδιωτικό κέντρο έξω.
0: Αν
1: δεν ήταν απαξιωμένο το δημόσιο.
0: Στην
1: υγεία θα το κάνεις, πώς να το πω.
0: Εγώ, ξέρετε, προειδοποιούν ειδικοί ότι έχουν αυξηθεί οι δείκτες των ανθρώπων που παραμελούν την υγεία τους, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να συμμετέχουν ή να πληρώνουν εξ ολοκλήρου εξετάσεις ιδιωτικά κέντρα. Το έχετε διαβάσει, φαντάζομαι.
1: Λογικό είναι.
0: Είναι ένας συνταξιούχος που δεν έχει σημείο στήριξης και ζει στο ενίκιο, πολύ δύσκολα μπορεί να δώσει 200 ευρώ για μια μαγνητική.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να κλείσω με το εξής.
0: Ναι, κύριε.
1: Μάθαμε ότι 24 του μηνός η κυρία Ζαχαράκη την Πέμπτη θα έρθει για να γενιάσει στο γυμνάσιο Κνοπηδιανών την πειραματική τάξη. Μια πειραματική τάξη. Δεν θέλω να σταθώ στην ουσία του τι είναι η πειραματική τάξη και αυτά. Αυτά θα έχουμε χρόνο να το κάνουμε. Κατά τη γνώμη μου, εντάσσεται σε αυτό της λογικής του Υπουργείου το επικοινωνιακό φαίνεστε. Φτιάχνουμε μια τάξη, υποτίθεται παιδαγωγικά άρτια, με τη διάταξη όπως πρέπει να είναι, με τα θρανία και τα αντικείμενα όπως πρέπει να είναι. Και δίπλα βέβαια έχουμε προκάτ. Γιατί αυτό γίνεται έτσι. Και στην κυριολεξία δίπλα έχουμε προκάτ. Εμείς λοιπόν σήμερα σαν Ελμεχανίων βγάλαμε 3 ενστάσεις εργασίας 9 με 12 και καλούμε τους συναδέλφους, αλλά και όσους ενδιαφέρονται για το ζήτημα των σχολείων, ακριβώς επειδή δεν μπορεί ο νεοδιόρισος να ζήσει με 820 ευρώ, ακριβώς επειδή μας έχουν κλέψει το 14ο μισθό, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να ξεκινάει μια σχολική χρονιά με πάνω από 200 κενά και εμείς να συζητάμε να κάνουμε προεκλογικές σχέστες. Ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να έχουμε 30% αναπληρωτές τη στιγμή που ο διεθνής δείκτης είναι 5%. Ακριβώς επειδή δεν γίνεται να συνεχίζεται άλλο το έσχος στην ειδική αγωγή και να μην έχει το κάθε παιδί τη φροντίδα που θα πρέπει, εμείς 9 με 12 καλούμε όλους τους συναδέλφους και όσους ενδιαφέρονται για να έχουν μια καλύτερη εκπαίδευση έξω από την 5η 24/9, έξω από το γυμνάσιο Κουνουπιδιανών, να κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας για να πούμε και στην Υπουργό τα αιτήματά μας. Τα ξέρει φυσικά, αλλά για μένα και έτσι όπως το βλέπουν και οι συνάδελφοι, νομίζω ότι φτάνει πια, ας πούμε, με τις προεκλογικές σχέσεις και με το κάνουμε κάτι μόνο για την επικοινωνία και από κάτω το πράγμα καταραίει, ας πούμε. Έχει και ένα όριο αυτός ο εμπεγμός και αυτή η κοροϊδία έχει ένα όριο.
0: Κύριε Μπέρπα, πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Παράσταση διαμαρτυρίας, λοιπόν, θα ζητήσετε να συναντηθείτε με την Υπουργό προφανώς και να τις εκθέσετε.
1: Εμείς στο δρόμο θα συναντηθούμε.
0: Ελπίζουμε να υπάρξει και συνάντηση με μια εφόλη συζήτηση για όλα αυτά τα προβλήματα που πολύ εύστοχα περιγράψατε. Κύριε Μπέρπα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Και από το θολό εκπαιδευτικό τοπίο πάμε στην ιατρική πραγματικότητα που δοκιμάζεται αυτές τις μέρες. Έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, που τέλος πάντων το γεγονός έγινε γνωστό γιατί ήταν πολύ επώνυμος άνθρωπος και αγαπημένος στο κοινό, ο Γιώργος Αμαζονάκης, για να ανακαλύψουμε ότι κάθε λογής τύποι και τύπισες κάνουν κάθε λογής ιατρικές πράξεις οπουδήποτε. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, τη χειρουργό κυρία Παρασκευή Ορφανοτάκη. Καλή σας ημέρα, κυρία πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να σταθούμε στο διατάφτα, κυρία Ορφανοτάκη, γιατί μοιραζόμαστε τώρα ένα κοινό μυστικό στην ουσία.
1: Ναι, και όπως το είπατε. Έτσι. Ένα κοινό μυστικό. Έτσι. Όλοι το ξέρουν και κανένας δεν κάνει κάτι.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε για όλη αυτή την παραϊατρική δραστηριότητα, η οποία αποφέρει πολλά, αλλά αποδεικνύεται εν δυνάμει επικίνδυνη ή τουλάχιστον άστοχη για τους ίδιους τους πολίτες?
1: Κοιτάξτε, είναι, πάντα υπήρχε αυτή η δραστηριότητα, απλώς βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι, μια πολύ πιο έντονη κινητικότητα, είτε επειδή οι άνθρωποι ζορίζονται και θέλουν αυτόν τον εύκολο τρόπο για να βρουν μια λύση, είτε επειδή είναι απελπισμένοι, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Γενικώς συμβαίνουν πράγματα τα τελευταία χρόνια που είναι λίγο ανεξήγητα. Το γεγονός είναι όμως ότι συμβαίνουν, το γεγονός είναι ότι δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας και αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος προσπαθεί όποτε έχει πληροφορίες, όποτε πέσει στην αντίληψή μας κάτι, να το διερευνήσουμε και να φροντίσουμε να επανέλθει έτσι λίγο η τάξη. Γι' αυτό κάνουμε και τους ελέγχους όπως προβλέπει ο νόμος, γι' αυτό είμαστε και πολύ αυστηροί με τα μέλη μας και γι' αυτό το λόγο ό,τι βγαίνει σε καινούρια εγκύκλιο φροντίζουμε να ενημερώνουμε και το κοινό και τους συναδέλφους ώστε να μην υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις.
0: Το θέμα...
1: Μέχρι τώρα έχουμε αντιμετωπίσει, δηλαδή τα χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος, σε συνεργασία και με άλλους φορείς που εμπλέκονται στην τήρηση τέλος πάντων των κανόνων, έχουμε λύσει αρκετά θεματάκια και τα Χανιά γενικώς θεωρώ ότι είναι μια καλά ελεγμένη περιοχή. Εντάξει, κάποια πράγματα που απλά δεν είναι στη δικαιοδοσία μας, προσπαθούμε να φροντίσουμε να ενημερωθούν άλλοι που είναι στη δικαιοδοσία τους και να πράξουν τα δέοντα. Τώρα πόσο γρήγορα λειτουργούν οι άλλοι, αυτό δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε εμείς. Γι' αυτό και θέλουμε να ενημερώνεται και το κοινό και να είναι πιο υποψιασμένο.
0: Υπάρχει αυτή
1: η... Δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει.
0: Έτσι. Υπάρχει αυτή η διαμόρφωση της κοινής γνώμης που την κατευθύνει σε σωτήριες με πολλά εισαγωγικά επιλογές. Το λιγότερο είναι αισθητικές παρεμβάσεις που όμως και αυτές... Πρέπει να είναι πιστοποιημένοι οι άνθρωποι που τις κάνουν, πιστοποιημένα τα κέντρα που γίνονται και όχι να γίνονται σε κομμωτήρια, κτηνιατρία ή και αλλού. Αλλά γενικά είναι ένα νέο μοντέλο που επιδιώκει την αιώνια νεότητα σαν κάτι που είναι ζωτικής σημασίας, όχι την καλή υγεία, την νεότητα. Και εν πάση περιπτώσει κυριαρχεί σαν ανάγκη για να είσαι αποδεκτός. Πρέπει να είσαι φτιαγμένος, περιποιημένος, αναζωογονμένος, έτοιμος πάντα για να δράσεις. Σας προβληματίζει καθόλου αυτή η νέα πραγματικότητα? Και τι πλαίσιο θα μπορούσε να ενισχύσει μια διαφορετική διαχείριση όλων αυτών των φαινομένων?
1: Και βέβαια μας προβληματίζει, διότι βλέπετε ότι έχουμε ξεχάσει την παιδεία μας, έχουμε ξεχάσει τι είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο και κινούμαστε με βάση αυτά που μας παραθέτει το TikTok και όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε εισαγωγικά, κακώς εννοούμενα, και μας δίνει μια, απλά μας κατευθύνουν στο να είμαστε μόνο τι φαίνεστε. Δεν είναι όμως αυτό ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι βασικά καλή υγεία. Εντάξει, αιώνια νεότητα το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει. Αν είσαι υγιής, θα είσαι και καλά, θα φαίνεσαι και καλά. Τώρα αν έχεις μια ρητίδα παραπάνω ή παρακάτω, okay, εμένα δεν με ενοχλεί. Αυτόν πάντως που τον ενοχλεί και θέλει να κάνει κάτι για την οπτική του εικόνα, πέραν της καλής του υγείας και της σωστής επιμόρφωσης επί των θεμάτων που τον απασχολούν, καλό θα ήταν να το ψάχνει. Διότι το να πάω όπου είναι φτηνά για να μου βάλουν κάτι στον οργανισμό μου, το οποίο δεν είμαι σίγουρο τι ακριβώς είναι αυτό που μου βάζουν, γιατί το φτηνό, ξαναλέω, δεν είναι και το σωστό. Και αν αυτός που το κάνει δεν είναι εκπαιδευμένος, δεν ξέρει τι χρήση έχει αυτό που έχει στα χέρια του και απλά ο μόνος του σκοπός είναι να κερδίσει κάτι, η μόνη του σκέψη είναι να ωφεληθεί οικονομικά από την πράξη που κάνει στον άλλον επάνω, δηλαδή το κέρδος, τότε έχουμε μια λάθος βάση για όλα αυτά. Το σωστό είναι, όπως λέει και η καινούρια εγκύκλειος που έχει βγει από το Υπουργείο Υγείας, την οποία κυκλοφορήσαμε αρχές του Σεπτέμβρη, ότι αν θέλουμε να κάνουμε αισθητικές παρεμβάσεις με μπότοξ ή με fillers ή με υαλουρονικά, τότε υπάρχουν μόνο τρεις ειδικότητες, ιατρικές ειδικότητες, που έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Γιατί το ενέσιμο είναι η ιατρική πράξη. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε αυτές οι ειδικότητες που είναι οι δερματολόγοι, η πλαστική χειρουργή και η γναθοχειρουργή, αυτοί είναι οι μόνοι που έχουν τη δικαιοδοσία και νομικά να κάνουν για αισθητικές παρεμβάσεις υαλουρονικά και μπότοξ. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν το δικαίωμα, για αισθητικούς λόγους λέω. Δηλαδή το να πάω σε ένα αισθητικό, σε ένα κέντρο αισθητικής και να μου κάνει μπότοξ, λάθος. Μπορεί να είναι φτηνό να κάνει μόνο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσο κάνει, 40 ευρώ αντί να κάνει 120, λέγω μια τιμή. Αλλά και μόνο αυτό πρέπει να με υποψιάζει, ότι κάτι δεν πάει σωστά εκεί.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να προστατευτεί αυτό και από το νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας, μπορεί εγώ αύριο να πάω σε ένα ΙΕΚ αισθητικής και να αρχίσω να κάνω μπότοξ. Και ο γιατρός που έχει σπουδάσει 20 χρόνια.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι προφανώς είναι ανοιχτά, υπάρχει κενό νόμου σε αυτά τα επαγγέλματα και δεν ορίζεται σαφώς. Δεν έχουν σαφή όρια αυτά τα επαγγέλματα. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω. Και εμάς τουλάχιστον αυτή η εγκύκλειος που βγήκε είναι αυτό που ζητούσαμε χρόνια τώρα. Να οριστεί ακριβώς ποιος τα κάνει και να τελειώνουμε. Δεν αφορά μόνο στους γιατρούς. Αφορά ό,τι είναι για αισθητική παρέμβαση. Δηλαδή τη στιγμή που σου λέει ότι μόνο τρεις ιατρικές ειδικότητες μπορούν να κάνουν ενέσιμα, τελείωσε. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να το κάνει, όσο και να εκπαιδεύεται. Και αισθητικός να είναι και πτυχιούχος αισθητικός να είναι, δεν μπορεί να το κάνει. Τελεία. Το νομικό πλαίσιο έχει γίνει πλέον. Οπότε πρέπει, μένει τώρα ο ελεγκτικός μηχανισμός των κέντρων αισθητικής, των αισθητικών γενικώς, να πάει και να δει ποιοι τα κάνουν, ποιοι δεν τα κάνουν. Εμείς, επειδή σαν σύλλογος έχουμε αναφορές από συναδέλφους οι οποίοι καλούνται να λύσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται με τέτοιες εγχύσεις, αναφορές προφορικές.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή λοιπόν λάβαμε γνώση και έχουμε τώρα και την εγκύκλειο στα χέρια μας, έχουμε κάνει, μάλλον τώρα θα καταθέσουμε, τρεις μηνυτήριες αναφορές σε αισθητικούς και κέντρα αισθητικής που βλέπουμε ότι δραστηριοποιούνται στο νομοχανείο και ότι κάνουν παράνομα αυτά τα πράγματα.
0: Και πολύ καλά το κάνετε, κυρία Πρόεδρε.
1: Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Όχι.
1: Τώρα πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι υπόλοιποι, ελπίζω να είναι γρήγορα.
0: Έτσι, γιατί μπορεί να λέμε ατομική ευθύνη, αλλά η πολιτεία πρέπει να φροντίζει να έχει τη νομική πρόβλεψη, έτσι ώστε να παρεμβαίνει και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να παρεμβαίνει και να προστατεύει και τους πολίτες από πράξεις που μπορεί να αποδεχθούν ότι φέρουν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει τη μισή του ζωή και είναι εξουσιοδοτημένοι για κάθε συγκεκριμένη, όποια είναι και αυτή, ιατρική πράξη.
1: Ακριβώς. Επίσης, καλό θα ήταν η πολιτεία να ελέγξει και λίγο το πού πουλούνται αυτά τα φάρμακα. Γιατί αυτά είναι φάρμακα ουσιαστικά. Είναι στην κατηγορία φαρμάκων. Αυτά έχουν έγκριση του ΕΟΦ. Δεν μπορεί να μου λες εμένα ότι ο καθένας μπορεί να το πάρει αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα θεματάκι λιγάκι. Γιατί από κάπου τα βρίσκουν. Κάποιοι τους τα δίνουν. Οπότε πρέπει να ελεγξεί και λίγο αυτό το πλαίσιο.
0: Και πολλοί κάνουν εισαγωγές από φθηνές αγορές μέσω ίντερνετ.
1: Ναι, που είναι υποδιέστερα ελεγμένο προϊόν.
0: Έτσι.
1: Που μπορεί εκτός από αυτό που σου λέει να περιέχει και άλλα συστατικά, τα οποία μπορούν να σου κάνουν μια μαζική αλλεργία, μπορεί να κάνεις αλλεργικό σοκ. Δεν είναι έτσι εύκολα. Δηλαδή παίρνω μια ένεση και την καθίζω όπου να είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί πρέπει να μπορώ να αντιμετωπίσω τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν. Πρέπει να μπορώ να σκεφτώ ότι αν το κάνω εκεί, μπορεί να μου κάνει αυτό, αυτό, αυτό, σαν παρενέργεια. Έχω όμως τη γνώση να την αντιμετωπίσω. Εκεί είναι το θέμα. Καταλάβατε, δεν είναι μόνο να πάρω μία ένεση και να την κάνω. Μαζί με αυτή την ένεση υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ο μέσος άνθρωπος δεν το σκέφτεται. Το σκεφτόμαστε όμως εμείς και γι' αυτό πιέζαμε να βγει αυτή η εγκύκλειος και να οριστεί ακριβώς ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Για να μην βλέπουν οι συνάδελφοι, οι πλαστικοί, οι δερματολόγοι, όποιος καλείται να αντιμετωπίσει τις παρενέργειες, να μην τις βλέπουν πλέον. Και καλούμε τον κόσμο να είναι υποψιασμένος, να το ψάχνει. Ψάξτε το, σκεφτείτε το καλά και πηγαίνετε εκεί που πρέπει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως υπάρχει και άλλη μια κατηγορία. Είναι διάφορες εναλλακτικές ιατρικές, οι οποίες κερδίζουν έδαφος σε μια δυσπιστία των πολιτών για τα πάντα, που μπορούν να αποδειχθούν μοιραίες, όπως στην περίπτωση του Γιώργου του Μαζονάκη, ή και σε πολλές καταγγελίες που τελικά είδαν το φως της δημοσιότητας. Άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να κατευθύνονται σε εναλλακτικές που όχι μόνο δεν τους βοηθούν, αλλά ίσως απειλούν περαιτέρω την υγεία τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο τοπίο. Εδώ δεν πρέπει να γίνουν δραστικές παρεμβάσεις.
1: Εννοείται. Καταρχάς πρέπει όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι, όχι μόνο οι περιφερειακοί και οι μεγάλοι, να τηρούν την νομοθεσία και να κάνουν ελέγχους. Αυτό φάνηκε.
0: Ναι, ασφαλώς. Άξι,
1: ότι οι έλεγχοι ήταν ελλιπείς. Μεγάλοι, να τηρούν την νομοθεσία και να κάνουν ελέγχους. Αυτό φάνηκε.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Ότι οι έλεγχοι ήταν ελλιπείς.

0: Εγώ δεν θέλω φάρμακο στον οργανισμό μου.
1: Εντάξει, αυτή καλό είναι να μην καταναλώνουμε φάρμακα χωρίς λόγο. Εννοείται, αλλά μην πάμε στο άλλο άκρο. Στο άλλο άκρο.
0: Να μην πάμε τώρα και στο άλλο άκρο. Δηλαδή η γιαγιά μου δεν μπορούσε να έχει φάρμακα και χρησιμοποιούσε κάποια, ας το πούμε σε εισαγωγικά, κομπογιανίτικα τα λέγανε τότε. Κάποιες παλιές συνταγές, φυτικές και αυτά. Αυτά είχαν, με αυτά πορευόταν οι άνθρωποι. Τώρα όμως που υπάρχουν τα φάρμακα και έχεις τη δυνατότητα να έχεις μια καλύτερη ποιότητα ζωής, χρησιμοποίησε τα τουλάχιστον. Τώρα τα υπόλοιπα, τι να σας πω, είναι απελπισμένοι άνθρωποι, πάνε εκεί. Αν υπήρχαν καλύτεροι έλεγχοι γενικά σε όλο το σύστημα, στις διαφημίσεις, το τι ανεβάζει, ποιος ανεβάζει, και οι σύλλογοι κάνουν τη δουλειά τους, τότε αυτά τα φαινόμενα θα εξαλειφθούν και σχεδόν θα μηδενιστούν. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα νομίζει ότι είναι πιο έξυπνος.
1: Παντού πάντα υπάρχουν απατεώνες.
0: Αλλά εγώ λέω, εάν οποιοδήποτε πολίτης αντιληφθεί κάτι τέτοιο, ας έρθει να μου το πει. Να μου πει με στοιχεία 1, 2, 3 και μετά θα βρούμε τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Το έχουμε κάνει και παλαιότερα και είμαστε σε θέση να βρούμε την άκρη. Αλλά να έρθει να μας το πει όμως. Γιατί τώρα να μου λένε, ξέρετε εσείς, τι να ξέρω εγώ. Εγώ δεν κάνω τον επιθεωρητή κλουζό να γυρίζω γύρω-γύρω. Ενδιάμεσα δουλεύω κιόλας. Δεν μπορώ να είμαι παντού. Πείτε μου το όμως, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πείτε μας το και εμείς θα φροντίσουμε, θα βρούμε τον τρόπο να πάμε εκεί που πρέπει. Το κάναμε και με το βιοσυντονισμό παλιά, το κάναμε και με την λεγόμενη ορθομοριακή ιατρική και τον κύριο Μουρούτη που γύριζε ανά την Ελλάδα και έκανε τα σεμινάρια. Τα θυμόσαστε,
1: ναι,
0: κυρία Πολύρη, πρέπει να τα θυμόσαστε.
1: Πολύ καλά.
0: Ναι, και ευτυχώς βρήκαμε και τον τρόπο και αντιμετωπίστηκε το θέμα. Και εμείς και σε συνέργεια με άλλους συλλόγους. Απλά ας μας το πει κάποιος ότι εκεί γίνεται αυτό. Να πάμε να βρούμε και εμείς τον τρόπο, να βοηθήσουμε θέλουμε. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε γιατροί και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Όχι. Εάν δείτε κάποια πράξη η οποία δεν συνάδει με την ορθή, με τη σωστή αντιμετώπιση μιας ασθένειας, ελάτε να μας το πείτε. Όπως επίσης, εάν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που πήγαν σε αυτούς τους γυρολόγους, που έχουν μόνο όφελο, μόνη τους σκέψη είναι το κέρδος, πώς θα ωφεληθώ να κερδίσω κάτι οικονομικά, ας έρθουν να μας το πούνε. Αν είχαν αρνητική εμπειρία, ας έρθουν να μας το πούνε. Να τους βρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Να μην βλαφτεί άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, αν σου συμβαίνει κάτι, πρέπει να το μοιραστείς. Όχι να λες, ψάξτε και βρείτε μόνοι σας. Μα δεν γίνεται αυτό.
1: Είναι πολυδιάστατο.
0: Έτσι βοηθάνε να γιγαντιώνεται αυτό το πράγμα. Αυτός ο μυστικισμός δεν έκανε ποτέ καλό.
1: Είναι και πολυδιάστατο. Κοιτάξτε, εγώ τα παλιά τα φυτικά που αναφέρατε, τα συμπληρώματα κτλ. Το να πιεις μια μαλωτήρα όταν είσαι κρυωμένος δεν έρχεται σε σύγκρουση με την ιατρική. Το να λες όμως ότι έχω 40 πυρετό 5 μέρες και δεν θα πάω στο γιατρό, αλλά θα βάζω κρεμμύδια στις πατούσες μου, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα, ναι. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει σε όλα ένα μέτρο και υπάρχει ιατρική που σώζει εκατομμύρια ζωές. Σε όλο τον κόσμο κάθε μέρα, και αυτό θα πρέπει να το συνυπολογίσουμε. Και επίσης θα πρέπει η ιατρική να προστατέψει την ιατρική και η πολιτεία πρέπει να προστατέψει την ιατρική από τους τσαρλατάνους οι οποίοι φεύγουν από τα όρια προκειμένου να προσκομίσουν μεγάλα ωφέλη, μαύρο χρήμα στις τσέπες τους. Είναι σαφές.
0: Ακριβώς.
1: Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Κάπως έτσι και εδώ σας αποχαιρετούμε. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε με τη Μαρίνα παρέα, τη Μαντακάκη. Μείνετε συντονισμένοι στην Αρχαδιούν, έρχεται ο Εργιανός Περικλής Κουκλάκης. Γεια και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο από το Εγάλεο μέχρι την Κηφισιά. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουρκουντλού κοντά στη Σμύρνη. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πύρη έξω από σχολείο τραυματίζοντας μαθητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για 8 τραυματίες ενώ συνελήφθη ο δράστης. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, που είχε συναντήσεις με επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανάνε εξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφτάνουν στην Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Ο κύριος Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλους τους νομούς της Κρήτης και από τα Χανιά εκπέμπουμε ζωντανά και από το Ηράκλειο σε επαγκρίτια μετάδοση και σήμερα. Η εκπομπή Τζιανή είναι κοντά σας, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Εδώ και σήμερα με τα νεότερα της επικαιρότητας και όλα όσα μας αφορούν. Μανώλης Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων, στο στούντιο των Χανίων από όπου εκπέμπουμε και Μαρία Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη, ενώ και οι καλοί συνάδελφοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου να μεταδίδουν το σήμα, οι Παράσος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

Και είναι η ημέρα αυτή η οποία ξεκινάει αλλιώς και θα καταλήξει από ό,τι φαίνεται αλλιώς για τα καιρικά, στα καιρικά καλύτερα αναφέρομαι, όπου ναι μεν ένας λαμπρός και μεγάλος ήλιος και μια ωραία ζέστη ξεκίνησε τη μέρα, έτσι άρχισε 22η του Σεπτέμβρη, θα καταλήξει όμως μάλλον κάπως πιο άστατα, φθινοπορεινά, με έντονες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και κάποιες βροχές αναμένεται να πέσουν κυρίως στα δυτικά και τα νότια, αλλά και κάποιες ανατολικές περιοχές. Δηλαδή βλέπω τώρα εδώ στο Ρέθυμνο, ας πούμε, ότι από το απογευματάκι και μετά δείχνει κάποια πρόσκαιρη βροχόπτωση, ομοίως και στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ενδεχομένως από το απόγευμα προς το βράδυ να έχουμε και κάποιες κατατόπους καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Γενικώς θα είναι ένα διήμερο, το σημερινό και το αυριανό, που θα έχει κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες νεφώσεις και τις βροχοπτώσεις κατατόπους, μπορεί και αυξημένες. Υποχωρεί σταδιακά η θερμοκρασία, αυτό είναι το άλλο βασικό που έρχεται, και μετά την Τετάρτη από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και πιο χαμηλές θερμοκρασίες από την εποχή, δηλαδή θα πέσει μέχρι και τους 22-23 βαθμούς Κελσίου η ανώτατη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές, κάτι που σημαίνει βέβαια ότι και τα βράδια σιγά σιγά θα αρχίσουν να έχουν μια ελαφριά ψύχρα ή και όχι ελαφριά.

Δεν το είμαστε όμως. Καλοδεχούμενα όλα και μακάρι. Ειδικά οι βροχοπτώσεις τις έχουμε ανάγκη. Θυμηθείτε λίγο τι περάσαμε πέρυσι, έτσι, και το ζόφο αυτό, την απειλή της λειψιδρίας, για το τι χρονιά θα περνάγαμε σε όλα τα επίπεδα, όχι απλά στο πόσιμο νερό και μόνο, που είναι το βασικό, έτσι, και το πάνω απ' όλα, αλλά και στις καλλιέργειες και γενικότερα στο κλίμα, στον καιρό, πώς θα εξελισσόταν όλη η χρονιά. Ευτυχώς όμως, ως εκ θαύματος, έπεσε βροχή, έστω και αργά, αρκετή βροχή, και κάπως το σώσαμε το πράγμα. Κανείς όμως δεν εγγυάται ότι θα είναι κάθε χρονιά τέτοια. Οπότε τώρα ας έρθουν οι βροχοπτώσεις καλοδεχούμενες και πόσο καλό κάνουν ειδικά στις καλλιέργειές μας αυτή την περίοδο που είναι και όλοι στα φόρτε τους, ετοιμάζονται. Ειδικά για την ελαιοκομική περίοδο που αποτελεί και την προμετωπίδα της πρωτογενούς παραγωγής του νησιού. Οπότε όλο αυτό μετακυλίεται πολύ εύκολα και στην τσέπη, στην τοπική μας οικονομία. Άρα καλό είναι. Τα θέλουμε και ας έρθουν και όπως ας έρθουν θα τα υποδεχθούμε.

Λοιπόν, και 22 του Σεπτέμβρη σήμερα είναι αυτή η ημερομηνία η οποία βλέπω εδώ, τώρα το είδα στο εορτολόγιο νωρίτερα και λέω δεν υπάρχει τώρα περίπτωση να μην κάνω αναφορά. Είναι φοβερή γιορτή, καταπληκτική, μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα αρχικά. Γιορτάζει σήμερα η ζωγραφιά, είναι του Οσίου Κοσμάτου ζωγραφίτη και γιορτάζει η ζωγραφιά. Έχουμε κάποιες υπόψη μας, οπότε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Ενώ είναι και του ιερομάρτυρος Φωκάτου Επισκόπου Σινόπης, γιορτάζουν κάποιοι φωκάδες, κάποιες φωκίες, φωκίνες. Γιορτάζει και η Λουίζα και ο Λοΐζος. Χρόνια πολλά σε όλους, εορτάζοντες και εορτάζουσες. Όσοι έχετε την τιμητική σας για οποιονδήποτε λόγο, είτε γενεθλιακή είτε οποιαδήποτε άλλη, να έχετε χρόνια καλά, χρόνια παραγωγικά. Και βέβαια είναι σήμερα πολύ σημαντικό, επίσης εξαιρετικά σημαντικό, είναι η ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Θυμάστε κάποιες χρονιές ότι κλείνανε οι δρόμοι, μπαίνανε ποδήλατα παντού, υπήρχε μια συμφόρηση κυκλοφοριακή, αλλά ωραία, όμορφη. Πάνε και αυτά τώρα. Πάνε και αυτά. Περιοριζόμαστε σε κάποιες ποδηλατοβόλτες, κάνουμε κάποιες μικρές δράσεις τοπικές, αλλά αυτό το Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο παλιά το θυμόμαστε όλοι πολύ μεγάλο. Ήταν και ειδικά όταν ήσουν και μαθητής ή ακόμα και φοιτητής λίγο, το είχε στο νου σου ως κάτι συνταρακτικό που γίνεται. Έχουν εκπέσει και αυτά κάπως. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, έχει μετανομαστεί. Είναι η εβδομάδα της βιώσιμης κινητικότητας όπως τείνει να εφαρμόζεται. Γίνονται κάποιες δράσεις, δεν λέμε όχι, αλλά η ουσία είναι που μένει. Η ουσία του πώς μπορούμε να βάλουμε τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης στην καθημερινότητά μας. Νομίζω θα σωθεί πολλοίς κόσμος από πολλές απόψεις και από το κυκλοφοριακό που μαστίζει κάθε μεγάλη πόλη, εννοείται αυτό αφενός. Απ' την άλλη όμως και το λίγο περπάτημα. Λίγο να πάρεις ένα ποδήλατο ή ένα άλλο μέσο, νομίζω, μετακίνησης έτσι, που μπορεί να αθλήσεις λίγο παραπάνω, να ξεκουνηθείς λίγο από το σήκω, μπες, βγες στο αυτοκίνητο, νομίζω κάνει καλό και είναι και ένα πολύ ωραίο μότο ζωής. Να το βάλουμε λίγο στο νου μας, έστω και αν μην γίνονται δράσεις που μπορεί να μας ξεβολεύουν και να μας αναστατώνουν, αλλά η ουσία μένει, το τι αποτύπωμα μένει, ο συμβολισμός δηλαδή. Ωστόσο μπορούμε να έχουμε ένα καμπανάκι σήμερα, αυτές τις μέρες, να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, να βελτιώσουμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας προφανώς, και κάτι να δώσουμε και στις επόμενες γενιές, να γίνουμε το παράδειγμα για τους επόμενους, κάπως να γίνει μια αλλαγή.

Πολλά είπα, πολλά μακρηγόρησα. Μου έβαλε και λίγο χέρι ο Μανώλης Παπαδάκης, αλλά καλώς. Οπότε πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε αναλυτικά τα νέα της επικαιρότητας και να κάνουμε και τις συνδέσεις μας.

και έχουμε να λέμε πολλά και σήμερα. Έχουμε δυστυχώς κάποιους θανάτους, κάποιους ευνίδιους, οι οποίοι βέβαια είναι στο πρόγραμμα. Πάντα γινόντουσαν, απλά τώρα με λόγω social media και λόγω ταχείας ενημέρωσης μέσω του κινητού που το έχουμε σαν προέκταση πλέον, όχι απλά του χεριού, της ζωής και της καθημερινότητάς μας, τα μαθαίνουμε όλα πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ καταιγιστικά, οπότε ξέρεις, καμιά φορά παρεξηγούνται το πώς μεταφράζουμε τις ξαφνικές απώλειες ή τους ευνίδιους θανάτους που πάντα συνέβαιναν για οποιοδήποτε λόγο, πώς μεταφέρονται αυτά σαν διαπίστωση. Τέλος πάντων, όπως κατάλαβε, κατάλαβε, μέχρι εκεί θα μείνω. Έχουμε σοκαριστικό περιστατικό όμως ως προς και την διακίνηση ναρκωτικών στην πόλη. Έχει οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών, συνελήφθη και οδηγήθηκε εισαγγελικός ένας 23χρονος, ο οποίος φέρεται ότι είχε κάνει καβάντζα σε μια αυλή σχολείου, σε φήνικα που ήταν σε αυλή σχολείου, σε δέντρο δηλαδή εντός του σχολικού χώρου. Καβάντζα για να πουλάει ναρκωτικά. Εντοπίστηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και παρακολούθηση από τις αστυνομικές αρχές στην αυλή του σχολείου, απογευματινές ώρες. Όπου διαπιστώθηκε ότι στο φήνικα και είχε κρύψει ποσότητα ναρκωτικών, κάναβη συγκεκριμένα, αλλά και ζυγαριά ακριβίας, μικρή ζυγαριά ακριβίας, για να γίνονται αγροπολισίες, κατάλαβες. Ενώ μαζί του, μάλλον ως αγοραστής, βρέθηκε και ένας 20χρονος χανιώτης. Ο 23χρονος ήταν υπήκος Αιγύπτου. Μάλιστα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και συνεχίζεται η προανάκριση γενικά, έχει συλληφθεί στο παρελθόν 23χρονος για ελαφροδιακίνηση και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Είχε ολοκληρωθεί η θητεία του δηλαδή στις φυλακές, η ποινή, και διαφέθηκε ελεύθερος. Και από ό,τι φαίνεται οδηγείται πάλι πίσω από τα κάγκελα σιγά σιγά. Γενικά το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε και πάρα πολλές φορές, είναι μια πολύ μεγάλη μάστιγα. Τα ναρκωτικά συνολικά, το ξέρουμε, το λέμε, είναι τετριμένο σαν λέξη, σαν έκφραση, σαν φράση, αλλά είναι αλήθεια. Και ειδικά σε πόλεις μεγάλες όπως είναι τα Χανιά ή το Ηράκλειο, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να σπάσεις αυτούς τους κύκλους διακίνησης ναρκωτικών, και ειδικά ναρκωτικών τα οποία χαρακτηρίζονται και πιο βαριά, πιο εθιστικά, όπως είναι η κοκαίνη, όπως είναι η ηρωίνη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει και κινείται κανονικότατα και πρέπει κάπως να μπει σε ένα πρώτο πλάνο, διότι ναι, μεν γίνονται κάποιες συλλήψεις, γίνονται κάποιες αποσπασματικά, κάποιες κινήσεις για να καταπολεμηθούν τα βαποράκια, εισαγωγικά, που λέμε στην αργό, την αστυνομική αργό όμως, οι διακινητές δηλαδή μικροί, αλλά υπάρχουν κάποιοι από πίσω μεγάλοι, κάπως προμηθεύονται, δηλαδή ειδικά σε ένα νησί όπως η Κρήτη, κάπως έρχεται η κοκαίνη στην περιοχή, δεν φύγεται εδώ. Δεν είναι κάναβη που μπορεί να φυτέψει ένα δεντράκι, ένα δενδρίλιο. Η κοκαίνη κάπως έρχεται. Οπότε αυτό τώρα είναι θέμα συζήτησης και θέμα βασικά δράσης από τις αστυνομικές αρχές και από πάντα, κατά παντός υπευθύνω. Από οποιοδήποτε μπορεί να δώσει μια τέτοια στόχευση και ροπή, πρέπει να το κάνει. Γιατί νομίζω ότι αρχίζει και πάλι και γίνεται πολύ παίρνει πολύ μεγάλο μέρος. Το βλέπουμε στις συλλήψεις, το βλέπουμε στις διακινήσεις που γίνονται. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένας αυτοσκοπός κανονικός, να μπει σε πρώτη προτεραιότητα, διότι μιλάμε για ναρκωτικές ουσίες που σου διαλύουν κάθε αίσθηση ελέγχου, προφανώς, στο ανθρώπινο σώμα, είναι θυστικές, άρα σε καταστρέφουν μακροπρόθεσμα, και βέβαια έχουν άμεση επιρροή κυρίως στη νέα γενιά. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, το οποίο δυστυχώς δεν ακούγεται τόσο. Δεν λέγεται, δεν συζητιέται, αλλά δεν πάβει να είναι εδώ, να ισχύει. Και το βλέπει κανείς και κινούμενος στη νύχτα, αλλά δυστυχώς και σε πολλές περιπτώσεις και στη μέρα. Τώρα, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό. Δεν ήταν κοκαίνη, ήταν κάναβη. Αυτή η καβάντζα μέσα σε φοινικά σχολείο, αλλά αναλογιστείτε το λίγο. Μέσα σε σχολική αυλή, σε φοινικά, σε δέντρο, που κάποιος εξωσχολικός φυσικά είχε βάλει εκεί, αλλά για να είναι εκεί η εστία, η καβάντζα, και να γίνεται εκεί η διακίνηση, σημαίνει ότι μάλλον έχει καλή επιρροή εκεί πέρα. Υπάρχει καλή διακίνηση. Οπότε όλα αυτά είναι τροφή για σκέψη και δράση, ξαναλέω, από τους αρμόδιους.

και πριν πάμε σε τραγούδι να πω λίγο, διότι μου στείλανε μήνυμα, δεν έχει καμία δράση σήμερα που έχουμε ποδήλατο. Όχι, φυσικά, είπα και νωρίτερα, έχει δράσεις. Έχει δράσεις και σπουδαίες δράσεις, δεν αντιλέγω. Απλά δεν γίνεται αυτό που γινόταν μια φορά και έναν καιρό, που κεντρικοί δρόμοι έστω για μία-δύο ώρες κλείναν τελείως. Γινόταν εκτροπή της κυκλοφορίας και γινόταν δράσεις επί τόπου. Δηλαδή η συμμετοχή του ποδηλάτου και των άλλων μέσων μετακίνησης γινόταν εφαρμογή τους στο δρόμο, στην πόλη, μέσα στην καρδιά της κυκλοφορίας. Γίνονται δράσεις φυσικά και στα Χανιά έχουμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, ο ποδηλατικός όμιλος Τάλος, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του ΜΑΙΧ και σε συνεργασία με την Τροχέα και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με την υποστήριξη του Δήμου, διοργανώνει βιωματική δράση στο πεζόδρομο της Οδού Κοραή και εκεί θα γίνουν πάρα πολλά ποδηλατικά παιχνίδια, δραστηριότητες δεξιοτεχνίας και οργανωμένη ποδηλατική βόλτα στην πόλη, αλλά στοχευμένα, περιορισμένα θέλω να πω. Ενώ ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με την Δημοτική Κίδων ΑΕ διοργανώνει έτσι ένα διαγωνισμό, μια κλήρωση στο πλαίσιο της δράσης Παρκάρω και Περπατώ. Όσοι σήμερα σταθμεύσουν στο Δημοτικό Πάρκινγκ Κίδων στην Οδό Περίδου, στα Χανιά, θα μπουν αυτομάτως στην κλήρωση για ένα ποδήλατο, στέλνοντας το μήνυμα, αφήνω το αυτοκίνητο και περπατώ. Είναι όλες αυτές οι δράσεις, το πλέγμα αυτοδράσεων που γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

0: Πάμε να κάνουμε και τη σύνδεσή μας. Μετά από πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, νομίζω, θα με επιβεβαιώσει ή θα με διαψεύσει κιόλας ο φίλτατος Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα από τα, από τα δυτικά.
1: Καλημέρα,
0: στα Ανατολικά.
1: Καλημέρα, επιβεβαιώνω.
0: Αρκετό καιρό, δεν θυμάμαι εγώ λάθος.
1: Όντως.
0: Λίγο οι άδειες, λίγο το Αύγουστος.
1: Ναι.
0: Λίγο τα λόγια του παπά.
1: Παχές ημίγες.
0: Έτσι.
1: Κάνει και ζέστη. Τώρα έχουμε καλές θερμοκρασίες, ευτυχώς.
0: Και πάλι καλά, θα πάει καλά αυτός.
1: Θα μας δείξει και λίγο βροχούλα, είπε ο κύριος Λέκας, και δικό σας και δικό μας δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Δεν σας το χαρίζω εντελώς.
0: Κρήτης και πάσης Ελλάδος που λένε.
1: Εντάξει, εγώ το λέω πάσης Κρήτης.
0: Σωστό.
1: Χανίων και πάσης Κρήτης.
0: Καλύτερα, εντάξει. Σωστά.
1: Χανίων και πάσης Κρήτης.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι ενδιαφέρον αρκετά, νομίζω, θα πω.
1: Ναι, για μένα, Περικλή μου, είναι η είδηση της ημέρας. Ήταν και το πρώτο θέμα που σχολίασα έτσι στην εκπομπή το πρωινή εδώ στο Σταύρο του Ηρακλείου. Επιστρέφονται 14 αρχαιότητες από τη Νέα Υόρκη. Μεταξύ αυτών όμως είναι κάποια εξαιρετικά σημαντικά. Όλα είναι σημαντικά.
0: Ναι.
1: Είπα και το εξής, ότι και το πιο μικρό, το πιο ευτελές, το δικό μας μάτι αρχαίο αντικείμενο μπορεί να δώσει στον αρχαιολόγο, στον επιστήμονα, δηλαδή, απίστευτες πληροφορίες.
0: Φυσικά.
1: Πόσο μάλλον όταν έχουμε αντικείμενα υψηλής τέχνης. Και εδώ γιατί μιλάω, θα σου πω μια ιστορία, θα την πω έτσι, θα μου δώσεις δύο λεπτά παραπάνω χρόνο να πω το εξής. Πριν
0: έχεις.
1: Από δύο χρόνια είχα μια εξαιρετική περιοδική έκθεση για την αρχαϊκή Κρήτη, την οποία είχε επιμεληθεί ένας εξαίρετος αρχαιολόγος που έχουμε εδώ, ο Κλέτης Σιδηρόπουλος, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Μπαίνοντας μέσα λοιπόν για να καλύψω τα εγγένεια της έκθεσης, γιατί θα ερχόταν και ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα για τα επίσημα εγγένεια, μένω άφωνος βλέποντας την θωράκιση, τον πλήρη θώρακα ενός αρχαίου οπλίτη. Έτσι. Περιλάμβανε κράνος, περίτεχνο, κοδονόσχημο θώρακα, χάλκινο δηλαδή, τη μήτρα, αυτό το έλασμα το οποίο τοποθετούταν ανεξάρτητα από τον θώρακα στο κάτω μέρος του για να προστατεύει το κάτω μέρος της κοιλιάς και τα γεννητικά όργανα του πολεμιστή, περικνημίδες, ασπίδα κλπ. Μένω άφωνος γιατί έχοντας έτσι και μια τρέλα, θα μου επιτρέψουν την αρχαιολογία, νόμιζα ότι τα δύο περίτεχνα κράνη που είχαν βρεθεί από λαθανανασκαφή το 1964 στην περιοχή Αφρατή, που είναι κοντά στο χωριό μου στη Βιάνο, είχαν φύγει παράνομα και ήταν μπροστά βεβαίως στο εξωτερικό, γιατί τις βλέπουμε φωτογραφίες στο Ασμολιανό Μουσείο της Νέας Υόρκης που είχαν καταλήξει.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν μπροστά μου η διευθύντρια του μουσείου και της λέω πώς καταφέραμε και το φέραμε έτσι περιοδικά πίσω το δανειστικά. Όχι, μου λέει κύριε Παπαδά, και αυτό είναι ένα από τα τρία τα οποία, το οποίο προλάβανε ευτυχώς οι ελληνικές αρχές το 1964 και δεν έφυγε. Το βρήκαν δηλαδή και δεν βγήκε εκτός συνόρων. Άρα τα κράνη ήταν τρία. Ένα υπέροχο κράνος, χάλκινο, με διάκοσμο από πήγασο. Έχει ένα πολύ μεγάλο πήγασο στις δύο πλευρές, σε κάθε πλευρά δηλαδή. Έχει ένα πολύ περίτεχνο πήγασο. Τα άλλα δύο έχουν διαφορετικές παραστάσεις. Ο ένας έχει έναν άνδρα που παραπέμπει σε κούρο. Και το σύμπλεγμα των όφεων που γνωρίζουμε όλοι από τον Ιπποκράτη, το σύμβολο της ιατρικής, τα δύο φίδια τα οποία είναι ενωμένα.
0: Πλέκονται κάπως και σχηματίζουν αυτό το χαρακτηριστικό σχήμα.
1: Αυτό είναι και μια συνέχεια της Μινωικής με την Μυκηναϊκή Κρήτη. Έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί μην ξεχνάμε τους αρχαίους Μινωίτες, ο όφης ήταν ιερό ζώο. Βλέπουμε και τη γνωστή θεά των όφεων που κρατάει τα φίδια. Βλέπουμε και συνέχεια πώς περνάει και στην αρχαϊκή πια, στον αρχαϊκό ελληνικό πολιτισμό, όταν γίνεται σύμβολο της ιατρικής, από τον ίδιο τον Ιπποκράτη, έτσι. Γιατί το φίδι, να μακρηγορήσω λίγο, είναι ένα ζώο που αναγεννάται γιατί αλλάζει το δέρμα του, ενώ και το δηλητήριό του ταυτόχρονα και την έννοια του φαρμάκου. Μην ξεχνάμε και σύγχρονη ελληνική, το φάρμακο έχει διτή έννοια. Το φαρμάκι.
0: Προφανώς το φαρμάκι.
1: Το δηλητηριάζει αλλά... και το φάρμακο που σε κάνει καλά.
0: Αλλά και λοιπόν... το φαρμάκι κατασκευάζεται το αντίδοτο ούτως ή άλλως. Μπράβο, δηλαδή, αν το σκεφτούμε και έτσι, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή το φίδι μπορεί να σκοτώσει, αλλά ταυτόχρονα και το δηλητήριο σε λελογισμένες δόσεις, ναι, από επιστήμονες λέμε τώρα έτσι, τα λέμε χοντρικά και λαϊκά για να γίνονται αντιληπτά, μπορεί να επιφέρει την ίαση, να θεραπεύσει μια ασθένεια. Το βλέπουμε και σήμερα, όντως γίνεται, συμβαίνει στην ιατρική αυτό. Άρα ήταν και πολύ προχώ να χρησιμοποιήσω τη σύγχρονη λέω Ιπποκράτης. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι οι συμβολισμοί που φέρει πάνω το ένα κράνος και το άλλο, περίτεχνο επίσης, φέρει ένα άλογο από κάθε πλευρά. Αυτά λοιπόν, μεταξύ των ευρημάτων, είναι και αυτά, μαζί με τρεις χάλκινες μήτρες οι οποίες βρέθηκαν και αυτά στο Αφράτι το 1964, είχαν βγει εκτός συνόρων. Τα βλέπα μόνο από φωτογραφίες και τώρα εγώ το θεωρώ εξαιρετικά συγκινητικό, γιατί έκανε ειδική αναφορά η κυρία Μενδώνη χθες από τη Νέα Υόρκη που βρίσκεται κάτι στην παραλαβή τους, ότι επιτέλους θα συνενωθούν, έτσι, να το πω επιλέξει, ιδιαίτερη σημασία ανέφερε η κυρία Μενδώνη, έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήμα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Κάποια από αυτά διακινήθηκαν παράνομα εκτός χώρας και πλέον επιστρέφουν στον τόπο τους. Δηλαδή, αυτό είναι, επανενώνονται πριν από 2.500 χρόνια, 3.000 χρόνια. Κάποιοι από τους προγόνους μας είχαν αφιερώσει αυτά σε ένα ιερό που υπήρχε εκεί στην Αρκαδούπολη. Αρκαδούπολης προέκυψε το Αρκαδοχώρι, Παύλα Αρκαλοχώρι. Οι Αρκάδες που είχαν έρθει ως επίλυδες από την Αρκαδία, για να πάμε λίγο ιστορία, είχαν δημιουργήσει μια σημαντική πόλη στην, μεταξύ της περιοχής, σύγχρονης περιοχής του Αρκαλοχωρίου και της Βιάνου. Έτσι. Επανέρχονται, επανενώνονται και αυτά πλέον θα εκτίθενται μόνιμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, αν με επιτρέψεις.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί
1: δείχνει ακριβώς την συνέχεια του Μινωικού με τον Μικυναϊκό παύλα ελληνικό πολιτισμό.
0: Και το πόσο σημαντικό είναι ότι επιστρέφουν ξανά στον τόπο από που, όπου βρέθηκαν, από όπου γεννήθηκαν, όπως θέλει το πάρει κανείς.
1: Όπου
0: δημιουργήθηκαν σίγουρα. Οπότε έχει πολύ μεγάλη αξία και πώς καταφέραμε σαν κράτος.
1: Καταφέραμε με σύντονες ενέργειες και θα πω και το εξής. Όλος τυχαίως, ο αντιεισαγγελέας της εισαγγελίας του Μανχάταν, πολύ υψηλή θέση είναι, εκλέγονται οι αντιεισαγγελίες.
0: Σωστά, σωστά. Είναι άλλο το σύστημα τελείως.
1: Δεν διορίζονται, εκλέγονται.
0: Είναι άλλο το σύστημα τελώς στο κάθε πολιτεία.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τα πάντα για να αποδείξει ότι πρόκειται για προϊόντα λαθρανασκαφής και έπρεπε και οι 14 αρχαιότητες μεταξύ αυτών και αυτά τα κριτικά αντικείμενα, να το πω έτσι.
0: Και όχι τυχαία, διότι το όνομά του, το πόνιμο του, δεν ξέρω αν θες να το. Ναι, δεν θέλω να το κλέψω. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Όχι, παρακαλώ. Πες το και
0: εσύ.
1: Είναι Μάθιου Ματθαίος. Ξενικό το Μάθιου. Τον Μπογδάνος όμως δεν μπορεί παρά να είναι ελληνικό.
0: Μπογδάνος μπορεί να είναι στα αγγλικά. Μπογδάνος. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι Μπογδάνος.
1: Ναι, είναι Μπογδάνος. Έκανε το πάνω άνθρωπος για να επιστρέψουν και τα 14 αντικείμενα στην σύγχρονη ελληνική δημοκρατία. Στο κράτος το ελληνικό, το σύγχρονο. Έτσι. Και γι' αυτό εγώ το θεωρώ είδηση της ημέρας. Είναι και η σημαντικότητα των αρχαιοτήτων. Έτσι, είναι πολύτιμα αντικείμενα, πανάκριβα για τους λαθροκινητές, αν μπορούμε να τα αποτιμήσουμε, γιατί αυτά τα αρχαία αντικείμενα δεν αποτιμώνται περικλή. Έτσι νομίζω καθής μπορεί να το αντιληφθεί.
0: Όχι, αλλά δυστυχώς στις παράνομες ή νόμιμες σε βάση τους δημοπρασίες κλπ. Μια χαρά πράγματι.
1: Και χρειάζονται ειδικέ άδειε από όλα τα κράτη του δυτικού κόσμου τουλάχιστον. Okay. Αλλά υπάρχουν, σωστά το λες, δυστυχώς υπάρχουν παράνομες δημοπρασίες εν κρυπτό, όπου πηγαίνουν όσοι είναι φραγκάτοι και έχουν παράνομες ιδιωτικές συλλογές και πληρώνουν αδρά για να πάρουν ένα αντικείμενο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα τιμή αποκτούν, αλλά δεν έχουν όντως, όπως το λέτε, σωστά.
1: Αυτά τα αντικείμενα δυστυχώς, όσα δεν καταλήγουν σε μουσεία, με παράνομο τρόπο, γιατί τα συγκεκριμένα ευτυχώς είχαν καταλήξει σε μουσείο και μπόρεσε να τα βρει ο κύριος Μπογδάνος και να τα ταυτοποιήσει ότι είναι προϊόντα λαθρανασκαφής. Έτσι, κάποια μένουν σε υπόγεια κρυμμένα και τα βλέπουν μόνο αυτοί που τα έχουν αγοράσει. Και συνήθως εξαφανίζονται για χι λόγους, ας πούμε.
0: Σωστά. Έτσι,
1: εδώ ήμασταν ευτυχείς λοιπόν που αυτά τα δύο κράνη και τα υπόλοιπα αντικείμενα ήταν ορατά, υπήρχαν σε ένα συγκεκριμένο μουσείο στη Νέα Υόρκη και μπόρεσαν να τα ταυτοποιήσουν και να τα επιστρέψουν. Γιατί αυτό επιβάλλει και η ίδια η Αμερικανική νομοθεσία. Έτσι, απαγορεύει την παραμονή προϊόντων λαθρανασκαφής ή κλαπέντων αντικειμένων σε αμερικανικό έδαφος. Και πολύ πολύ σωστά τα επέστρεψαν. Δυστυχώς, για να πάμε αλλού την κουβέντα, δεν συμβαίνει το ίδιο με το Βρετανικό Μουσείο.
0: Με κάτι άλλα αρχαία.
1: Είναι άλλα νομικήστικα κόλπα εκεί.
0: Κοίτα,
1: κλεμμένα είναι και αυτά. Αλλά
0: αν αναλογιστεί κανείς λίγο, βέβαια θα αστειευτώ, αλλά τι να κάνεις τώρα, δεν είναι τεράστια ζήτηση. Αν την ανοίξουμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλουμε ώρες επί ωρών. Αλλά μπορεί να το πάνε, ρε παιδί μου, χρονολογικά. Σου λέει, αυτά είναι αρχαιότερα από τα Ελγίνια. Κατεφημισμών Ελγίνια Μάρμαρα. Άρα σιγά-σιγά φτάνουμε, κοντοζυγώνουμε και στα επόμενα, στην επόμενη χρονική περίοδο, ξέρεις. Αυτά είναι λίγο πιο αργά. Είναι πιο αρχαϊκά.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι να φτάσουμε στον 5ο, 4ο έχουμε δρόμο πολύ.
1: Κοντεύουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Φυσικά αστειεύουμε, διότι τι να πει κανείς τώρα. Γενικά είναι μια συζήτηση τεράστια η οποία έχει ξεκινήσει δεκαετίες πίσω και πολύ ορθά και πολύ συντεταγμένα. Δεν την εγκαταλείπει κανείς, αλλά ξέρεις, δυσκολεύει και πάει το πράγμα. Δυστυχώς αντί να διευκολύνεται κάπως η κατάσταση. Η ελπίδα βέβαια δεν φεύγει ποτέ. Κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Και κάποια στιγμή θα γίνει, ναι. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Και απλώς οι Άγγλοι, οι φίλοι μας, δεν το έχουν αντιληφθεί. Αυτό.
0: Κερδίζουν και χρόνο, ξέρεις πώς πάνε αυτά τα πράγματα τώρα. Ξέρεις. Κάπως να γίνει συλλογική συνείδηση, να γίνει λίγο ανάγκη.
1: Να
0: γίνει...
1: Το έχουν ξαναπεί και να κλείσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Σκέψτε τώρα το Βρετανικό Μουσείο χωρίς τα αγγλικά του Παρθενώνα.
0: Και όχι μόνο. Ξέρεις, το πρόβλημα δεν είναι αυτό μόνο, νομίζω. Παίρνει και τη στήριξη από όλα τα υπόλοιπα μουσεία. Δηλαδή δεν είναι τοπικιστικό μόνο Βρετανικού Μουσείου ζήτημα, αλλά θα διάσουν από αρχαιότητες όλα τα μουσεία σιγά-σιγά, αν και εφόσον στείνονται. Γιατί
1: αν
0: αναλογιστεί κανείς για να το πάμε και πιο. Σε πολύ πιο σημαντικά πεδία. Ο Αιγυπτιακός είναι εξίσου και τεράστιος πολιτισμός που έφτιαξε τώρα στο Κάιρο ένα τεράστιο, πραγματικά θαύμα μουσείο από όλες τις απόψεις. Θα αρχίσει να διεκδικεί και αυτό συντονισμένα όσα έχουν φύγει.
1: Ακριβώς. Και σωστά διεκδικούν.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτούς και αν έχουν καταλάβει.
0: Οπότε σου λέει και εμείς πρέπει κάπως να καλυφθούμε. Το κάθε μουσείο.
1: Είναι και φωτογραφικά τεκμηριωμένες οι κλοπές γιατί τους κλέβανε μέχρι το 1940.
0: Και τα φωτογραφίζανε, κάτι αποτυπώνανε.
1: Και όχι μόνο οι Άγγλοι. Αυτό
0: είναι όλα τα μουσεία.
1: Δηλαδή ο Ναπολέον όταν είχε και την εκστρατεία στην Αίγυπτο, τι είχε κουβαλήσει. Όλοι οι οβελίσκοι στο Παρίσι είναι Αιγυπτιακοί. Να πάμε στη Ρώμη να δούμε πόσο οβελίσκου έχει. Έχει, παντού έχει. Στο Βερολίνο, γιατί οι Γάλλοι στο Λούβρο δεν έχουν.
0: Και το Ερμιτάζ, και μην τα ψάχνω τώρα. Εντάξει, έχουμε δρόμο πολύ. Οπότε αυτό είναι ένα συλλογικό ζήτημα. Το οποίο ναι, μεν, αλλά ξέρεις.
1: Αλλά πιο εμβληματικό για μας, κακά τα ψέματα, είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είναι η Ακρόπολη.
0: Βέβαια, γιατί
1: είναι
0: έχουμε...
1: ελληνική ταυτότητα.
0: Γιατί έχουμε και ένα μουσείο το οποίο έχει στηθεί για αυτό το ακριβώς το λόγο. Κακά τα ψέματα, δεν θα γίνονται τόσο γρήγορα, τόσο ωραία.
1: Όσοι το έχουν επισκεφθεί δεν μπορούν παρά να το θαυμάσουν και σαν χώρο και σαν εκθέματα.
0: Έτσι. Έτσι, έτσι.
1: Αυτά περίπτωση μου. Δεν έχουμε για την ώρα κάτι άλλο.
0: Το φανταζόμαστε όλοι. Από τον ίστρο σου, τον αρχαιολογικό και τον σπουδαίο ιστορικό. Σπουδαίο ιστορικό. Δεν το λέω ειρωνικά. Το λέω χαριτολογώντας μένα, αλλά πολύ εμφατικά, διότι όντως είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή.
1: Το εννοώ. Όταν λέω ότι αυτή είναι η είδηση της ημέρας, το εννοώ πραγματικά. Και χαίρομαι και πάρα πολύ και σαν κριτικός. Που θα επιστρέψουν αυτά τα αντικείμενα
0: βέβαια.
1: Στην πατρίδα.
0: Και θα είστε εκεί όταν με το καλό να τα υποδεχτείτε
1: βέβαια.
0: Και να τα δούμε και εμείς να τα
1: θαυμάσουμε. Θα γίνει πολύ σύντομα.
0: Το ευχόμαστε και το περιμένουμε να το δούμε και τηλεοπτικά και ρεπορταζιακά σε όποιο μέσο. Βέβαια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά, Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Αύριο πάλι να είμαστε καλά. Εδώ θα είμαστε. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, και στο πλαίσιο σήμερα της αλλαγής της καιρικής κατάστασης και με έντονες βροχοπτώσεις να αναμένονται σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από το μεσημέρι και μετά, έχουμε το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς για ακόμη μια φορά. Όπως ανακοινώνει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο ΦΥΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ, που προβλέπει ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου, που θα φτάσουν, όπως λέει, το νερό, το βρόχινο, στα 10,5 χιλιοστά, το οποίο θεωρείται πολύ, και ομοίως και για την Αιγαίο Μέλη τα 8 χιλιοστά. Αυτές οι τιμές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων που έχει θεσποθετήσει η Αντιπεριφέρεια Χανίων. Μεγάλη συζήτηση και αυτό τώρα, μεγάλο αστεράκι, διότι ακόμα είναι στα μαχαίρια για αυτό το ζήτημα, το αν έχει θεσμοθετηθεί ή όχι, αν έχει εγκριθεί ένα τέτοιο πλάνο δράσης. Εν πάση περιπτώσει, όμως, βάσει αυτών των ορίων, για ακόμα μια φορά κλείνει το φαράκι της Αμαριάς για σήμερα και από τις δύο εισόδους του. Και θα δούμε και για αύριο, διότι όσο η κακοκαιρία, εισαγωγικά, παρατείνεται και για την αυριανή ημέρα, υπάρχει πιθανότητα και για αύριο να είναι κλειστό το φαράγγι. Εντάξει, τέλη Σεπτέμβρη, πάλι καλά, εδώ πέρα έκλεινε μέσα Αυγούστου για αντίστοιχους λόγους. Σε πάση περιπτώσει, τεράστια συζήτηση, αλλά δεν πάβει, δηλαδή θα ολοκληρωθεί, φαντάζομαι, η σεζόν φετινή, και μετά μπαίνουν στη διαδικασία προετοιμασίας για την επόμενη, του 27, την καλοκαιρινή περίοδο και την περιπατητική. Οπότε εκεί θα δούμε όλες αυτές οι αριθμίες και τις δυσκολίες, τις δυσχέρειες που προκλήθηκαν φέτος, και οι αντιδράσεις φυσικά των κατοίκων και των δραστηριοποιούμενων και στις δύο περιοχές, του Ομαλού και της Αγίας Ρουμέλης κυρίως, αλλά και τις υπόλοιπες που επηρεάζονται. Θα δούμε αν και εφόσον θα εισακωστούν, αν θα δεθούν υπόψη και αν θα υπάρξουν βελτιώσεις συγκεκριμένες. Η Αντιπεριφέρεια αντιδρά έντονα, ομοίως και η Δήμη, για το καθεστώς κατά το οποίο λειτουργεί το φαράγγι. Μένει να δούμε βέβαια στην πράξη που θα φτάσουμε. Και είχαμε και δύο διασώσεις χθες. Από ό,τι λένε εδώ τα αναλυτικά, οι ανακοινώσεις που βγαίνουν, από τη μία είχαμε στην περιοχή του Μαραθίου, στο ακροτήριο Χανίων, έναν τραυματισμό άνδρα, ένας 22χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων μετά από τραυματισμό του. Στην προσπάθειά του να ανέβει σε βραχώδη ακτή, τραυματίστηκε στην περιοχή του κεφαλιού, στο αυτί, από ό,τι λέει η ανακοίνωση του λιμενικού, όπου βέβαια διευκρινίζει ότι έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση από στελέχη της λιμενικής αρχής και εντοπίστηκε ο 22χρονος υπήκοος Γερμανίας στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λουτρακίου. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικές εξετάσεις. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε η ζωή του. Ενώ ομοίως χθες από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την ΕΜΑΚ, από το κλιμάκιο Καμπανού, είχαμε την διάσωση μιας

27χρονης Βρετανίδας τουρίστριας, η οποία ενώ διέσχιζε το μονοπάτι στην περιοχή στη Λισό, κοντά στη Σούγια, στα νότια του νομού, στην περιοχή του Σελήνου την ευρύτερη, αισθάνθηκε αδιαθεσία, ειδοποίησε τις αρχές και άμεσα έσπευσαν οι πυροσβέστες, οι ειδικοί εκεί, και την μετέφεραν στην παραλία της Λισού, όπου με φάρκα μετακινήθηκε και μεταφέρθηκε στη Σούγια, όπου την παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ομοίως μεταφέρθηκε από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς και εκείνη καλά στην υγεία της.

Και κλείνοντας να σας πω για αυτή την σπουδαία δράση, την πολύ σπουδαία διοργάνωση που αυτές τις ημέρες συντελείται στα Χανιά. Το πρώτο συμπόσιο γλυκυπτικής και επίσημα γενιάστηκε με μια λιτή τελετή χθες στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, όπου έχουν ήδη σμιλευθεί, έχουν πάρει κάποιο σχήμα πρώτο, διάφορα πετρώματα από πάρα πολύ γνωστούς, διάσημους και επιφανείς γλύπτες της χώρας και με διεθνή εμβέλεια, θα πω εγώ. Θα είναι εκεί και θα δουλεύουν τα έργα τους έως τα μέσα Οκτωβρίου, οπότε και αυτά τα έργα θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν στον δημόσιο χώρο. Θα γίνει τελετή λήξης στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, όπου και θα τοποθετηθούν τα έργα όπως αναφέρεται, ενώ γίνονται παράλληλες δράσεις, διάφορα και εκπαιδευτικά προγράμματα, έτσι ώστε να γίνει γνωστό το έργο της γλυπτικής και να εξοικειωθεί και ο απλός κόσμος με αυτό. Μια πολύ σπουδαία διοργάνωση, η οποία φιλοδοξεί και μάλλον θα το καταφέρει από ό,τι φαίνεται να εδραιωθεί στην πόλη, να συνεχίζονται να γίνονται συμπόσια εδώ, να έρχονται οι πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, γιατί όχι, στην πόλη και στην Κρήτη, και να φιλοτεχνούν αλλά παράλληλα να δίνουν και τη δική τους οπτική και τη δική τους γνώση στον απλό κόσμο, στους πολίτες, και βέβαια όλοι μας να μαθαίνουμε και για άλλα είδη τέχνης. Η τέχνη πάντα καλό κάνει, μόνο σώζει. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και για σήμερα. Μουσικά θα σας πάει ο Μανώλης Παπαδάκης, που ήταν για τη ρύθμιση των ήχων εδώ. Στις 11, που είναι το δελτίο ειδήσεων, θα συνδεθούμε με Earth News Radio, και αμέσως μετά ο καθρέπτης της ενημέρωσης θα είναι εδώ. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα σας δώσει την συνέχεια στις ειδήσεις και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή RGNE. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι έθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι η οικονομία της χώρας μας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές αλλά για να εργαστούν επιλέγοντας την εξαποστάσεως εργασία. Απίθυνε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα παραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Ανέκαμψαν οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητάμε επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των δηληστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη ακόμη και για βαριές ποινές κάθριξης προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Η Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, επιβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνωση της θερμοκρασίας, με βουτιά στη θερμοκρασία και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Καλημέρα σε όλες και όλους. 12 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε συντονισμένοι και είσαστε συντονισμένοι στην Earth Hanion σε 100,6 και 104. Βασίλης Μουτλάκης στο μικρόφωνο και ζητά και την κατανόηση και την υπομονή σας, γιατί ταλαιπωρούμαστε από μια ιωσούλα η οποία είναι περαστική, εννοείται. Απλά θα μας ταλαιπωρήσει λίγο στη σημερινή εκπομπή. Οπότε ζητάμε λίγο την κατανόησή σας. Άρχισαν τα σχολεία και άρχισαν και οι ιώσεις, όπως καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μανώλης Παπαδάκης και στην γραμματική υποστήριξη η Μαρία Μιχαηλίδου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Ελπίζουμε με θεματολογία η οποία θα είναι έτσι σημαντική και ενδιαφέρουσα για εσάς, και κυρίως με δύο καλεσμένους που θα έχουμε σε διαφορετικούς χρόνους, όπως συνηθίζουμε εξάλλου. Θα μιλήσουμε τόσο για το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής Χανίων, θα έχουμε μαζί μας σε λίγη ώρα τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Χανίων, του Δήμου Χανίων, τον Γέντο Γιαννακάκη, για ένα συμπόσιο που ξεκίνησε από χτες και θα ολοκληρωθεί στα μέσα περίπου του Οκτώβρη. Και στο επόμενο, προς το τέλος εκπομπής, θα έχουμε και τον καθηγητή μηχανικών ορυκτών πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Μιχάλη Γαλετάκη, διότι γίνεται αυτές τις μέρες μια διεθνής επιστημονική συνάντηση στα πλαίσια του ερευνητικού έργου HydroMine. Θα μας τα πει ο ίδιος αργότερα. Κατά τα λοιπά, έχουμε μικρή ειδησιογραφία, θα έλεγα, δηλαδή όχι κάτι το πολύ έντονο. Είχαμε ένα τραυματισμό ενός 22χρονου τουρίστα χτες στην παραλία, στην περιοχή μάλλον Λουτράκη, του ακροτηρίου δίπλα στο Μαράθι, όπου ο 22χρονος Γερμανός πήγε να ανέβει σε μια βραχώδη περιοχή, κάπου γλίστρησε, χτύπησε και ουσιαστικά τραυματίστηκε στο αυτί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, μεταφέρθηκε με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ναυτικό νοσοκομείο Χανίων, το οποίο είναι πολύ κοντά στην περιοχή εκεί, και του προσφέρθηκαν έτσι οι απαιτούμενες ιατρικές βοήθειες για την συγκεκριμένη περίπτωση.

Πριν συνεχίσω, έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση την Παρασκευή στο Φρούριο Ιτζεδίν, το μνημείο, το γνωστό μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Σούδας, όπου μαθητές και μαθήτριες από σχολεία, πειραματικά σχολεία Ρεθύμνου, Χανίων, αλλά και το γυμνάσιο Βάμου, θα πραγματοποιήσουν στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που έχει θέμα εορτασμού την κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, θα πραγματοποιήσουν μία παράσταση διαμαρτυρίας, θα την έλεγα, έξω από το Φρούριο Ιτζεδίν, στην κεντρική πύλη του μνημείου, ουσιαστικά αντιδρώντας στο γεγονός, και πολύ εύλογο γεγονός, ότι το συγκεκριμένο μνημείο έχει αφαιθεί στη μοίρα του. Και έχει όντως αφαιθεί στη μοίρα του, διότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη σε ό,τι αφορά προγραμματικές δηλώσεις φορέων που έχουν δεσμευθεί, θα έλεγα, υποσχεθεί ότι θα αποκατασταθεί το μνημείο, θα γίνουν κινήσεις κτλ. Είτε από το Δήμο Χανίων, είτε από το Δήμο Αποκορώνου, θυμάμαι εγώ. Γενικότερα δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δούμε τι μέλη γενέστε με το συγκεκριμένο μνημείο. Ένα μνημείο που έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, και ως φρούριο, και αργότερα ήταν ένας τόπος έτσι ιστορικής φύσεως, μέχρι και εξόριστους από τη Γιάρο είχε φιλοξενήσει. Γενικά είναι ιστορική σημασία στο Φρούριο Ιτζεδίν. Θα κάνουμε στο εγγύς μέλλον μια συγκεκριμένη εκπομπή πάνω σε αυτό, και με αφορμή τώρα την εκδήλωση των μαθητών, για να μάθουμε έτσι πέντε πράγματα παραπάνω για το Φρούριο αυτό, το οποίο ξαναλέω είναι σε περίοπτη θέση στην είσοδο του κόλπου της Σούδας, και καλό θα ήταν, εννοείται ότι απαιτείται να αποκατασταθεί και να αξιοποιηθεί με γνώμονα πάντα τον πολιτισμό, την πολιτιστική μας κληρονομιά, και για να μείνει και στις επόμενες γενιές αυτό το μνημείο, που ξαναλέω καταραίει την δεδομένη στιγμή. Πριν από λίγους μήνες είχε καταρρεύσει και ένα σημαντικό τμήμα του συγκεκριμένου μνημείου, είχε γραφτεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ας ελπίσουμε ότι η πρωτοβουλία των μαθητών την Παρασκευή θα αποτελέσει την απαρχή για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Πάμε, Μανώλη Παπαδάκη, σε ένα τραγουδάκι ακόμα, για να αποδεχτούμε στη συνέχεια τον Αντιδήμαρχο Χανίων Πολιτισμού, τον Γιάννη Γιαννακάκη.

0: Λοιπόν, είμαστε πίσω εδώ στον καθρέφτη της ενημέρωσης, σε Ερτχανίων, σε 100,6 και 104 και στους 1512 στα μεσαία κύματα, και φυσικά μας ακούτε και μέσω του Ερτ Echo σε όλο τον κόσμο. Και όπως πολύ σωστά μου είπε ο καλός φίλος ο Γιάννης ο Γιαννακάκης, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, είμαστε για βραδινή εκπομπή. Έτσι, Γιάννη, καλημέρα.
1: Δεν ξέρω, πολύ βραδινή.
0: Για πολύ βραδινή, για πολύ βραδινή. Ναι. Η αλήθεια είναι.
1: Αλλά έχει τη χάρη και αυτό ο ήχος,
0: ναι,
1: το πρωί. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εμείς όμως εδώ θα μιλήσουμε μαζί σου για το συμπόσιο Γλυπτικής Χανίων, το οποίο είναι το πρώτο που γίνεται με πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων και της νυν Δημοτικής Αρχής, και θέλουμε έτσι λίγο να μας δώσεις τα φώτα σου σε σχέση με αυτή την εκδήλωση που, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε χθες το απόγευμα.
1: Χθες και τα γένειά της, η ουσιαστική πρακτική φράση και λειτουργία και εργασία των γλυπτών έχει ξεκινήσει ήδη μια εβδομάδα. Απλώς πρέπει τα γένεια να είναι όταν πλέον έχουν αρχίσει να φαίνεται και λίγο το έργο, και να μην έχουμε απλώς τους μεγάλους όγκους των μαρμάρων και της πέτρας εκεί. Τώρα, τι σημαίνει συμπόσιο και τι διαφορά έχει από φεστιβάλ ή,
0: ναι,
1: από μια έκθεση γλυπτικής. Το συμπόσιο έχει αυτή ακριβώς την έννοια της σύμπραξης των καλλιτεχνών μεταξύ τους. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες δεν έρχονται εδώ για να μας δείξουν κάποια γλυπτά τους, έρχονται εδώ για να φτιάξουν τα γλυπτά. Αυτό απαιτεί την παρουσία τους για πολύ μεγάλο καιρό. Τα συμπόσια γίνονται τουλάχιστον για δύο εβδομάδες. Το δικό μας είναι για ένα μήνα, γιατί τα υλικά και η κλίμακα των έργων απαιτούν περισσότερο χρόνο. Και έτσι, με την προτροπή και πολύ δυναμική οργανωτική ικανότητα της Αντωνίας Παπαντζανάκη, έχουμε την ευκαιρία να έχουμε εδώ 7 γλύπτες με τους βοηθούς τους, που τα έργα τους θα κοσμούν για πολλά πολλά χρόνια την πόλη, και κυρίως να τους έχουμε εδώ να τους δούμε να δουλεύουν. Αυτή είναι η έννοια του συμποσίου. Οι καλλιτέχνες συνυπάρχουν με την πόλη, συνυπάρχουν με το δημόσιο χώρο. Όποιος περάσει από το πάρκο είναι και φιλίας, και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Θα τους δει να δουλεύουν όσο και ο καιρός επιτρέπει. Όλη αυτή η λειτουργία λοιπόν είναι μια γιορτή της γλυπτικής περισσότερο παρά μια απλή έκθεση.
0: Δηλαδή, καταρχάς να σε ρωτήσω, τα έργα που θα δημιουργούν οι γλύπτες τα παίρνουν από την αρχή ή έχουν κάνει ένα προσχέδιο και προχωράνε πάνω σε αυτό?
1: Έχουν κάνει ένα προσχέδιο περισσότεροι. Ο τρόπος που δουλεύει κάθε γλύπτης διαφέρει ο ένας από τον άλλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Γιώργος ο Χουλιαράς, που δουλεύει με μέταλλο και γυαλί, έχει τα υλικά του, έχει μια πολύ γενική ιδέα, αλλά το υλικό σιγά σιγά το έργο εξελίσσεται. Δεν υπάρχει ένα προσχέδιο του τελικού έργου. Το ίδιο και ο κύριος Ρόκος, ο γλύπτης,
0: ναι,
1: ο οποίος, ο Κυριάκος ο Ρόκος, ο οποίος, ναι, έχει αυτός δουλεύει με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή δουλεύει πάντα. Παίρνει ένα κομμάτι πέτρα, που συνήθως είναι ένα μάρμαρο από την άκρη του λατομείου, από αυτά που ίσως τα πετάγανε κιόλας, και κοιτάζει σιγά σιγά πώς του μιλάει λίγο, ποιες πτυχώσεις του υλικού μπορεί να αξιοποιήσει για να κάνει το γλυπτό του. Γι' αυτό και δεν υπάρχει προσχέδιο στο γλυπτό του. Απ' την άλλη, γλύπτες όπως ο Μανούς Τζομπανάκης ή γλύπτες όπως ο Θοδωρός ο Παπαγιάννης, έρχονται με σχέδιο. Δηλαδή, ξέρουν τον όγκο του μαρμάρου που θα δουλέψουν, έχουν ζητήσει συγκεκριμένες διαστάσεις, και πάνω σε αυτό εφαρμόζουν ένα σχέδιο το οποίο το έχουν ήδη στο μυαλό τους και το αποτυπώνουν πάνω με μολύβι, μετράνε. Είναι διαφορετικοί τρόποι, και αυτό έχει και το ενδιαφέρον, ότι πόσο οι ίδιοι τεχνίτες, που είναι και της ίδιας γενιάς όλοι αυτοί, έχουν σπουδάσει σε σχολές οι ίδιες παρόμοιες, πώς αυτοί οι γλύπτες μπορούν και έχουν τόσο διαφορετικά.
0: Τι θεματολογία έχουν τα έργα αυτά, αν μπορούμε να πούμε?
1: Δεν υπάρχει ακριβώς θεματική τέτοια, δηλαδή δεν υπάρχει θεματική κατεύθυνση. Έχουν αφαιθεί οι γλύπτες στη δική τους έμπνευση. Αυτό έχει να κάνει, είναι η στόχευση του συμποσίου, δηλαδή είναι ένα συμπόσιο το οποίο μιλάει για τον άνθρωπο, τη φύση, την κοινωνία, τη σχέση ή κάτι άλλο. Αλλά κυρίως απευθύνεται, στο πρώτο μας συμπόσιο απευθυνόμαστε σε γενιές. Απευθύνομαι δηλαδή σε μια γενιά γλυπτών, η οποία είναι ήδη πολύ μεγάλη σε εμπειρία. Περισσότεροι έχουν γεννηθεί δεκαετία του 30 και 40. Έχουν ήδη διαμορφώσει μια προσωπική γραφή. Αυτή την προσωπική γραφή θα εκθέσουν. Βέβαια, έχουν στο νου τους ότι αυτά τα γλυπτά είναι για δημόσιο χώρο, γιατί δεν κατασκευάζουν για να μπουν σε μια αυλή, μέσα σε ένα κτίριο ή κάτι άλλο. Άρα ξέρουν την κλίμακα και λίγο πολύ τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να συζητάμε και την επόμενη μέρα που είναι φυσικά η μετέπειτα τοποθετήση των γλυπτών.
0: Άρα τη διαδικασία της δημιουργίας μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος θέλει, σωστά?
1: Και ξέρετε κάτι, είναι μοναδικό. Δεν θα έχουμε εύκολα την ευκαιρία να δούμε ένα γλύπτη να δουλεύει. Ναι. Περισσότερες φορές οι καλλιτέχνες δουλεύουν πίσω από μέσα σε εργαστήρια, μέσα σε στούντιο, στο γραφείο τους. Σπάνια θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάποιον να δουλεύει και μάλιστα τόσο πολύ χρόνο και βέβαια τόσο σημαντικό. Έτσι, αυτοί οι γλύπτες είναι οι γλύπτες από τους σπουδαιότερους που έχουμε στην Ελλάδα αυτής της γενιάς. Οπότε το να περάσει κάποιος κάποια στιγμή και να τους δει να δουλεύουν, ακόμα και αυτό που λέμε βοηθή τους, δεν το λέμε υποτιμητικά, έχει να κάνει μόνο με το ποιος έχει τον πρώτο λόγο σε κάθε έργο, ακόμα και αυτό που η βοηθή τους είναι ήδη σπουδαίοι γλύπτες στην Ελλάδα, απλώς είναι μια άλλη γενιά, λίγο νεότερη. Να περάσει όποιος θέλει και πρέπει να περάσει όποιος θέλει, και κάποιος κάνοντας τη βόλτα του, τη γυμναστική του, πηγαίνοντας στη δουλειά του, μια βόλτα με το παιδί, με το εγγονάκι, μια βόλτα με το σκύλο ακόμα, νομίζω ότι πρέπει να περάσει το πάρκο και μάλιστα να ξαναπερνάει, να βλέπει πώς η δουλειά εξελίσσεται. Απλώς επειδή έχει πολύ σκόνη το μάρμαρο και η πέτρα να κρύβεται, αν κάποιος έχει ανησυχίες, ας έχει μαζί του μια μάσκα αν έχει αναπνευστικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που δουλεύουν εκεί, δουλεύουν με άλλους κανένα.
0: Μόνο ο καιρός να βοηθήσει, γιατί κάποιες μέρες ίσως υπάρξει βροχή, δεν ξέρω τώρα αυτό, πώς θα το ρυθμίσουν οι δημιουργοί.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και μας λέγανε και χθες σε μια συζήτηση που είχαμε μαζί τους, ότι όταν σχεδιάζεται ένα συμπόσιο, αυτοί υπολογίζουν τις ημέρες του συμποσίου για να βρούνε το έργο που θα φτιάξουν και τη διάσταση ανάλογα με το χώρο. Ναι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα το συμπόσιο είναι 15 μέρες, τα έργα δεν είναι πολύ μεγάλα γιατί δεν προλαβαίνουν να τα φτιάξουν.
0: Ναι.
1: Οπότε διαλέγουν άλλα. Αν είναι για ένα μήνα, το υπολογίζουν. Επίσης, αυτοί υπολογίζουν ότι κάποιες μέρες ο καιρός δεν θα είναι καλός. Ξέρουμε βέβαια ότι στην Κρήτη είμαστε λίγο πιο ευνοημένοι από άλλες περιοχές, αλλά υπολογίζουν και αυτό. Επίσης, υπολογίζουν και πράγματα που εμάς δεν θα τα βάζαμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακόμα και μια διακοπή ρεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν εργαλεία. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί, έχουν το χρονικό διάστημα. Είναι οι πρώτες μέρες βέβαια λίγο πιο αγχώδεις, γιατί πρέπει να βγει η δουλειά να πάνε στο επόμενο στάδιο που είναι μετά οι λεπτομέρειες.
0: Σωστά.
1: Των έργων και το τελευταίο φινίρισμα. Αλλά είναι σημαντικό ότι όλοι αυτοί είναι οι γλύπτες που έχουν ξανακάνει αυτές τις δουλειές, δηλαδή έχουν ξανακάνει συμπόσια. Ο Παπαγιάννης μάλιστα είναι και από τους διοργανωτές. Έχει στο χωριό του στο Ελληνικό Ιωαννίνων, οργανώνει συμπόσια σε πολύ συχνά. Το ίδιο και ο Ρόκος από τους παλαιότερους πρωτοπόρους στα ελληνικά συμπόσια. Είναι λοιπόν πολύ βαθύς γνώστης ως τις διαδικασίες.
0: Από τι ώρα μέχρι τι ώρα μπορεί να έρχεται ο κόσμος καθημερινά να το βλέπει, και θεωρώ ότι μάλλον η τελευταία ημέρα θα είναι η καταληκτική ημέρα που θα γίνει και η παρουσίαση των έργων, έτσι, κάπως έτσι δηλαδή το σχεδιάζουν.
1: Ναι, στην καταληκτική ημέρα θα τοποθετηθούν, μάλλον θα τελειώσει το κομμάτι της κατασκευής αυτή που διανύουμε. Τα έργα θα τοποθετηθούν στον κήπο όλα μαζί, ώστε να τα δούμε και όλα μαζί. Δεν είναι αυτό προφανώς η τελική τους θέση, δεν είναι τα λιτά να μπαίνουν τον διπλασπάλο σε κοντινή απόσταση, αλλά θα είναι μια ευκαιρία να δούμε όλοι μαζί τη δουλειά και τις διαφορές. Αλλά και τις ομοιότητες που έχουν αυτοί οι γλύπτες μεταξύ τους. Στην συνέχεια και όσο προκύπτουν άλλες προσθέσεις γλυπτών με συμπόσιο ή οτιδήποτε άλλο, θα αρχίσουν σιγά τα γλυπτά να παίρνουν τη θέση τους στην πόλη. Αυτό που έχετε
0: σκεφτεί, που θα τα βάλετε?
1: Πάντα υπάρχουν ιδέες, απλώς τώρα είναι ευκαιρία που έχουμε και τους γλύπτες εδώ να κάνουν και αυτοί μια βόλτα σε σημεία που στο μέλλον θα μπορούν να το περιτυχθούν, έτσι ώστε να προτείνουν και αυτοί τη δική τους ιδέα, γιατί έχει σημασία και το πώς ένα γλυπτό φαίνεται από μακριά, κάποια γλυπτά πρέπει να πλησιάσεις κοντά για να τα προσέξεις, κάποια γλυπτά θέλουν μια απόσταση γιατί είναι και λίγο ευαίσθητα, θέλει πάντως τη συμβολή τους, και είναι ευκαιρία τώρα που τους έχουμε εδώ, να δουν και μια μελλοντική τοποθέτηση. Τώρα, για τις οργανωμένες επισκέψεις των σχολείων υπάρχει ήδη ένα πρόγραμμα και έχουν κλειστεί ξεναγήσεις σχολείων. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί ελεύθερα από το πρωί μέχρι και λίγο πριν τη δύση του ηλίου να επισκεφθεί το Πάρκο Ενίσχυσης και Φιλίας. Οι γλύπτες και οι συνεργάτες τους δουλεύουν κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Κάνουν ένα διάλειμμα το μεσημέρι για φαγητό επιτόπου και συνεχίζουν ξανά το απόγευμα. είναι μια δουλειά που έχει κόπο, έχει σκόνη, αλλά είναι καταπληκτικό το πώς από ένα πολύ βρώμικο υλικό, διότι μην ξεχνάμε ότι το μάρμαρο, η πέτρα, είναι μέσα στη γη και θέλουν να μείνουν εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν κανένα λόγο να εκτεθούν στο φως και μάλιστα από τη στιγμή που εκτίθενται αρχίζουν και να φύρονται περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν οι γλύτες τι κάνουν, παίρνουν αυτό το κομμάτι του βράχου, αυτό το κομμάτι της πέτρας, ακόμα και τα μέταλλα ή το γυαλί που θα δείτε, και τα μετατρέπουν σε κάτι τελείως άλλο, κάτι που είναι πέρα από τη φύση του υλικού και όμως είναι μέσα στη φύση τη δική μας, γιατί η γλυπτική είναι αρχαιότερες ελληνικές τουλάχιστον τέχνες. Έτσι,
0: ναι. Ότι
1: έχουμε κάτι να καμαρώνουμε από την
0: αρχαία
1: δημιουργία. Βέβαια, είναι κυρίως τα γλυπτά, τα οποία δεν ήταν μόνο καλλιτεχνικά, ήταν και χρηστικά.
0: Σωστά.
1: Καλλιτεχνία στην καθημερινή ζωή.
0: Γιάννη, κάτι τελευταίο... Παρόλο που εννοείται ότι το βρίσκω εξαιρετικό αυτό, εξαιρετική την πρωτοβουλία σας, δεν μπορώ να μην ρωτήσω δημοσιογραφικά τη δική σου, να καταθέσεις τη δική σου άποψη στο κομμάτι ότι σαν δημοτική αρχή δεχτήκατε κριτική για το συγκεκριμένο συμπόσιο και θέλω να μου πεις και εσύ την άποψή σου πάνω σε αυτό.
1: Εγώ θα συμφωνήσω για τα χρήματα, απλώς θα διαφωνήσω στο πρόσημο. Τα χρήματα είναι λίγα. Δηλαδή, το γεγονός ότι μπορούμε, αν υπολογίσει κάποιος,
0: ναι,
1: το κόστος μιας, ας πάρω το δικό μου χώρο που το γνωρίζω καλά, μιας συναυλίας, όπου ένας καλλιτέχνης εμφανίζεται και καταθέτει το αποτέλεσμα της δουλειάς του για 2,5-3 ώρες στην πόλη και την επόμενη μέρα παίρνει το αεροπλάνο και πηγαίνει κάπου αλλού και καλά κάνει ο άνθρωπος, έτσι, και απ' την άλλη βάλει 7 γλύπτες που είναι ο Παρμακέλης για παράδειγμα, είναι ακαδημαϊκός, είναι μέλος της Ακαδημίας Αθήνας, είναι ο γλύπτης που πριν από πολλές δεκαετίες σχεδίασε και κατασκεύασε τον Αδριάντα του Πατριάρχη στην Βιβλιοθήκη της Μητρόπολης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι γλύπτες όχι υψηλού επίπεδου, υψηλότερου επίπεδου.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι γλύπτες δεν μας δίνουν απλώς 7 γλυπτά ανυπολόγηση της αξίας αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε για αξίες που μετρίονται σε τετραψήφια νούμερα, πενταψήφια και εξαψήφια το καθένα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και απ' την άλλη είναι η μοναδική ευκαιρία να δει κάποιος ένα καλλιτέχνη μέσα στη δημιουργία του. Είναι σαν να μπαίνει σε εργαστήριο. Σκεφτείτε ότι εδώ πέρα πολλές φορές βλέπουμε φωτογραφίες από εργαστήρια και κοιτάμε να δούμε πώς είναι ο προσωπικός χώρος του άλλου. Mm. Βλέπουμε καλλιτέχνη στο στούντιο για παράδειγμα και αυτό κάπως μας δίνει την αίσθηση ότι σαν να είμαστε λίγο πιο κοντά στη δημιουργία. Και εδώ έχουμε τους ίδιους δουλειές να δουλεύουν ένα μήνα. Σκεφτείτε πόσο εύκολο θα ήταν για οποιονδήποτε, ακόμα και για σένα, τους δημοσιογράφους, να αφήσεις οικογένεια και σπίτι για ένα μήνα.
0: Σωστά.
1: Να μετακινηθείς σε μια άλλη πόλη και να δουλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Το δώρο που μας κάνουν είναι εν υπολόγιση της αξίας. Άρα μπορούμε να διαφωνήσουμε σε πολλά πράγματα, αλλά οποιαδήποτε συζήτηση για οικονομικά δεν αντέξει κριτική, γιατί θα αποδειχθεί ότι είναι λάθος. Θα έπρεπε να είναι αντίστροφη συζήτηση. Πώς μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο σε αυτό.
0: Οπότε 14 Οκτωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Και μέχρι τότε να περάσετε πολλές φορές από το πάρκο της Βασιλείας.
0: Θα περάσουμε, αλήθεια.
1: Είναι μεγάλη να δείτε, να δείτε τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος πρώτα-πρώτα με τόσο δύσκολα υλικά και δεύτερον πώς αυτοί οι γλύτες εξελίσσονται και εξελίσσουν την πόλη και την αισθητική μας.
0: Γιάννη Γιαννακάκη, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων και θα τα ξαναπούμε προσεχώς και από κοντά εκεί στο γήπεδο που λέμε εισαγωγικά της δημιουργίας των συγκεκριμένων
1: γλυπτών. Μεγάλη χαρά. Έχουμε και περαστικά τη φωνή σου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τρελούς ήχους. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιάννης Γιαννακάκης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού. Μας μίλησε για το πρώτο συμπόσιο Χανίων γλυπτικής, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Χθες ήταν η πρώτη μέρα, 14 Οκτωβρίου καταληκτική. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την επιστημονική συνάντηση του Πολυτεχνείου Κρήτης.

0: Καθρέφτης ενημέρωση εδώ στην ΕΡΤ Χανίων. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο. Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και αλλάζουμε τελείως κλίμα. Φεύγουμε από το συμπόσιο γλυπτικής για να πάμε σε επιστημονική συνάντηση στα πλαίσια ερευνητικού έργου και πιο συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα του καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, του κυρίου Μιχάλη Γαλετάκη, διοργανώνει στα πλαίσια του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου HydroMine κτλ. Που έχει διάφορα έτσι, χαρακτηριστικά εδώ που αναφέρονται στο δελτίο τύπου, επιστημονική συνάντηση η οποία ξεκίνησε χτες και ολοκληρώνεται σήμερα, αλλά θα μας τα πει ο ίδιος ο κύριος Γαλετάκης το πώς εξελίσσεται αυτή η επιστημονική συνάντηση, τον οποίο καλημερίζουμε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στα ακροατές σας.
0: Πώς πάει η επιστημονική συνάντηση?
1: Η επιστημονική συνάντηση πάει πολύ καλά, ολοκληρώνουμε σήμερα. Mm-hmm. Το έργο HydroMine το οποίο ανέφερες είναι ένα ερευνητικό έργο που έχει σαν στόχο να δούμε πώς μπορούμε παλιά εγκαταλεγμένα λατομεία, ορυχεία, τα οποία έχουν συνήθως στον πυθμένα τους δημιουργήσει μια μικρή τεχνική λίμνη από τις βροχές, από τον υδροχώρο ορίζοντα. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτά τα παλιά εγκαταλεγμένα λατομεία ορυχεία να τα μετατρέψουμε σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό σήμερα, χρησιμοποιώντας ήδη το ανάγλυφο της περιοχής που υπάρχει, ένα εξοπλισμό που αναπτύσσουμε, ο οποίος είναι αποδοτικός και με μικρό κόστος, έτσι ώστε λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα της αποθήκευσης ενέργειας. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, επειδή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε σήμερα, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες, δεν είναι διαθέσιμες όλη την ημέρα. Ναι. Και κατά συνέπεια πρέπει τις ώρες που έχουμε υπερβάλλουσα μεγάλη παραγωγή και δεν τη χρειαζόμαστε, να μπορούμε να την αποθηκεύουμε και να τη χρησιμοποιούμε τις ώρες που δεν υπάρχει παραγωγή, όπως για παράδειγμα τη νύχτα ή μια στιγμή που έχουμε άπνοια, όπου τότε χρειαζόμαστε ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές δεν μπορούμε να μας δώσουν και θα μπορούσε να μας δώσει η αποθηκευμένη ενέργεια σε αυτά τα έργα.
0: Για πόσα ορυχεία για λατομεία μιλάμε στα Χανιά πάνω κάτω?
1: Υπάρχουν αρκετά, όλα κατάλληλα για αυτή. Οπότε αυτό είναι ένα μέρος του προγράμματος, να τα μελετήσουμε, να δούμε πόσα από αυτά είναι κατάλληλα και πόσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι όμως ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο δεν εστιάζει μόνο στην Ελλάδα, εστιάζει σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα το βλέπουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αυτός ο αριθμός των λατομείων είναι αρκετές εκατοντάδες σε όλη την Ευρώπη. Άρα βλέπουμε ότι έχει ένα δυναμικό σημαντικό να αποτελέσει χώρους για αποθήκευση ενέργεια.
0: Αυτό το τρόπο αξιοποίησης που λέτε ότι είναι και χαμηλού κόστους, μπορείτε έτσι λίγο να μας τον εξηγήσετε τι ακριβώς είναι?
1: Βεβαίως. Χρησιμοποιούμε μία αντλία όταν υπάρχει περιβάλλουσα προσφορά ενέργειας για να αντλήσουμε το νερό από το πυθμένο, όπως είπα, της λίμνης του ορυχείου που έχει δημιουργηθεί και να το μεταφέρουμε σε μια δεύτερη μικρή λίμνη που δημιουργούμε σε ένα υψηλότερο σημείο του ορυχείου. Αυτή λοιπόν η υψομετρική διαφορά ουσιαστικά είναι που δημιουργεί την αποθήκευση ενέργεια, γιατί όταν θα χρειαστούμε τώρα ενέργεια, από την υψηλότερη λίμνη θα αφήσουμε το νερό να τρέξει προς τα κάτω, θα χρησιμοποιήσουμε μια τουρμπίνα στο κάτω μέρος πλέον, εκεί που είναι η κατώτερη λίμνη, και θα πάρουμε την ενέργεια από τη διαφορά της δυναμικής ενέργειας του νερού. Είναι ο γνωστός τρόπος που χρησιμοποιούμε ήδη για να παράγουμε υδροηλεκτρική ενέργεια. Μόνο που τον έχουμε επεκτείνει, όχι μόνο να παράγει, αλλά και να προσθέτει.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και ειδικά πιο ενδιαφέρον να το δούμε και στην πράξη δηλαδή αυτής της διαδικασίας. Και όπως τουλάχιστον αναφέρεται και στο δελτίο τύπου, συμμετέχουν επιστήμονες από τουλάχιστον 5 χώρες, έτσι, μαζί με την Ελλάδα δηλαδή.
1: Βεβαίως, είναι επιστήμονες φυσικά από την Ελλάδα, είναι επιστήμονες από τη Γερμανία, είναι επιστήμονες από την Πολωνία, από την Τουρκία. Έχουν μαζευτεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε αυτή την τεχνολογία να την βελτιώσουμε, να την αξιοποιήσουμε για να την κάνουμε προσιτή οικονομικά και τεχνικά στο κοινό.
0: Χθες είχατε ομιλίες και παρουσιάσεις στο Πνευματικό Κέντρο, από όσο ξέρουμε. Σήμερα είστε στην Αγία, στο ΜΙΙΣ, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Τι ακριβώς κάνετε εκεί σήμερα?
1: Να πω καταρχήν ότι και θέλω να ευχαριστήσω και σε αυτό την περιφέρεια που υποστήριξε τη δράση αυτή, παραχωρώντας μας το Πνευματικό Κέντρο, ένα χώρο που είναι πολύ κοντά μες στην πόλη και βολεύει όλους τους συνέδρους.
0: Σωστά.
1: Για να κάνουμε, να δώσουμε και τις ομιλίες μας. Και σήμερα επισκεπτόμαστε στα πλαίσια αυτής της συνάντησης, που φέραμε στη συνέντευξη εδώ στο μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό της Αγίας, ο οποίος είναι ένα τέτοιο μικρό έργο το οποίο έχει φτιαχτεί. Τώρα είναι πάνω από 80-100 χρόνια που έχει δημιουργηθεί ο σταθμός, mm-hmm. ο οποίος παρήγαγε ενέργεια από την λίμνη της Αγιάς που γνωρίζουμε όλοι μας, επειδή ακριβώς το σημείο που είχαν τοποθετήσει το σταθμό ήταν υψομετρικά χαμηλότερο, οπότε εκμεταλλευόταν αυτή την υψομετρική διαφορά και το νερό που υπήρχε παραπάνω στην Αγία που δεν το χρησιμοποιούσαμε για πότρισμα ή κάτι άλλο, mm-hmm. το διοχετεύαμε πριν πάει στο ποτάμι που το διοχετεύουμε, πέρναγε από αυτή την τουρμπίνα και παρήγαγε ενέργεια. Τώρα, εμείς ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αντιστρέψουμε και αυτή τη ροή. Δηλαδή, αυτό έτσι κι αλλιώς θα γίνεται, αλλά να έχουμε και μία λίμνη στο κάτω μέρος, έτσι ώστε να μην πηγαίνει το νερό στο ποτάμι και να κινείται, να το συγκεντρώνουμε. Και όταν χρειάζεται να αποθηκεύσουμε ενέργεια, να το αντλούμε από το χαμηλότερο σημείο στο υψηλότερο. Δηλαδή, αν αντιστρέψουμε αυτή τη λειτουργία, έχουμε φτιάξει ουσιαστικά ένα σύστημα αποθήκευσης.
0: Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι πέραν τη επιστημονική γνώση που έχετε. Όλοι εσείς έχετε και έξυπνες λύσεις, δηλαδή, για να αξιοποιείτε την κάθε προοπτική που υπάρχει, το κάθε παραθυράκι που μπορεί να προκύπτει, έτσι, και να είναι και πιο οικονομικό.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ένας βασικός στόχος, είναι να βρούμε λύσεις έξυπνες, οικονομικά αποδεκτές, mm-hmm. και φυσικά λύσεις οι οποίες δεν κάνουν και καμία επίπτωση στο περιβάλλον, γιατί δεν δημιουργούμε καμία όχληση, mm-hmm. ούτε χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν το περιβάλλον στο τέλος της ζωής τους με χημικά στοιχεία τα οποία είναι δύσκολα στην ανακύκλωσή τους ή μπορεί να δημιουργήσουν ρήπανση ή οτιδήποτε. Οπότε έχει και εξαιρετικά μικρό, θα λέγαω ότι δεν έχει κανένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας αφήνουμε να συνεχίσετε το έργο, να το ολοκληρώσετε, γιατί σήμερα το ολοκληρώνετε ουσιαστικά. Νομίζω ότι συμπεράσματα θα τα βγάλετε κι εσείς αργότερα, αλλά είναι θετικά. Και φυσικά να συνεχίσετε το έργο που πράτετε.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας να σας πούμε κάνουμε την ονού σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, και είμαστε σίγουροι ότι τέτοια έργα και ο κόσμος ακούγοντας για αυτά κατανοεί και καταλαβαίνει και γίνονται πιο οικεία πλέον αυτά τα θέματα τα επιστημονικά, αλλά και κατανοεί και την ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή για να αποθηκεύουμε ενέργεια με οικονομικά και τεχνικά αποδεκτό τρόπο.
0: Και τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν πλέον είναι απόδειξη ότι αυτός ο πυρήνας που έχουμε στα Χανιά, το Πολυτεχνείο Κρήτης δηλαδή, πραγματοποιεί έργο σημαντικό, έτσι, σε πολλούς τομείς. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Προσπαθούμε ακριβώς να λύσουμε και υπαρκτά προβλήματα της κοινωνίας, έτσι κυροπιαστά, άμεσα.
0: Αυτό θέλει.
1: Και όχι μόνο να ασχολούμαστε με έρευνα η οποία, την οποία στο απότερο μέλλον θα μπορούσε να αποδώσει κάτι, αλλά να λύνουμε και προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι φλέγοντα για την κοινωνία.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Κύριε Γαλιτάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Μιχάλης Γαλετάκης. Ολοκληρώνεται αυτή η διεθνής επιστημονική συνάντηση. Γενικά και το Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιεί έργο σημαντικό, όποτε υπάρχει έτσι η ευκαιρία και μέσω της εκπομπής μας και μέσω των εκπομπών της ΕΡΤ Χανίων συνολικά δίνουμε βήμα. Εμείς πάμε τώρα σε τραγουδάκι να πάρουμε ανάσες ιατρικές και να επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

Λοιπόν, είμαστε 52 λεπτά μετά τις 11 ή 8 λεπτά πριν τις 12, οπότε σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Τα καταφέραμε, έστω και με τέτοια φωνή, να φέρουμε εις πέρα στην σημερινή εκπομπή ο καθρέφτης ενημέρωσης. Πριν απ' όλα όμως να πω έτσι κάτι αθλητικό, κλείνοντας. Δεν έχουμε κάτι, γιατί ουσιαστικά έχουμε τη διακοπή των πρωταθλημάτων, των εθνικών πρωταθλημάτων, διότι έχουμε για τις επόμενες 2 εβδομάδες αγώνες για το Nations League των εθνικών ομάδων. Οπότε κλείνουν τα εθνικά πρωταθλήματα, ανοίγουν τα match, ανοίγει η διοργάνωση των εθνικών ομάδων αυτή, το Nations League, που βρίσκει την Ελλάδα πλέον στην πρώτη κατηγορία, στη Λίγκα 1. Αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα. Βέβαια αυτό κάνει και πιο δύσκολο το έργο της εθνικής μας, η οποία δίνει το πρώτο της παιχνίδι την προσεχή Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ με αντίπαλο τη Σερβία εκτός έδρας, έχοντας απουσίες τον Ρότα και τον Μπακασέτα. Αυτές είναι οι δύο απουσίες. Το Ράικο Μίτιτς του Βελιγραδίου είναι το μάτς, χωρητικότητας 53.000 θέσεων. Βέβαια θα πούμε περισσότερα και την Πέμπτη που έχουμε πάλι εκπομπή. Είναι το πρώτο μάτς λοιπόν για την εθνική μας. Και στην συνέχεια το δεύτερο παιχνίδι είναι πάλι εκτός έδρας και είναι νομίζω και ακόμα πιο δύσκολο, καθώς η Ελλάδα παίζει εκτός έδρας στην Γερμανία αυτή τη φορά με την National Mannschaft του Jürgen Klopp πλέον που έχει προπονητή. Στο Augsburg θα γίνει το παιχνίδι, 30.000 θέσεων το γήπεδο, την Κυριακή και πάλι στις 10 παρατέταρτο. Οπότε η Ελλάδα έχει 2 πολύ δύσκολα πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας. Όλα είναι δύσκολα. Πρώτα με τη Σερβία εκτός και μετά την Πέμπτη και μετά την Κυριακή με την Γερμανία. Και την άλλη εβδομάδα θα έχει 2 εντός με Ολλανδία και με Γερμανία, στο γήπεδο της Τούμπας θα γίνουν και τα 2 παιχνίδια αυτά. Οπότε είναι έτσι σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη, για την Βόρεια Ελλάδα, ο κόσμος να στηρίξει την εθνική μας σε αυτά τα πολύ δύσκολα μάτς, αλλά και εμπορικά μάτς θα έλεγα, διότι εκτός από την Ελλάδα θα δουν και παίκτες πολύ μεγάλου επίπεδου, τόσο της γερμανικής ομάδας όσο και της ολλανδικής ομάδας. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι παιχνίδια πολύ υψηλής σημασίας. Οπότε δεν θα έχουμε αλφα εθνική, Super League δηλαδή, στην Ελλάδα. Θα έχουμε όμως Super League 2 και κάτω και γάμα εθνική που ξεκινάει την Κυριακή και σε ό,τι αφορά τα Χανιά και το Ρέθυμνο, οι ομάδες οι συγκεκριμένες θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Δηλαδή θα έχουμε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την έναρξη της γάμα εθνικής, που σε ό,τι αφορά τον όμιλο που συμμετέχουν οι κριτικές ομάδες θα είναι αμυγός κριτικός όμιλος, δεν θα έχουμε δηλαδή ομάδες από την υπόλοιπη Ελλάδα, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και πιο εύκολο για τις ομάδες, με την έννοια ότι δεν θα έχουν πολλά ταξίδια να δαπανούν χρήματα και κόπο για να πηγαίνουν εκτός Κρήτης για να παίζουν αγώνες, και θα έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, κάπου εδώ ο καθρέφτης ενημέρωσης φτάνει στο τέλος του, 4 λεπτά πριν τις 12. Ήταν ο Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, ο Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων. Πάντα εδώ συντονισμένοι στην Ερχανίως 100,6 και 104 και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Και φυσικά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Δίνουμε σκυτάλι στο ΕΡΤ News, δελτίο ειδήσεων αρχικά και συνεχεία εκπομπές του ΕΡΤ News. Να είστε καλά και εμείς θα τα ξαναπούμε την προσεχή Πέμπτη στις 11. Γεια σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία. Όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας σε εκδήλωση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Εάν μια κυβέρνηση αποφάσιζε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ότι η οικονομία της χώρας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι πλέον δεν θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενθάρρυνε τους Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στην Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές αλλά και για να εργαστούν, επιλέγοντάς την εξ αποστάσεως εργασία. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους ομογενείς να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εν αναμονή εξελίξεων σχετικά με πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν. Στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά με επιστολή του από τις Βρυξέλλες ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μεταξύ αυτών, προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των διυλιστηρίων και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είναι παλιό κόλπο να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν, δήλωσε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Με προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα επανήλθε με νέα ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελλάδας, σημειώνοντας πως το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,4 ευρώ το λίτρο, ενώ το κίνησης το 1,8. Διπλωματικός πυρετός στη Νέα Υόρκη, όπου καταφθάνουν εκατοντάδες ηγέτες για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτ-α-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Στη Νέα Υόρκη και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Οι διαφορετικές περιγραφές για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Καρνεάδου βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί η γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο αποκύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία και αναμένονται και άλλες. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Τουρκία έξω από Λύκειο στη Μανίσα με τραυματίες. Τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδας, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι στραμμένα στην ομιλία που θα απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος στους παγκόσμιους ηγέτες. Όλα αυτά στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Προφανώς λοιπόν και εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Μια ομιλία για την οποία ήδη έχουν υπάρξει αναλύσεις πριν ανεβεί στο Βήμα. Η ρητορική του πρώτα η Αμερική, η σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, η πίεση προς τους συμμάχους, η αμφισβήτηση των διεθνών οργανισμών είναι μερικά από τα σημεία που εκτιμάται ότι θα υπάρχουν στην ομιλία του Προέδρου Τραμπ. Όμως, φίλες και φίλοι, πίσω από όλα αυτά διαγράφεται μια βαθύτερη παγκόσμια μετατόπιση και αυτή πρέπει να βλέπουμε και να συζητάμε. Αυτό που παλιότερα φάνταζε ως περιθωριακός ή αντισυστημικός λόγος, σήμερα επαναπροσδιορίζει αυτό που λέμε το πολιτικό mainstream, τόσο στην πλευρά του Ατλαντικού αλλά και στην καρδιά της Ευρώπης. Ανοίξτε εδώ και βάλτε μια παρένθεση τα πρόσφατα, τα προχθεσινά μόλις εκλογικά αποτελέσματα στην Γερμανία.

Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Είναι Μεναλά» με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς φίλες και φίλοι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber. Μας αναζητάτε γράφοντας Earth News Radio 105,8, μας βρίσκετε και βεβαίως σημειώνετε και μας αποστέλλετε ό,τι έχετε να μας πείτε από το καλό σας μεσημέρι έως τα σχόλια, τις παρατηρήσεις. Μην τα λέω τώρα εγώ αυτά, η διάδραση είναι εδώ, υπάρχει και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.

0: Έκανα την εισαγωγή μου για να κάνω τη γέφυρα, φίλες και φίλοι, με αφορμή, όπως σας έλεγα, την ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, που προφανώς έχει ενδιαφέρον, αλλά διανύουμε την περίοδο που σας έλεγα ότι υπάρχει μια παγκόσμια μετατόπιση. Σας έκανα αναφορά για τον περιθωριακό ή αντισυστημικό λόγο. Εάν αυτός ο λόγος επαναπροσδιορίζει αυτό που λέμε πολιτικό mainstream, και όλα αυτά, όπως σας είπα, δεν αφορούν την μία πλευρά του Ατλαντικού, αλλά αφορούν και την καρδιά της Ευρώπης, αναφερόμενοι βεβαίως τα εκλογικά αποτελέσματα στην Γερμανία μόλις προχθές. Το θέμα αυτό λοιπόν θα συζητήσουμε, την καλωσορίζω και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, σας την είχα προαναγγείλει από χτες, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου. Η κυρία Γεωργιάδου είναι καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κυρία Γεωργιάδου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μπαρταζή.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας για να μας βοηθήσετε να διεισδύσουμε, θα έλεγα, στο αποτέλεσμα των εκλογών στην Γερμανία, ένα αποτέλεσμα που επί της ουσίας ούτε λίγο ούτε πολύ ήταν και αναμενόμενο. Και μια πρώτη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι: τι ήταν αυτό που έχει συντελέσει στην γερμανική πολιτική, στην γερμανική κοινωνία, κυρία Γεωργιάδου, για να οδηγηθεί η AfD να σαρώνει στις εκλογές, να βλέπουμε παραδοσιακά κόμματα όπως το CDU ή και το S5, ανάλογα την περιοχή και το κρατήδιο, να χάνουν μεγάλο μέρος της δύναμής τους, και μάλιστα σε κάποιες περιοχές να μην μπορεί το CDU να μπει στην τοπική βουλή, ή να έχουμε αυτό το φαινόμενο της αριστεράς στο Βερολίνο που να βρίσκεται και να έχει την πρώτη θέση.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ένα πράγμα που έχει συμβεί. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα. Και δεν έχουν συμβεί μόνο στη Γερμανία.
0: Ιδανιζόμαστε τώρα.
1: Ναι. Έχουμε μια κρίση εμπιστοσύνης των πολιτικών κομμάτων, των πολιτικών θεσμών. Μια κρίση πολιτικής εμπιστοσύνης εδώ και αρκετά χρόνια. Επίσης, αυτό το οποίο ειδικότερα έχει συμβεί στη Γερμανία και σε άλλες χώρες Ευρώπης είναι ότι υπάρχει όλο αυτό το περιβάλλον της κρίσης, το οποίο είναι συνεχόμενο και επαναλαμβανόμενο. Τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, έχουν επληγεί όλες οι χώρες και οι εύρωστες οικονομικά χώρες λόγω της ενεργειακής προπάντων κρίσης και της γενικότερης πολεμικής συγκυρίας η οποία υπάρχει. Αυτό έχει πλήξει τη Γερμανία πάρα πολύ. Το ενεργειακό είναι πολύ, ας πούμε, ακαθόδες ζήτημα, μαζί με άλλα ζητήματα τα οποία δεν είναι, ας το πούμε, τόσο συγκυριακά, έχουν ένα βάθος, όπως είναι αυτό το πρόβλημα της στέγης, το λεγόμενο, και των ενοικίων, που πλήττει μεγάλες πόλεις, το Βερολίνο παραδείγματος χάρη, και είναι μια, πώς να πω, είναι μια οπτική μέσα από την οποία μπορούμε να δούμε και το αποτέλεσμα των εκλογών στο Βερολίνο, όπου κέρδισε το κόμμα της αριστεράς, η Die Linke, έχοντας κυρίως μέσα στο, ας πούμε, στο επίκεντρο του πολιτικού αφηγήματος το πρόβλημα της στέγης και των δυσκολιών επιβίωσης για ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε αυτή την μεγάλη και πλέον πολύ πυκνή πληθυσμιακά και πολύ ακριβή πόλη.
0: Μάλιστα. Εσείς, κυρία Γεωργιάδου, επανειλημμένα έχετε μιλήσει και έχετε αρθρογραφήσει για την βαθιά ρογμή στο μεταπολεμικό πολιτικό οικοδόμημα. Αυτή η ρογμή, το εξηγείτε ήδη τώρα, βάζετε τις μερικές από τις παραμέτρους οι οποίες, φαντάζομαι, οδήγησαν σε αυτήν τη ρογμή, και επί της ουσίας βλέπουμε κοινωνικές συμμαχίες οι οποίες υπήρχαν να μην υπάρχουν. Αυτά βγαίνουν και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων, την ανάλυσή τους, θέλω να πω. Βλέπουμε σχέσεις να διαρριγνύονται. Έχουν αλλάξει και οι κοινωνικές ομάδες, έχουν αλλάξει τα κόμματα, ή έχουν αλλάξει και τα δύο μαζί για να φτάσουμε στην εικόνα τη σημερινή?
1: Κοιτάξτε, έχουν αλλάξει βαθιά κοινωνίες. Δηλαδή, Είμαστε τώρα εδώ και δεκαετίες σε διαδικασίες ραγδαίου μετασχηματισμού. Mm-hmm. Τα κόμματα, αυτά που ήταν οι πυλώνες της διακυβέρνησης, στη Γερμανία τα αναφέρατε.
0: Σοσιαλδημοκράτες και χριστιανοδημοκράτες.
1: Και χριστιανοδημοκράτες, ναι. Ακριβώς. Ήταν πραγματικά οι πυλώνες και το πολιτικό σύστημα και το κομματικό σύστημα λειτουργούσε με έναν τρόπο ώστε να υπάρχει ισορροπία. Άσχετα ποιο από τα δύο κόμματα θα ερχόταν, ας πούμε, πρώτο κάθε φορά. Όλο αυτό το περιβάλλον δεν υφίσταται.
0: Ναι.
1: Έχουν χάσει την βάση τους, αυτό που λέμε τους σταθερούς εκλογείς τους.
0: Ακριβώς.
1: Που ακολουθούσαν τα κόμματα αυτά από σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Έχει υπάρξει και μετατόπιση εκλογέων από τα κυρίως κόμματα σε άλλα κόμματα που έχουν χαρακτηριστικά διαμαρτυρία σε αυτήν την ή και κόμματα ριζοσπαστικά ή και εξτρεμιστικά. Mm-hmm. Για την περίπτωση mm-hmm. Γερμανίας είναι το AfD ένα τέτοιο κόμμα. Αλλά υπάρχει και ένα σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος που απέχει, έχει αποσυρθεί.
0: Βέβαια, έχει αποσυρθεί. Και είναι στο σπίτι του που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό γιατί έχει συμβεί, κυρία Γεωργιάδου? Άλλαξαν τα κόμματα? Άλλαξαν οι πολιτικές των κομμάτων? Θέλω να πω, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε η εργατική τάξη έχει εγκαταλείψει τη σοσιαλδημοκρατία. Έχει εγκαταλείψει.
1: Όχι μόνο στην Γερμανία, βέβαια, όχι, και όχι, τη σοσιαλδημοκρατία και τα εργατικά κόμματα.
0: Έτσι,
1: και τους σοσιαλιστές.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Αυτό λοιπόν χώρες. Γιατί έχει συμβεί? Οι πολιτικές πια των κομμάτων που κάθε ένας πολίτης, αυτό που είπατε εσείς, σταθερή ψηφοφόρη στις δύο πολύ μεγάλες πολιτικές αυτές οικογένειες, τα δύο κόμματα, άρχισαν να παρουσιάζουν το φαινόμενο των διαρροών στην αρχή μέχρι τη φυγή, όπως βλέπουμε, εκ του αποτελέσματος πάντα. Γιατί τα κόμματα αυτά άλλαξαν τις πολιτικές τους? Οι κοινωνικές πολιτικές, παραδείγματος χάρη, δεν είναι αυτές που ήταν? Από την άλλη μεριά, η ζωή των πολιτών γίνεται πολύ περισσότερο δύσκολη, έχουν περισσότερες απαιτήσεις από την πολιτική μεΐτα?
1: Κοιτάξτε, η λογική του τρίτου δρόμου δεν λειτουργήσε, δεν έφερε καλά αποτελέσματα, ναι, για την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Η λογική αυτή της ανάπτυξης, η οποία ποτέ δεν θα οπισθοχωρούσε, δεν επιβεβαιώθηκε. Το αντίθετο, δηλαδή ήρθαν κρίσεις, η σοσιαλδημοκρατία συνένεσε εκονάκων στην περιστολή των κοινωνικών παροχών, στον περιορισμό του κοινωνικού κράτους. Mm-hmm. Όλα αυτά τα οποία θεωρούνταν, τουλάχιστον στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που είχαν ισχυρά σοσιαλδημοκρατικά και εργατικά κόμματα, θεωρούνταν δεδομένα.
0: Με κοινωνικές πολιτικές ισχυρότατες, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Θεωρούνταν δεδομένα, δηλαδή ήταν κατακτήσεις που ήταν, ας το πούμε, δεν μπορούσε κανείς να τις αγγίξει. Δεν ήταν όμως αυτό αλήθεια. Το βλέπουμε στη Γερμανία ήδη από την περίοδο που κυβερνούσε το SPD με τον Gerhard Schröder. Εκεί αρχίζουν, ας πούμε, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, που σημαίνει περικοπές και περιορισμό του κοινωνικού κράτους. Mm-hmm. Αυτό έχει μία συνέχεια. Και βλέπουμε τώρα ότι και μέσα σε αυτό το περιβάλλον της κρίσης αναβιώνουν τέτοιου είδους λογικές περαιτέρω περικοπών και περιστολών του κοινωνικού κράτους.
0: Σε αυτά λοιπόν, αν προσθέσουμε και συγγνώμη που... Α, ναι, με συγχωρείτε. Ναι.
1: Όχι, θέλω να πω ότι επειδή εστιάζουμε πάρα πολύ όταν βλέπουμε άνοδο της άκρας δεξιάς, εστιάζουμε στο θέμα της μετανάστευσης.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Προφανώς, εκεί ήθελα
1: δεν
0: να...
1: Δεν είναι μόνο αυτό, και μάλιστα βλέπουμε πανευρωπαϊκά ότι το μεταναστευτικό, εγώ θα πω την τελευταία πενταετία, μπορεί και λίγο περισσότερο, δεν είναι πια μέσα στα θέματα που βρίσκονται πολύ υψηλά στην πολιτική και την κοινωνική ατζέντα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πρέπει να σκεφτούμε, θα έλεγα, με πιο ρεαλιστικούς όρους. Όχι ότι το μεταναστευτικό, ας το πούμε, σε ένα επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικών αφηγημάτων δεν έχει μια λειτουργικότητα. Έχει μια λειτουργικότητα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό όλη η ιστορία,
0: προφανώς,
1: όλη η αλήθεια πίσω από την οποία κρύβεται η άνοδος αυτών των κομμάτων.
0: Άλλωστε η Γερμανία με τα πολεμικά, κυρία Γεωργιάδου, και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το έχω διαβάσει κάποιο άρθρο δικό σας, έχει οικοδομηθεί στην κοινωνική και πολιτική σταθερότητα, έχει οικοδομήσει την κοινωνική της και την πολιτική της σταθερότητα, στην ασφάλεια, την τάξη, την προβλεψιμότητα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα λοιπόν και... τι βλέπουμε, ότι η ΑΕΦΔΕ καταφέρει να εκφράσει αυτήν την ανασφάλεια, γιατί ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει ανασφάλεια και παίζει, επιτρέψτε μου την έκφραση, εκεί.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό. Έχουμε επίσης να διαχειριστούμε και τα κόμματα έχουν να διαχειριστούν όχι μόνο μια πραγματικότητα, δηλαδή πώς εμφανίζονται οι οικονομικοί δείκτες, πώς πάει η οικονομία μιας χώρας, αλλά και το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, ανεξάρτητα εάν βρίσκονται σε αυτό που λέμε στους χαμένους της σημερινής συγκυρίας ή όχι, αισθάνονται ανασφαλείς. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αισθάνονται μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού ανασφαλείς. Τα κόμματα, τα κυρίως κόμματα, αυτό που λέμε τα mainstream κόμματα, τα καθιερωμένα κόμματα, δεν έχουν αξιολογήσει αυτό το μέγεθος που αφορά τα συναισθήματα, δεν το έχουν αξιολογήσει, θα έλεγα, με τον τρόπο που οφείλουν να κάνουν και με βάση τη σπουδαιότητα που έχει το ζήτημα αυτό. Ενώ από την άλλη μεριά φαίνεται ότι η άκρα δεξιά έχει βρει τον τρόπο να εργαλειοποιεί
0: απολύτως
1: τα συναισθήματα, τους φόβους και τις αγωνίες των ανθρώπων.
0: Το ερώτημα λοιπόν που γεννάτε, γιατί τώρα θα μπορούσαμε όλη την εκπομπή να σας την αφιερώσουμε, κυρία Γεωργιάδου, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας θέσω, τελειώνοντας αυτή τη σύντομη δυστυχώς συνομιλία μας, βλέπουμε ότι ο καγκελάριος Μέρτς επιμένει να μένει εκεί και να δηλώνει ότι, με έναν τρόπο, ότι το μήνυμα ελήφθη και ότι θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Το ερώτημα είναι για μένα το εξής. Αρκούν οι μεταρρυθμίσεις όταν πίσω από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και την πολιτική κοινωνιολογία, να το πω έτσι, υπάρχουν όλα αυτά που μας είπατε?
1: Ο κύριος Μέρτς κάνει λάθος. Σε αυτό είναι προφανές ότι είναι και ένας αγώνας της δικιάς του προσωπικής επιβίωσης. Έτσι φάνηκε η αγωνία του 10 λεπτά μετά την ανακοίνωση των exit polls. Βγήκε να κάνει τη δήλωσή του για να πει ότι βαδίζουμε έτσι όπως, ας πούμε, έχουμε αποφασίσει. Ενώ ακριβώς είναι αυτές οι αποφάσεις που έχουν υπονομεύσει και το δικό του κόμμα και έχουν ευνοήσει κυρίως το ΑΕΦΤΕ. Άρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχει η καθαρή πολιτική σκέψη. Παίρνει ένα, έχει ας πούμε λίγο ένα τράτο χρόνου, γιατί τους αμέσως επόμενους μήνες δεν υπάρχουν άλλες εκλογές στη Γερμανία. Έχει όμως να διαχειριστεί το σοκ ότι το κόμμα του σε ένα κρατήδιο για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας αυτής δεν μπήκε στη Βουλή, δεν μπόρεσε να πιάσει αυτό το 5%. Και επίσης έρχονται και εκλογές μετά από περίπου 6 μήνες σε άλλα κρατήδια, σε μεγάλα κρατήδια. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν έχει μέλλον και βάθος ο τρόπος που διαχειρίζεται το εκλογικό αποτέλεσμα και την παρούσα πολιτική συγκυρία συνολικά, όχι μόνο το εκλογικό αποτέλεσμα στρίκτο σένσο ο κύριος Μέρτς.
0: Θα περιμένουμε να δούμε αντίστοιχη εικόνα στις επικείμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, κυρία Γεωργιάδου, ενώ κόμματα σαν την AFD έχουν αποκτήσει τελικά σταθερές κοινωνικές βάσεις, διεισδύουν σε παραδοσιακά εκλογικά ακροατήρια, και άρα κάτι αντίστοιχο θα έχουμε και στη Γαλλία.
1: Κοιτάξτε, αυτό στη Γαλλία έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 90, yeah, δηλαδή είναι η πρώτη διδάξασα. Yeah. Εκεί είδαμε για πρώτη φορά το φαινόμενο της μεταστροφής των εργατικών στρωμάτων από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα προς το τότε υπάρχον Εθνικό Μέτωπο, που είναι το κόμμα
0: Λεπέν,
1: πρόδρομος, ας πούμε, ακριβώς του Εθνικού Συναγερμού που υπάρχει σήμερα. Ο Εθνικός Συναγερμός δημοσκοπικά είναι πρώτος,
0: βέβαια είναι πρώτος
1: εν όψη προεδρικών εκλογών.
0: Άρα περιμένουμε.
1: Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχουμε μια άκρα δεξιά του περιθωρίου. Έχουμε μια άκρα δεξιά που έχει διεισδύσει στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής και διεκδικεί τα πάντα.
0: Με αυτό θα κλείσουμε, κυρία Γεωργιάδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φραντζίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα, Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες κεραυνή και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τα φαινόμενα χτυπούν σήμερα και τη Χαλκιδική. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδο που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης καταθέτουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες βιτρίνες στη Βόρεια Ελλάδα, διαφυγόντα κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Στην Τουρκία, ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στη Μανίσα, 8 τραυματίες ανάμεσά τους μαθητές, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία, συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Και εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εμείς οι πολίτες περιμένουμε να δούμε τι ακόμα μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για αυτό το θέμα που έχει προστεθεί ως ένα επιπλέον άγχος στη ζωή μας και προφανώς αναφέρομαι στις τιμές καυσίμων. Είμαστε ακόμα εν αναμονή, περιμένουμε να δούμε τι τελικά θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Ήδη περιττό να σας πω ότι εκτός λοιπόν από τα καύσιμα, από την ακρίβεια που υπήρχε, τώρα θα δούμε από ό,τι φαίνεται αυξημένους λογαριασμούς στην ΔΕΗ. Την ίδια ώρα τα πολιτικά κόμματα, φίλες και φίλοι, ξεκινάνε, φαντάζομαι, πατάνε ένα restart ή μια συνέχεια, τι θέλω να πω. Έχουμε δει σχεδόν, έχουν ολοκληρωθεί οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Σας παραπέμπω στη χθεσινή ομιλία μας με τον, συνομιλία μας με τον Δημήτρη Μαύρο. Βάλτε λοιπόν ένα περίπου στα ίδια, ίσα βάρκα, ίσα νερά που λέμε, σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά παρά τα αυτά τα χρονοδιαγράμματά τους δεν ξέρω αν θα αλλάξουν και οι στρατηγικές τους, μένει να το δούμε. Όπως φαίνεται όμως τα χρονοδιαγράμματά τους αλλάζουν. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτό ισχύει παραδείγματος χάρη για το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ που είναι το κόμμα που είδε να τσιμπάει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στα ποσοστά, έχει δρόμο μπροστά του και επομένως ίσως επανασυγκροτείται, ας μου επιτραπεί εμένα η έκφραση, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι όλα αυτά έτσι. Να, θα μας λύσει τις απορίες, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου, πρώην επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα τι να τα πω όλα εγώ αυτά, τα ξέρετε εσείς. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βαλταζή, σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έλεγα πως είναι, συγγνώμη που θα το πω έτσι, ο καθένας με τον καημό του και τα δύσκολά του. Και έλεγα λοιπόν τι έχουμε εμείς οι πολίτες μπροστά μας και τι είναι αυτό που περιμένουμε και τι είναι αυτό που έρχεται να προστεθεί ως ένα επιπλέον άγχος στην καθημερινότητά μας και έτσι στο κόστος διαβίωσής μας. Και εσείς βεβαίως, φαντάζομαι, γιατί πάντα η δημοσκοπή είναι εργαλεία δουλειάς για εσάς, τους πολιτικούς και τα κόμματα ανασυγκροτήστε. Θα το δούμε αυτό, θα μας απαντήσετε αν είναι έτσι. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα θέματα τα της οικονομίας και κυρίως της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων. Εσείς έχετε πάρει μια καθαρή θέση, εάν δεν κάνω λάθος, και έχετε ζητήσει την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα.
1: Ακριβώς, και αυτό δεν έγινε τώρα και ξαφνικά. Είναι εδώ και αρκετούς μήνες που, βλέποντας την κατάσταση και τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί στο θέμα των καυσίμων και της αύξησης των καυσίμων οι παράγοντες είναι πολλοί. Είναι το θέμα βεβαίως του Ορμούς, είναι οι αποφάσεις που έχει πάρει η Ρωσία, είναι οι αποφάσεις που έχουν πάρει οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα των εξαγωγών. Επομένως, κάποιος που παρακολουθεί την γενική, την γεωπολιτική σκηνή, έβλεπε ότι το θέμα της αύξησης των τιμών των καυσίμων ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Επομένως, έχει σημασία τι κάνει πλέον η κάθε χώρα, γιατί πρέπει να σας πω, κυρία Βαλταζή, εσείς παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: Την ομιλία που έκανε η κυρία Φόντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Την παρακολούθησα.
1: Την παρακολουθήσατε. Για να πούμε στους ακροατές μας ότι όπως κάθε εμείς έχουμε την έκθεση κάθε Σεπτέμβρη, έτσι και έχει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι έχουν και η Ευρώπη που.
0: Έχει την ετήσια ομιλία.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Έχει την ετήσια ομιλία. Ενώ μίλησε και ανέλησε τα θέματα των προβλημάτων για το θέμα της, των τιμών. Επέμενε πάρα πολύ στην αύξηση των ΑΠΕ και στις επενδύσεις στο θέμα της αποθήκευσης και στο θέμα των δικτύων, αλλά δεν μίλησε για ευρωπαϊκές αποφάσεις που αφορούν τη μείωση των τιμών για τους πολίτες.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, σε μεγάλο βαθμό, ή θα έλεγα σε απόλυτο βαθμό, αφέθηκε στις εθνικές κυβερνήσεις το τι θα κάνουν. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη ένας μεγάλος αριθμός κυβερνήσεων που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και έχουν κάνει και μειώσεις στο ΦΠΑ. Θα σας πω για τον καγκελάριο της Αυστρίας που είπε ότι δεν μπορεί το κράτος να ληστεύει τους πολίτες, δεν μπορεί να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος των πολιτών, γιατί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα τεράστια έσοδα που έχουμε από αυτόν, όπως και από τον υψηλό ΦΠΑ, έχουμε πολύ μεγάλα έσοδα στο κράτος, ναι, το οποίο τα λαμβάνει και μετά δίνει επιδόματα. Τα επιδόματα δεν αντιμετωπίζουν, δηλαδή η επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που αυξήθηκε 9,6% από τις αρχές Σεπτεμβρίου, δεν είχε αποτέλεσμα στην τελική τιμή, ούτε τα επιδόματα στους πολίτες λύνουν το πρόβλημα.
0: Άρα το ΠΑΣΟΚ τι προτείνει, κυρία Διαμαντοπούλου?
1: Λοιπόν, είμαστε πολύ σαφείς, το είπατε και στην αρχή, προτείνουμε μείωση της... θα έλεγα, να ξεκινήσω αργλιώς, θέλει ένα μείγμα διαφορετικής πολιτικής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: εσείς λέτε προσωρινή μείωση.
1: Μείωση, φυσικά, για όσο καιρό υπάρχει,
0: ναι,
1: η έκρηξη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν χρειαζόμαστε εμείς ως Ελλάδα ειδική άδεια. Άλλες χώρες χρειάζονται, αλλά επειδή εμείς έχουμε υπερπλεονάσματα, μπορούμε να κινηθούμε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μία στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών, και εδώ έχω κάτι ενδιαφέρον να σας πω μετά,
0: ναι,
1: και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Δηλαδή τα δηληστήρια έχουν αυτή τη στιγμή τεράστια κέρδη. Είχα δει τους πίνακες τον Ιούλιο, όχι τώρα, που φτάνανε 280%.
0: Άρα τι, μιλάτε για συμφωνία κυρίων, ας πούμε, με τα...
1: Καθόλου, για έκτακτη φορολόγηση.
0: Για έκτακτη φορολόγηση, μάλιστα.
1: Είναι απόφαση του κράτους, mm-hmm, να παρέμβει εκεί που υπάρχουν υπερκέρδη, όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα.
0: Το είχε κάνει σε προηγούμενη φάση η κυβέρνηση.
1: Δεν ήταν ακριβώς,
0: περίπου.
1: Ήταν μια συμφωνία,
0: ναι,
1: δηλαδή... Έδωσαν κάτι τα δηληστήρια για το θέμα της μείωσης των τιμών τους, οι οποίες όμως είχαν αυξηθεί πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα.
0: Mm-hmm,
1: λοιπόν,
0: mm-hmm,
1: να είμαστε καθαροί, σε μια τέτοια κρίση που αφορά τους πολίτες και μείωση του ειδικού φόρου, οπότε αυτό θα φανεί αμέσως στην αντλία, δηλαδή εκεί που παίρνεις, όχι να περιμένεις το επίδομα, το παίρνεις εκεί τη μείωση, εκεί που βάζεις τη βενζίνη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να είναι 2,10 και στα νησιά έβλεπα να φτάνει 2,5 ευρώ. Στα νησιά θα γίνει, μιλάμε, καταστροφή με 2,5 ευρώ. Γιατί σκεφτείτε ότι αυτή η αύξηση δεν είναι μόνο στη βενζίνη και στα μεταφορικά. Τα μεταφορικά επεμβαίνουν άμεσα στις τιμές όλων των προϊόντων.
0: Σε όλη την αλυσίδα περνάει, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και το πρόβλημα θα το αισθανθούμε ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Κράτησα από αυτά που είπατε για να δώσετε μια διευκρίνηση. Τι θέλατε να μας πείτε για τα ευάλωτα νοικοκυριά?
1: Νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Θα σας πω, νομίζω το είχαμε μαζί, κυρία Μαλταζή, το είχαμε συζητήσει. Ήμουν επικεφαλής μιας επιτροπής σοφών που είχε προτείνει τις βασικές μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα που έχει βραβευτεί και για την Ισπανία, όπου προσέξτε, όπως έχουμε το φορολογικό σύστημα και έχουμε, ναι, καταγραμμένο το πώς φορολογείται ο καθένας, mm-hmm, υπάρχει και στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών ένα αντίστοιχο σύστημα που έχει τα κοινωνικά επιδόματα του καθενός. Οπότε υπάρχει ένα matching, υπάρχει μια ανά πάσα στιγμή σύγκριση των δύο, δηλαδή βλέπεις ο άλλος τι περιουσία έχει, τι εισοδήματα έχει από την περιουσία του, πώς φορολογείται με βάση τα δεδομένα και αποφασίζεις για το επίδομα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι οριζόντια αυτό, γιατί το οριζόντια πάντοτε είναι σε βάρος των φτωχών.
0: Το είχαμε πει αυτό πολλές φορές, θυμάμαι το θέμα των οριζόντιων μέτρων, από την εποχή του COVID το συζητούσαμε, κυρία, ναι, Διαμαντοπούλου. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, σας ακούω με προσοχή και θέλω να πάω τώρα στο αμιγώς πολιτικό, δηλαδή έχουμε αυτό το, εξακολουθεί να ισχύει αυτό το παράδοξο που έχουμε εντοπίσει μέσα από τις δημοσκοπήσεις όλοι μας, ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στις δημοσκοπήσεις, ταυτόχρονα ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δηλώνει ότι θέλει πολιτική αλλαγή και ένα ακόμα μεγαλύτερο μέρος θεωρεί ότι τα μέτρα για την ακρίβεια δεν έχουν αποδώσει. Παρά τα αυτά, όπως έλεγα στην εισαγωγή μου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εν προκειμένου το ΠΑΣΟΚ, και μετά την παρουσίαση του προγράμματός του στην Θεσσαλονίκη, του ολοκληρωμένου προγράμματός του, ίσα που τσίμπησε το κάτι της του. Πού υπάρχει το κενό, πού γίνεται, συγγνώμη για την έκφραση, η στραβή στην επικοινωνία του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες?
1: Η απάντηση σε αυτό το θέμα των δημοσκοπήσεων είναι ότι εμείς έχουμε έναν δρόμο, κυρία Μπαλταζή. Ο δρόμος αυτός είναι να δουλέψουμε όσο γίνεται πιο κοντά στην κοινωνία το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Και αυτό κάνουμε, όχι το επόμενο διάστημα, για να είμαι ακριβής, γιατί αυτό γίνεται από την άνοιξη, γίνεται αυτή η προσπάθεια. Και έχει ενταθεί πάρα πολύ μέσα στο Σεπτέμβρη, γιατί πήγαμε στην Κρήτη σε όλους τους νομούς, πήγαμε στη Βόρεια Ελλάδα σε όλους τους νομούς. Τώρα θα έχουμε κίνηση σε όλο το λεκανοπέδιο. Και ο στόχος μας είναι το πρόγραμμα, αλλά και οι επιμέρους προτάσεις που κάνουμε με βάση τα προβλήματα που προκύπτουν, mm-hmm. να μπορούν να φτάνουν στους πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Έχω την αίσθηση ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καταναλώσαμε δημόσιο λόγο πολύ στο θέμα των δημοσκοπήσεων, των συνεργασιών της επόμενης μέρας. Όχι. Ο χρόνος που θα καταναλώσουμε είναι στα προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω, δεν υπάρχει ένα κοινά γνωστό ότι το Πασόκ στο λεκανοπέδιο δεν έχει τη δύναμη που έχει στην περιφέρεια.
0: Προφανώς.
1: Εκεί λοιπόν στο λεκανοπέδιο υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη να αναδείξουμε τα προβλήματα που αφορούν το λεκανοπέδιο και που πολλές φορές είναι διαφορετικά από τις επαρχίες. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει το οριζόντιο θέμα της ακρίβειας, που είναι πολύ σοβαρό. Το λεκανοπέδιο έχει τα δικά του πολύ μεγάλα προβλήματα. Δείτε τι γίνεται στην Κυψέλη τώρα με τα σπίτια στο μετρό. Δείτε τι γίνεται στην Καλλιθέα που δεν έχουν να παρκάρουν και είναι κλειστό πάρκινγκ 475 θέσεων 11 χρόνια.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, έχει γίνει η ζωή στην Αθήνα κόλαση, επιτρέψτε μου την έκφραση.
1: Δηλαδή,
0: κόλαση.
1: Εγώ, επειδή κατεβαίνω στα νότια τώρα και συναντώ, έτσι κάνω ομάδες ανθρώπων, μικρές ομάδες ανθρώπων, σε όλους τους δήμους. Ξέρετε, από το Μοσχάτο και το Ντάβρο μέχρι την Γλυφάδα, την Καλλιθέα, την Ηλιούπολη. Που ξέρετε ποιο λένε πρώτο πρόβλημα. Ακρίβεια φυσικά όλοι οι άνθρωποι. Δεύτερο πρόβλημα, κυκλοφοριακό.
0: Ναι, στην δηλαδή, Αθήνα είναι το μείζον. Ναι,
1: μια
0: ναι,
1: ζωή.
0: Ναι, ναι,
1: δεν είναι το κυκλοφοριακό ένα επιμέρους θέμα. Είναι ένα θέμα που κάνει το 8ωρο, το κάνει 11ωρο.
0: Άρα κάνετε άνοιγμα.
1: Τα νεύρα των ανθρώπων.
0: Ναι, άρα κάνετε ακόμα πιο συστηματικό άνοιγμα, κυρία Διαμαντοπούλου, με επισκέψεις τελεχών, με επαφές με τους πολίτες κτλ. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Για προτάσεις, δηλαδή το κυκλοφοριακό έχουμε κάνει δύο φορές στη συνέδρια του Πασόκα και έχει καταθέσει
0: ναι,
1: προτάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν κάνουν κάτι. Δηλαδή, γιατί δεν αλλάζουν το ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών. Το έχουμε προτείνει τόσες φορές.
0: Που είναι και το, πιο, δηλαδή. Και το πιο απλό να πάνε σε σπαστό.
1: Το πιο απλό. Δηλαδή, βάλτε σταδιακό ωράριο των δημοσίων
0: ναι,
1: υπαλλήλων. Αλλάξτε το θέμα των φαναριών, που τα φανάρια μπορούν να δουλέψουν με τεχνητή νοημοσύνη και να ξέρουν πότε να αναβοσβήνουν ώστε να υπάρχει δυνατότητα κίνησης διαφορετικής. Κάντε κάποια απλά πράγματα, γιατί μετά πάμε στα μεγάλα και τα βαριά. Εκεί το θέμα του μετρό, το θέμα των λεωφορείων, το θέμα των σειράγγων και των έργων υποδομής του λεκανοπεδίου. Εκεί λοιπόν θα ρίξουμε το
0: πάνω.
1: Αυτή είναι η συζήτηση.
0: Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω και σε γεγονότα, περιστατικά μάλλον καλύτερα θα τα χαρακτηρίσω εγώ. Θέλω την άποψή σας για αυτήν την επίθεση του κυρίου Φεραντούρη, τη σεξιστική επίθεση στην κυρία Σδούκο.
1: Δεν θα το χαρακτηρίσω. Νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό. Όχι, λάθος, δεν θα το χαρακτηρίσω. Θα σας πω ότι είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας, όλοι μας. Γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν. Και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής. Γιατί όχι. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
0: Αλλά τι έπαθε ο κύριος
1: Αλλά
0: Σερατής.
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή, νομίζω είναι υπερβολές.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένας άλλος σύντροφός σας, καινούργιος, ο κύριος Σαβλονίτης. Αυτό που ο κύριος Σαβλονίτης είπε είναι περί συνεργασιών με την Ελλάς, το ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας, τα μάζεψε μετά. Τι γίνεται, κυρία Διαμαντοπούλου, δεν υπάρχει ακόμα εκπαίδευση δημόσιου λόγου, είναι στο μπροστινό μέρος του μυαλού πολλών αυτού του είδους αυτού του είδους το μέλλον, να πω για το ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν καταλαβαίνετε τι δεν είστε εδώ για να σχολιάσω όλους έναν έναν.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δηλαδή θέλω να πω, εκεί που το ΠΑΣΟΚ και το κάθε κόμμα επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί, να ενοποιήσει τον πολιτικό του λόγο, τις προτάσεις του στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην Ελλάδα από την άλλη μεριά, βλέπουμε.
1: Στη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως.
0: Και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, βεβαίως. Και περισσότερο από όλους.
0: Ναι, στην
1: κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και βάζει πολιτικά ζητήματα που αφορούν τους πολίτες.
0: Σωστά. σωστά.
1: Είναι πιο σημαντικό
0: σωστά.
1: Από ένα.
0: Τι γίνεται, είναι άγχος, είναι στρες, είναι μη εκπαίδευση, είναι λέει την αλήθεια που θα συναντήσουμε, τι ακριβώς είναι?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι η πρώτη παρατήρηση είναι ότι σε όλο το πολιτικό σύστημα και τα στελέχη, επειδή ξέρετε, είναι πάρα πολύ η μεγάλη η ποσότητα του δημόσιου λόγου, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, και τα στελέχη, επειδή ξέρετε, είναι πάρα πολύ η μεγάλη η ποσότητα του δημόσιου λόγου, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω

0: την κεντροαριστερά, παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Πασόκ. Και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Και θα πω και το εξής, της αυτονομίας όσον αφορά συνεργασίες με ηγεσίες κλπ. Όσον αφορά τον κόσμο, το Πασόκ είναι το κόμμα που αναφέρεται, που απευθύνεται. Και στον κόσμο που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Τι ήταν ο κόσμος που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ? Ήταν κόσμος που ψήριζε επί δεκαετίες Πασόκ. Και που μετά συνειδητοποίησε ότι όλα αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αλήθεια. Εκεί που πίστευαν ότι θα αλλάξει η ζωή τους και θα επιστρέψουμε, δεν έγινε. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα.
1: Άρα εσείς από... λοιπόν,
0: τον κόσμο και απευθύνεται και στον κόσμο που ψήφισε κάποια στιγμή Μητσοτάκη. Όταν ψήφισαν οι άνθρωποι Μητσοτάκη και το 19, αλλά θα έλεγα και το 23 μετά την πρώτη τετραετία, η εικόνα που δόθηκε ήταν ενός κεντρώου αρχηγού, ο οποίος θα λειτουργούσε με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Δεξιού Κόμματος, του Συντηρητικού Κόμματος. Δεν έγινε αυτό. Με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε πολλές φορές ακραίες επιλογές στην οικονομία.
1: Λέτε δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω, λέτε δηλαδή ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε με το πολιτικό στίγμα που μόλις μας είπατε στην πορεία και σήμερα πια η Νέα Δημοκρατία... είναι περισσότερο συντηρητική στις πολιτικές της, επίσης για να μιλήσουμε και με όρους δημοσκοπικούς, φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το κέντρο, που το κέντρο εσείς το φλερτάρετε ανοιχτά, έχει στραφεί στην δεξιά πλευρά της?
0: Πρώτον, όσον αφορά αν κρίνουμε ένα κόμμα από την οικονομική του πολιτική, έτσι, γιατί αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στο χαρακτηρισμό του αριστερού, του σοσιαλδημοκράτου δεξιού. Η Νέα Δημοκρατία το έχει πάει τέρμα δεξιά. Μάλιστα. Δηλαδή όταν έχουμε αποτελέσματα που αυξάνουν τα κέρδη των επιχειρήσεων σε σχέση με τα εισοδήματα των πολιτών κατά 70% μέσα σε 4 χρόνια, σημαίνει ότι είναι μια κυβέρνηση που έχει δώσει το βάρος της στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, έχει υπερασπιστεί την ασφυλία των κερδών πολλές φορές και έχει υποστηρίξει, όπως ξέρουμε, με πολύ συγκεκριμένους τρόπους τα ολιγοπόλια και στην ενέργεια και στις τράπεζες και στην υγεία και σε πολλούς τομείς. Άρα η Νέα Δημοκρατία έχει στραφεί πολιτικά τέρμα δεξιά όσον αφορά την πολιτική. Mm-hmm. Δηλαδή αγγίζει πραγματικά τα όρια του νεοφιλελευθερισμού που δεν είχαμε στην Ευρώπη. Το δεύτερο τώρα, όσον αφορά την πολιτική της συμπεριφορά. Τώρα θέλετε να ξεχάσουμε τι υπόθηκε, γιατί λέμε τύπο ένας και τύπο άλλος. Τι είπε ο προβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον Καφιδιάρη?
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξέφυγε. Όταν επελέγει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για ευρωβουλευτής, δεν ήξεραν το ιστορικό του και τις πολιτικές του θέσεις? Άρα θα έλεγα ότι ναι, το Πασόκ δεν φλερτάρει τον Πρωθυπουργό, το Πασόκ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το Πασόκ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
1: Μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθούν σε όλο αυτό οι πολίτες, κυρία Διαμαντοπούλου. Φυσικά, και επειδή είπατε πολλές φορές την σοσιαλδημοκρατία, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί σας πριν από λίγο με την κυρία Γεωργιάδου, την καθηγήτρια, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου. Αυτό συζητήσαμε, πώς καταραίουν τα mainstream κόμματα, από την πώς η εκλογική τους βάση αδειάζει και γιατί συμβαίνει αυτό, που είναι ένα μείζον θέμα. Δεν αφορά τη Γερμανία, η συζήτηση έγινε με αφορμή την Γερμανία, αλλά αφορά νομίζω ολόκληρη την Ευρώπη. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Αφορμή. Θα σας πω μόνο ένα δευτερόλεπτο. Είναι ενδιαφέρουσα πολύ αυτή η συζήτηση. Συμβαίνει έτσι, τα mainstream κόμματα χάνουν, αλλά εδώ η σοσιαλδημοκρατία, η οποία έδωσε τα μεγαλύτερα ωφέλη στους πολίτες μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, οφείλει, και εκεί είναι το πρόβλημα, να μιλήσει πια για αυτήν τη νέα εποχή.
1: Μάλιστα.
0: Των μεγάλων ερωτημάτων, τεχνητή νοημοσύνη, μετανάστευση, γεωπολιτικά θέματα, κλιματική αλλαγή.
1: Το περιμένουμε, πού το. Να πω εγώ την κακία μου.
0: Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια χαρά σας. Γεια σας, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, φίλες και φίλοι. Η συζήτηση μαζί της έχει πάντα ενδιαφέρον.

ενδιαφέρον. Ναι. Η διεθνής κοινότητα είναι μία, είναι ενωμένη. Ξέρετε, ναι, λέμε πέραν του Ατλαντικού, αλλά έχει έρθει και από την εδώ μεριά, όπως συζητάγαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ότι εκπέμπει και ότι υιοθετεί ο πρόεδρος Τραμπ με τις συνέπειες αυτών των απόψεων, θεωριών και αντιλήψεων. Προφανώς και θα τα συζητήσουμε.

Επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι, για το ποιος είπε τι δήλωση, αν το είχε πει ένας νεοδημοκράτης, αν το είχε πει ένας Πασόκος, ένας της Ελλάς, γιατί δεν θέλω να πω Ελλασίτης. Κλείνω παρένθεση. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά είμαστε ένας λαός, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, που λειτουργούμε τόσο πολύ με το θυμικό και επίσης που όλα αυτά τα ζόρια που έχουμε μας έχουν κάνει να εκδηλωνόμαστε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Χαλαρώστε και ηρεμήστε. Απολαύστε την καταρακτώδη βροχή που υπάρχει έξω, όπως ενημερώνομαι, γιατί εγώ είμαι κλεισμένη στο στούντιο και δεν έχω εικόνα στο τι συμβαίνει εκεί έξω. Να καταλαγιάσουν τα μίση και τα πάθη, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε ανάγκη από ηρεμία και καθαρό μυαλό. Εγώ τελειώνω εδώ, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Να είστε καλά, αύριο πάλι, για χαρά σας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακρότες, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Αλλάζει ο καιρός, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Πολλά νοικοκυριά αναζητούν οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης και στρέφονται στα καυσόξυλα και τα πέλετ. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο από το κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα, έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε απότομη αλλαγή από χθες το βράδυ του καιρού, με βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, όπου και αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, για να μας δώσει τις αλλαγές αυτές. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπήκε απότομα το φθινόπωρο, έχουμε αισθανθεί την πτώση της θερμοκρασίας, πέφτει σιγά σιγά σε όλη την χώρα, απότομα με ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν ωστόσο προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από εδώ και πέρα, περιμένουμε τοπικά ισχυρές βροχές αλλά και έντονες καταιγίδες, κυρίως στην Στερεά και κυρίως στα πιο ανατολικά της τμήματα, την Εύβοια, αλλά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο για τη συνέχεια της ημέρας. Επίσης, ισχυρές βροχές αναμένονται σε σποράδες και από το βράδυ νέα επιδείνωση στην Χαλκιδική θα δώσει εκεί βροχές και λίγες καταιγίδες. Δεν φαίνεται βέβαια να είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα. Σταδιακά από αύριο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως πάνω από την θάλασσα, δηλαδή στις σποράδες, στη Χαλκιδική, το Στριμωνικό και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ παροδικές βροχές θα δέχονται η Ανατολική Θεσσαλία, η Στερεά, κυρίως η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησος και από το απόγευμα και η Κρήτη. Βελτίωση περιμένουμε από το μεσημέρι στα υπόλοιπα, ενώ τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ στην Κρήτη. Φαίνεται βέβαια τα πιο έντονα φαινόμενα να παρουσιάζονται σήμερα και αύριο να έχουν πιο παροδικό χαρακτήρα. Και επικεντρωνόμαστε από εδώ και πέρα και στις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι πραγματικά, θα θυμίζουν χειμώνα σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στα πιο ορεινά, αλλά και στα παιδινά, καθώς και αύριο το πρωί, αλλά ιδίως το πρωινό της Πέμπτης, θα δούμε μονοψήφιες τιμές ακόμα και σε παιδινά τμήματα της κεντρικής και της βόρειας χώρας, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς. Στα πιο ψηλά στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε να πέσει γύρω στο 5 με 6 κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, ενώ το μεσημέρι δεν θα ανεβαίνει πάνω από τους 22 με 23 βαθμούς, Βίκη.
0: Μάλιστα, αρκετά χαμηλή θερμοκρασία θα λέγαμε. Και ναι.
1: Είναι αρκετά χαμηλότερα από την εποχή, είμαστε αρκετά κάτω για την εποχή, ιδίως ό,τι αφορά τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, δηλαδή τη χαμηλή θερμοκρασία.
0: Ναι. Άρα νωρίς το πρωί θα έχει ψύχρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και όπως είπαμε, από νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές ιδιαίτερα. Εμείς θα πάμε στην Φλόρινα τώρα, μια ορεινή περιοχή, όπου εκεί ξεκίνησαν μάλιστα και οι ετοιμασίες για να ανάψουν τα τζάκια, κυρίως όμως βέβαια τις νυχτερινές ώρες. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκη, ήδη οι προετοιμασίες για το χειμώνα στους κατοίκους κυρίως των ορεινών περιοχών έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο και σε κάποιες περιοχές από τον Ιούλιο και μετά, καθώς από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και κυρίως κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και εντός της πόλης της Φλόρνας τις ημέρες αυτές που η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και και ξεκινάει η μέρα με 7 και 8 βαθμούς Κελσίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να πέσει και στους 6 βαθμούς σε κάποιες ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Κλώνας, με τους κατοίκους όχι μόνο να είναι ήδη σε ετοιμότητα, αλλά σε κάποιες περιοχές να έχουν ανάψει ήδη τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ και ό,τι θερμαντικό μέσο έχει ο καθένας, προκειμένου να θερμάνουν τις οικίες τους ή τις επιχειρήσεις τους κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ωστόσο όμως κρατάνε έτσι ώστε να μην καίνε από τώρα είτε τα αποθέματα που έχουν, είτε τα νέα που παίρνουν, είτε είναι ξύλα είτε είναι πέλετ. Το πετρέλαιο θέρμανση σε αναμονή, αν και με τη τιμή που ακούγεται να αγγίζει το 1 ευρώ και 80 λεπτά θα είναι τιμή απαγορευτική για τους κατοίκους της Κλώνας, που ήδη από το 1 ευρώ και 20 λεπτά που ήταν πέρσι ήταν τιμή που ήταν απλησίαστη για τους κατοίκους της Κλώνας και οι δεξαμενές γέμιζαν με πολύ ελάχιστα λίτρα, σύμφωνα και με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τις παραγγελίες που είχαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν υπάρχουν εκείνες οι λίστες που υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ τα ξύλα έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις ενεργειακές αυξήσεις. Mm-hmm. Έχουν πάρει ακόμα και τα ξύλα και τα πέλετ την ανιούσα, αλλά και το φυσικό αέριο που φέτος για πρώτη φορά θα θερμαίνονταν με φυσικό αέριο και θα θερμαθούν κάτι και τις περιοχές της Φλόρνας. Αναμένουμε και την ολοκλήρωση του έργου του φυσικού αερίου, αν και η τιμή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και κυρίως για τους κατοίκους της περιοχής που θα κληθούν να ανάψουν τα καλοριφέρα από τις επόμενες ημέρες, αν η θερμοκρασία συνεχίσει κατά αυτήν την τροπή να είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να θερμαθούν. Αναμονή λοιπόν και τις τιμές του πετρελαίου θέρμανση για να δούμε πόσοι και αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους, αν θα αρχίσει ο κόσμος να καίει τα ξύλα που πήρε ή τα ξύλα που έχει απόθεμα από πέρσι προκειμένου να θερμαθεί. Σημασία πάντως έχει ότι σε κάποιες ορεινές περιοχές ήδη κάποιοι έχουν ανάψει.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Και όπως είπαμε, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται να είναι απογορευτική για πολλά νοικοκυριά, όλο και περισσότεροι στρέφονται στα καυσόξυλα αλλά και τα πέλετ. Εμείς θα πάμε στα καυσόξυλα καταρχήν, καθώς από όσο φαίνεται η τιμή των καυσόξυλων στη Μαγνησία κυμαίνεται από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και από όσο φαίνεται, Ελένη, ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και κλείνονται και οι πρώτες παραγγελίες.
3: Φυσικά, καλώς σας μεσημέρι. Η διάθεση ξυλίας έχει ήδη ξεκινήσει με αρκετούς καταναλωτές να προμηθεύονται τις πρώτες ποσότητες. Όπως ανέφεραν, επιχειρήσεις εμπορίας καυσόξυλων, τιμές στην περιοχή παραμένουν σε γενικές γραμμές στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό μέτρο, το οποίο βέβαια να σας πω ότι το κυβικό δεν είναι 1000 μέτρα, είναι λιγότερο, αλλά τέλος πάντων και έχει σημασία και από τι ξύλο και πώς είναι στιβιασμένα. Στην αγορά πάντως διατίθενται οξιά, πεύκο και διάφορα είδη δριός, ενώ η τιμή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την ανάμειξη που έχουν τα ξύλα. Εκτιμούν πάντως ότι σε περιοχές εκτός Μαγνησίας ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αυξήσεις ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστου μεταφοράς λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων. Η τιμολόγηση γίνεται πλέον με βάση το κυβικό μέτρο και όχι τον τόνο όπως παλιά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και να σημειωθεί πως ένας τόνος καυσόξεων αντιστοιχεί περίπου με 1,6 έως 2 κυβικά, ανάλογα το είδος και το ξύλο, για αυτό που σας είπα και πώς είναι στιβαγμένο. Επίσης, το κατάλληλο ξύλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συσκευή θέρμανσης. Ας πούμε, για ένα ενεργειακό τζάκι τώρα, για παράδειγμα, η οξιά μπορεί να προσφέρει υψηλή θερμογόνα απόδοση, ενώ σε ένα συμβατικό τζάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός διαφορετικών ειδών ξυλίας. Καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση, να πούμε, είναι η υγρασία. Όσο πιο ξερά λοιπόν είναι τα ξύλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της καύσης. Τώρα, οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν προσοχή και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Οι καρότσες πρέπει να είναι κυβισμένες ώστε ο πελάτης να μπορεί να ελέγξει την ποσότητα που έχει παραγγείλει. Και η αποθήκευση των ξύλων καλό είναι να γίνεται σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Και το ενδιαφέρον υπάρχει βέβαια τόσο για ενεργειακά τζάκια όσο και για πολλές θερμάστρες, οι οποίες έχουν και μοντέρνα εμφάνιση και όχι, δεν έχει σημασία τι προτιμά ο καθένας, που τις παίρνουν συμπληρωματικά γιατί δεν μπορούν παραδείγματος χάρη να έχουν θέρμανση με το πετρέλαιο ή ακόμη και με το φυσικό αέριο που πολλοί μπορεί να είχαν εγκαταστήσει σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να παραμείνουμε εμείς στο θέμα και να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει και για το αν έχουν γίνει και παραγγελίες αλλά και τιμές τόσο για τα καυσόξυλα όσο και για τα πέλετ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, φέτος είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές σε σχέση με πέρυσι σε ό,τι αφορά τα καυσόψυλα. Θα δούμε τις τιμές κατά 25% πιο ακριβά οι τιμές θα αναδιαμορφώνονται. Από τα 75 ευρώ φέτος οι τιμές ξεκινούν στα 105 ευρώ η πρώτη τιμή, τόσο για οξιά όσο και για δρύ. 1 ευρώ πιο ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές κατά μέσο όρο το 15 κιλο σακουλάκι πέλετ. 7,5 με 8 ήταν πέρσι η τιμή που είχε διαμορφωθεί. Φέτος είναι στα 8,5 με 9 ευρώ το 15 κιλο σακουλάκι. Τώρα υπάρχουν αρκετές παραγγελίες, υπάρχει μια στροφή, καταγράφεται μια στροφή των καταναλωτών τόσο προς καυσόξυλα όσο και προς πέλετ, και αυτό γιατί είναι οι αυξημένες τιμές τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές του αερίου αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που μας λένε εδώ οι μάντρες με τα καυσόξυλα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια σε ξύλα, ωστόσο αν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό οι παραγγελίες και ο χειμώνας είναι βαρύς, τότε θα βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα της επάρκειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα έχει δεχθεί μέσα σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο μετά την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Στράτος Αμύγδαλος, το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ακόμη μάλιστα και από την Αυστραλία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Στο Καστελόριζο πράγματι φαίνεται πως το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση στο κρητικό νησί αυξάνεται μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Όπως είπατε και εσείς, περίπου σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης έχει δεχτεί περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως μας είπανε, από ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν εγκατάστασης και εργασίας στο νησί. Μεταξύ των άλλων είναι και οικογένειες, είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά κυρίως άνω των 50 ετών. Και υπάρχουν και μάλιστα και πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και στην εστίαση και να δημιουργήσουν και τη δική τους επιχείρηση. Από τη Βόρεια Ελλάδα πολλά τηλεφωνήματα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αλλά και από το εξωτερικό. Φαίνεται λοιπόν ότι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και το οικονομικό κίνητρο των 5.000 ευρώ, το Καστελόριζο μπορεί να περάσει από ένα νησί που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονταν δυσπρόσιτο σε έναν τόπο πρώτης επιλογής για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν. Και μάλιστα το ποσό των 5.000 ευρώ από μόνο του δεν αρκεί για να προσελκύσει τους νέους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση, όπως λένε άτομα από το Δήμο Μεγίστης, είναι να υπάρχει και εργασία και κατοικία. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο Καστελόριζο είναι αυτή τη στέγαση. Ναι. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου η εξέδρωση κατοικίας είναι δύσκολη, ενώ μετά το τέλος τη σεζόν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες, με τα ενίκια να κυμαίνονται περίπου από 400 έως και 500 ευρώ. Τώρα, σημαντική ανάσα αναμένεται να δώσει και η αξιοποίηση των κατοικιών, οι οποίες κατοικίες προορίζονται για εκπαιδευτικούς, και πρόκειται για δύο διόροφα κτίρια και οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά και άλλων, οι οποίες
0: είναι γιατρών, κάποιοι...
1: Ναι, mm-hmm. Εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί, λιμενικοί και όλοι αυτοί. Αλλά όπως είναι σημαίνει η Δημοτική Αρχή, στόχος είναι να δημιουργηθούν από εδώ και πέρα οι προϋποθέσεις ώστε το Καστελόριζο να αποκτήσει μόνιμους κατοίκους, να ενισχυθούν οι υποδομές του και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εδώ και χρόνια δυσκολεύουν την καθημερινότητα στο ακριβικό μας νησί. Αυτά από τη...
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Και από το ακριτικό Καστελόριζο θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Βοΐου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Κύριε Ζευκλή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βόη και από τη Σέβηστα.
0: Και ακούσαμε για το Καστελόριζο ότι δίνονται κάποια οικονομικά κριτήρια έτσι ώστε να πάνε να κατοικήσουν εκεί στο Καστελόριζο και υπάρχει ενδιαφέρον. Στο Δήμο Βοΐου ωστόσο όμως δίνονται οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες για κάθε νέα γέννηση. Είναι μια απόφαση του Δήμου η οποία ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2026. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Ο Δήμος Βοΐου στη Δυτική Μακεδονία και στο δυτικό τμήμα του νομού Κοζάνης, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση, με 15.000 περίπου κατοίκους, έχει πάρει αυτή την απόφαση για ένα καθολικό μέτρο που αφορούν όλες τις γεννήσεις του Δήμου και επιδοτεί οποιαδήποτε οικογένεια τεκνοποίηση από ένα μέχρι όσο περισσότερα παιδιά μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Είναι ένα μέτρο προϋπολογισμού περίπου. Βέβαια θα εξαρτηθεί από τις γεννήσεις. Επιλογίζουμε από 150.200 και πάνω ετησίως σαν κόστος για το Δήμο. Και κλιμακωτά πάει από το πρώτο τέκνο στα 800 ευρώ, στο δεύτερο τέκνο στα 1.000 ευρώ, στο τρίτο τέκνο στα 2.000 ευρώ και στα υπόλοιπα ύστερα από 3.000 ευρώ. Είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει κάποια οικογένεια. Δεν είναι όμως και αυτό που λύνει όλη αυτή την κατάσταση. Ας το πούμε και σχετικά συμβολικό ως μέτρο. Είναι κάτι που πρέπει και η κεντρική πολιτεία να το δει πια σοβαρά. Μιας και εδώ λίγο στεύουμε.
0: Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, ναι, κύριε Ζευκλή. Καθώς ο ορεινός Δήμος Βοΐου, θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο έχει νέους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν την περιοχή, αλλά και να δώσουν και μια λύση στο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η περιοχή του Βοΐου, αλλά συνολικά όλη η χώρα.
2: Εδώ πρέπει να εφαρμοστούν σοβαρές πολιτικές στήριξης, κυρίως για την εργασία. Γιατί ο Δήμος Βοΐου, ο μισός ασχολούνταν τον τελευταίο αιώνα με τη γούνα, ο άλλος μισός ήταν γενικά ήταν αγροτικός ο πληθυσμός. Η αγροτιά περνάει δύσκολες εποχές. Επηρεαζόμαστε από γενικότερα την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας που δεν πάει και τόσο καλά. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και πρέπει να στηριχτεί. Από την άλλη μεριά, δεν είμαστε και οι άκροι του κόσμου, μιας και βρισκόμαστε πάνω στον άξονα της Εγνατίας. Πρόσφατα έχει εγκαινιαστεί και ο Ε65 που ξεκινάει και φτάνει ακριβώς μέσα στο Δήμο μας. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τα αξιοθέατα, έχει να δείξει πράγματα. Τα χωριά μας είναι όλα ατόφια, πέτρινα χωριά, πάρα πολύ αρχιτεκτονικό. Το απόθεμα τέλος πάντων το κτηριακό είναι αξιοθαύμαστο. Mm-hmm. Έχουμε χώρο για να κινηθούμε, αλλά είναι η ώρα που πρέπει να πάρθουν και σοβαρές αποφάσεις από την πολιτεία να στηρίξει την περιφέρεια ουσιαστικά. Και ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τώρα βρισκόμαστε πάνω σε μια στροφή, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Εμείς ως Δήμος κάνουμε τα πάντα για να ακόμα και αυτό το οποίο θα έλεγε ότι κάποιος δεν είναι στα όρια των ενεργειών του Δήμου, να διαθέτει χρήματα από τους ίδιους του φορολογούμενους στους δικούς του για να σπονσοράρει ή τέλος πάντων να επιδοτεί τους υπόλοιπους για τα τέκνα. Mm-hmm. Είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση, όμως είναι ευπρόσδεκτο από τα ζευγάρια, ναι, έστω να λύσει
0: ένα βοήθημα.
2: Αρκετές από τις πρώτες μέρες κάποια στήριξη, έτσι, να αισθανθούν ότι έχουν το Δήμο δίπλα τους.
0: Και ένα τελευταίο έτσι ερώτημα, Δήμαρχε, κατά πόσο εκεί στην περιοχή από τη στιγμή που έχετε λάβει την απόφαση αυτή είχατε κάποιες γεννήσεις?
2: Φυσικά, ναι.
0: Είχατε. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί υπάρχουν και περιοχές όπου δεν είχαν μέσα σε αυτό το διάστημα κάποιες γεννήσεις.
2: Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουμε στο τέλος. Έτσι, εδώ πέρα θα γίνουν πάνω από, υπολογίζουμε αυτούς για τους 160-170 γεννήσεις, αν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Να,
2: οπότε τα μέτρα παίρνονται αρκετά όσο γίνεται νωρίτερα και περνάνε και καθολικά και όχι μόνο για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζευκλή, για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα, στην πλατεία Δημαρχείου, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Βάσο Γκόρου μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης που έχασε τη ζωή της την Κυριακή το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης μας, όταν ο 27χρονος έβγαλε μαχαίρι.
0: Βάσο, συγγνώμη, αλλά αν είναι εύκολο να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε πιο καθαρά. Ευχαριστούμε.
3: Κατέφερε, συγγνώμη, και της κατέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό. Τώρα, χθες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ο ανακριτής και ο εισαγγελέας όπου νοσηλεύεται ο δράστης, καθώς είχε αυτό τραυματιστεί στην προσπάθειά του να πείσει ότι εκείνος και οι 25χρονοι ήταν τα επίθεσης, και του απήγγειλαν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της ενδοοικογενειακής βίας, της και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για το μαχαίρι και ναρκωτικών, καθώς στο σακίδιο που κουβαλούσε βρέθηκαν 3 υπνοτικά ηρεμιστικά χάπια. Ο δράστης ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δήλωσε οικονομική αδυναμία να προσλάβει συνήγορο και ζήτησε να του οριστεί δικαστικό συμπαραστάτη από το δικαστήριο. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Τροφίμων, Ποτών και Ιχθυοκαλλιεργειών του νομού Θεσπρωτείας εκφράζει την οδύνη του για το χαμό της Πινελόπης, η οποία εργάζονταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως βιολόγος σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας. Την ίδια στιγμή η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καμία μόνη, καμία άλλη, για να διατρανώσει τη θέληση των γυναικών και την απέτησή τους για αλλαγή πλέον αυτής της κατάστασης που καταγράφει την 10η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους στην χώρα.
0: Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον πύργο, στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς σήμερα το πρωί πήγε στην ανακρίτρια ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Μπάμπη.
4: Ναι. Με ακούτε?
0: Σε ακούμε κανονικά, Μπάμπη, ναι.
4: Ωραία, εγώ ακούω λίγο χαμηλά, αν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, θα το διορθώσω τεχνικά.
4: Όπως είπες, ο 26χρονος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, και από τότε αναζητούταν, ότι εμφανίστηκε φνιδιαστικά στο σπίτι της 36χρονης, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο στα χέρια του. Ότι έκανε ζημιά στο αυτοκίνητό της και όταν οι 36χρονοι μαζί με τον πατέρα της κατέβηκαν για να προστατεύσουν την περιουσία τους, τότε ο 26χρονος τους τραυμάτισε και τους δύο, προκαλώντας κάταγμα στο χέρι στην κοπέλα και χτυπώντας στο κεφάλι τον πατέρα της. Θα πρέπει να πούμε ότι η σύλληψη του 26χρονου έγινε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5 μέρες τον αναζητούσε η αστυνομία. Σήμερα προσήχθη στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια Ηλίας. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι τελικά η απόφαση των δικαστικών αρχών ήταν είναι η προφυλάκηση του 26χρονου. Ο 26χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε σε εισαγγελέα και ανακρίτρια ότι δεν πήγε στο σπίτι της 36χρονης με κουκούλα, πήγε κανονικά με τα ρούχα του, ότι πήγε να ζητήσει κάποια χρήματα τα οποία του όφιλε η πρόσφυγός του και σε εκείνο το σημείο δέχθηκε επίθεση από την ίδια και από τον πατέρα της και ήταν σε θέση άμυνας όταν αυτός τους χτύπησε. Πρέπει να πούμε ότι πάντως οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια Ηλίας κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς τα πράγματα
0: δεν εξελίσσονται καλά.
5: Δεν εξελίσσονται καλά, ναι. Έχει δηλωθεί πάνω από μια εβδομάδα η εξαφάνιση της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας που διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής του Αλικανά. Βέβαια, η τελευταία φορά που καταγράφηκε από τις κάμερες του ξενοδοχείου ήταν 2-3 μέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της στη ρεσεψιόν και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, κατευθύνθηκε προς την παραλία χωρίς όμως να έχει ντυθεί για μπάνιο. Είχε κανονική ενδυμασία. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες από την πυροσβεστική, την αστυνομία, την πολιτική προστασία με drones που έχει εκτενήσει την ευρύτερη περιοχή και σήμερα ήρθε ξανά στη Ζάκυνθο πλημάκιο της 6ης ΕΜΑΚ με φουσκωτές βάρκες και με δίτες προκειμένου να πέσουν σε ένα χύμαρο που υπάρχει εκεί ή αλλιώς στο ποτάμι του Σκούρτη που λέγεται στη θέση Μαύρα προκειμένου να δουν αν είναι εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια εξέλιξη. Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, κορυφώνεται η αγωνία και μειώνονται ελπίδες να εντοπιστεί ζωντανή η εντόγω 62χρονη τουρίστρια. Είναι ανάστατη η οικογένειά της στην ιδιαίτερη της πατρίδα. Έχει ενημερωθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα περαιτέρω. Η συγκεκριμένη, όπως μάθαμε, έπαιρνε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν υπάρχουν όμως κάποια, δεν υπάρχουν κάποια σημάδια, κάποια ίχνη της παρουσίας της, που να δημιουργούν ή να προκαλούν κάποιες ελπίδες ή βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί κάποια στιγμή να εντοπιστεί και να είναι καλά στην υγεία της. Πάντως, έχει επιστρατευτεί και η τοπική κοινότητα και ο τοπικός πρόεδρος και η πολιτική προστασία και η αστυνομία και η πυροσβεστική
0: και
5: η κινητοποιηθεί
0: όλη
5: ναι,
0: η περιοχή.
5: Ναι, πριν λίγες μέρες είχε φέρει και εκπαιδευμένο σκύλο, σήμερα από σκοτές βάρκες με δίτες, γιατί υπάρχουν στην περιοχή διάφοροι χήμαροι και ποτάμια προκειμένου να γίνει έρευνα και εκεί, μήπως έχει παρασυρθεί από κάποιο ποτάμι, από κάποιο χήμαρο, και επίσης και στη θάλασσα, γιατί είναι παραθαλάσσια τουριστική περιοχή. Να δεν σε... υπάρχει πάντως κάποια εξέλιξη.
0: Έτσι,
5: κάποιος ζωής, δυστυχώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Από τη Λάρισα ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στη χώρα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το απόγευμα συναντήθηκαν με μέλη του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος, ενώ σήμερα θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τα Τέμπη και θέματα που έχουν σχέση με την σιδηροδρομική ασφάλεια στη χώρα μας. Η Επιτροπή που αποτελείται από ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων, να πούμε ότι από την Ελλάδα συμμετέχουν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο κύριος Μανώλης Φράγκος και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτοί είναι οι τέσσερις Έλληνες συμβουλευτές που μαζί με τους υπόλοιπους δύο συναδέλφους από Ισπανία, Πορτογαλία και Πολωνία, στο πλαίσιο των επαφών που είχαν με τον Περιφερειάρχη, ο κύριος Κουρέτας μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τους ευρωβουλευτές, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα επικοινωνίας που είχε προηγηθεί πριν από αρκετό χρονικό διάστημα και βεβαίως αυτό που είπε ότι το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώθηκε στα στοιχεία που εντόπισε η Περιφέρεια από την περίοδο που ήλιος ανέλαβε.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς χάσαμε τον Γιάννη.
7: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και στον διοικητή της ΑΔΕ αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των κήπων. Οι δύο σύνδεσμοι μεταφέρουν την αγανάκτηση που επικρατεί λόγω της κατάστασης αυτής, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Ναι, όντως, οι δύο σύνδεσμοι, οι δύο φορείς, ζητούν την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν, στον συνοριακό σταθμό και στο τελωνείο των κήπων. Η παρέμβασή τους ήταν κοινή. Μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας. Απέστειλαν μία επιστολή προς τον κύριο Πιτσιλή, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Την κοινοποίησαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ και στο Τελωνείο των Κήπων και στην Ελληνική Αστυνομία και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην Περιφέρεια. Στην οποία αυτή η επιστολή, να πούμε, τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες, όπως εκτιμούν, με το χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φτάνει, λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 5 έως 6 ημέρες. Ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Αυτά αναφέρουν στην επιστολή τους. Τώρα, λένε επίσης ότι οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Κάνουν ειδική αναφορά στα ευπαθή και ευαίσθητα φορτία, καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο, και ζητούν να εξεταστεί μάλιστα η δυνατότητα μήπως και αυτά τα φορτία, τα ευπαθή και ευαίσθητα εννοώ, περνούν κατά προτεραιότητα από το τελωνείο. Αν αυτό, λέει, είναι επιχειρησιακά και τελωνιακά εφικτό. Και τέλος, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα έργα υποδομής που γίνονται, είναι η αλήθεια, στο τελωνείο των κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι δύο σύνδεσμοι, και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας αυτού του τελωνείου. Αυτά είναι, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδου σπηρετού στη Λέσβο, ζητώντας διερεύνηση και επανέλεγχο εκτροφών. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Να σου πω ότι στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται δύο εκτροφές στο βαφιό, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο φορέας έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένες και παραμένουν με ζωντανά ζώα παρά την εργαστηριακή επιβεβαίωση που ήρθε στις 25 Αυγούστου. Δηλαδή έχει περάσει περίπου ένας μήνας. Ο φορέας ζητά να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τι προκάλεσε την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτές οι δύο εκτροφές που έχουν βγει θετικές αλλά δεν έχουν θανατωθεί τα ζώα τους. Είναι παραπάνω. Ωστόσο, είναι οι μοναδικές εκτροφές που έχουν γραπτή εγγύηση ότι τα ζώα σας βγήκαν θετικά, οπότε πρέπει να θανατωθούν. Παράλληλα, ο φορέας πρωτογενούς τομέα ζητά επανέλεγχο και νέα δειγματοληψία. Όπως εξηγεί, το αίτημα δεν αφορά μόνο την αφισβήτηση ενός προηγούμενου αποτελέσματος, αλλά την αποτύπωση της σημερινής εικόνας των εκτροφών. Δηλαδή, τι έχει συμβεί στο μεταξύ, αν τα υπόλοιπα ζώα παραμένουν κλινικά υγιή και ποια είναι σήμερα η επιδημιολογική κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα που έθεσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και αντιπρόεδρος του Πολεσβιακού Φορέα Χρήση Κουλουδής είναι ευρύτερο και αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται η κρίση από την πρώτη μέρα. Όπως θυμάσαι, υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων, έκανε λόγο και για έλλειψη στην ενημέρωση των παραγωγών, υποστήριξε ότι δεν δόθηκαν σε όλους τους ανθρώπους σαφείς οδηγίες για το πόσο έπρεπε να διαχειριστούν την καθημερινότητα στις εκτροφές τους μετά τα θετικά αποτελέσματα, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα να πάμε στο Ορφάνι Καβάλας, καθώς εκεί οι αγρότες προχωρούν σε κινητοποίηση για τις τιμές στην ελιά. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
3: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, σήμερα είχαμε κινητοποίηση στην περιοχή του Ορφανίου από τους αγρότες του Παγκαίου αναφορικά με το θέμα της χαμηλής τιμής της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Απέκλεισαν συμβολικά τον κόμβο της περιοχής και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Βουζίδη, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τους συναδέλφους τους στην Χαλκιδική και θα εξετάσουν τα περαιτέρω βήματα για το πώς θα κινηθούν, πώς θα αντιδράσουν, γιατί φέτος, όπως είπε, η χρονιά είναι τραγική για το προϊόν. Πέρσι τους το αγόρασαν με 1,80 ευρώ, με ένα κόστος παραγωγής πολύ χαμηλότερο από το φετινό, και φέτος τους δίνουν μόλις 1 ευρώ και 10 λεπτά, άντε και 1 ευρώ και 20 λεπτά. Ο κ. Γκουζίδης είπε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ανανεώσουν την παραγωγική τους χρονιά, δηλαδή σκέφτονται ακόμη και να σταματήσουν την παραγωγή, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πάρο για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού. Από την έρθες της Κυκλάδας θα μας ενημερώσει η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 25 σύλλογοι της Πάρου καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη έξω από το επαρχείο της Πάρου, ζητώντας απαντήσεις και άμεσες λύσεις στο ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στον Χιτά του νησιού. Στο κάλεσμά τους για κινητοποίηση, οι σύλλογοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών για την αποκατάσταση του Χιτά, μέτρα πυροπροστασίας, μόνιμη λύση για τα ογκώδη και τα πράσινα απόβλητα, ολοκληρωμένη λύση για τα ανακυκλώσιμα, επαρκή κρατική χρηματοδότηση και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με σαφή ενημέρωση για το τι έχει γίνει ως σήμερα και τι πρόκειται να γίνει. Όπως καταγγέλνουν οι σύλλογοι, 2,5 μήνες μετά την πυρκαγιά, ο Χιτά παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτα σημεία απόρριψης υλικών να εμφανίζονται σε όλο το νησί, ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται, όπως αναφέρουν, ως πεδίο επενδύσεων, εργολαβιών και ανταποδοτικότητας και όχι ως ζήτημα δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Οι σύλλογοι κρύβουν τον κόδωνα του κινδύνου και απαιτούν να βρεθεί άμεση λύση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί αυξάνει δραματικά τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, ενώ δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς. Ο Φώτης της Αρμοδίου Αιγαίου τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε μετοπική σύγκρουση εδώ και καιρό με το Δήμο Πάρου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που αφορούν στο Χιτά και την αποκομιδή των απορριμμάτων, με επιστολή του, στην οποία αναφέρεται στην αυριανή κινητοποίηση, καταγγείλει μεταξύ άλλων πως οι πολιτικές και οι κομματικές σκοπιμότητες κάποιων εργαλειοποιούν τους συλλόγους στην προσπάθειά τους να απεμπολίσουν την ευθύνη τους για συγκεκριμένα ζητήματα. Συμπληρώνει ακόμα πως τα διάσπαρτα σημεία απόρριψης, τα ογκώδη απορρίμματα, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα απόβλητα εξκαφών κτλ. Που συσσωρεύονται στο νησί δεν μπορούν να χρεώνονται στο ΦΟΤΣΑ, επειδή αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική ή κομματική αφήγηση, όπως αναφέρει, και καταλήγει δηλώνοντας πως ο ΦΟΤΣΑ θα αναλάβει ό,τι πραγματικά του αναλογεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη έχει η τελετή επαναπατρισμού αρχαίων αντικειμένων που πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Εισαγγελία του Μανχάταν στη ΣΥΠΑ. Ανάμεσα στις συνολικά 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφουν στην Ελλάδα, βρίσκονται και αντικείμενα υψηλής αρχαιολογικής αξίας, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Λαθρανασκαφή του 1964 στο αφρατή Βιάνου. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Γιώργο.
5: Πρόκειται για 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης, 2 περίτεχνα κράνη και 3 μήτρες, προεκτάσεις δηλαδή χάλκινου θώρακα της εποχής, με έκτυπη διακόσμηση, τα οποία χρονολογούνται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Κάποια από τα αντικείμενα της ίδιας λαθρανασκαφής, όπως είπες, είχαν κατασκευθεί από τις ελληνικές αρχές. κατά τη διαδικασία της παράνομης εξαγωγής του 1964. Ο επαναπατρισμός των αρχαίων αυτών αντικειμένων και η επιστροφή του στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε και η κυρία Μενδώνη, σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της διαδικασίας για την επανένωση ενός αρχαιολογικού συνόλου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, είπε ο Υπουργός, ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειο. Κάποια από αυτά διακινήθηκαν παράνομα εκτός χώρας και τώρα επιστρέφουν στον τόπο τους. Ο δε επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, ο αντισαγγελέας του Μανχάταν, ο κύριος Μάθιου Μπογδάνος, ελληνικής καταγωγής όπως δηλώνει και το όνομά του, δήλωσε με τη σειρά του: «Κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στους σπίτους τους Έλληνες αποτελεί ένα εορτασμό της φιλίας των δύο χωρών και της αδιάλειπτης προσπάθειας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Αλλά κάθε επαναπατρισμός αποτελεί και μια υπενθύμηση της συστηματικής αναζήτησης για τα ιδεώδη του κάλους δικαιοσύνης και της αλήθειας που γέννησε η ηλιόλου στη γη της ελληνικής δημοκρατίας». Σε κάθε περίπτωση, Βίκη, τα περιμένουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα επανενωθούν με τα αντίστοιχα αντικείμενα που είχαν εντοπιστεί, όπως είπε και ο Υπουργός, στην ίδια ανασκαφή.
0: Βίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας Ρημνίου στην Κοζάνη. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε μία νέα φάση συντήρησης και αποκατάστασης περνάει η γέφυρα Ρημνίου στην Κοζάνη, με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να διαθέτει 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση φτωρών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της κατασκευής. Η απόφαση ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη. Το έργο δεν αφορά μια απλή παρέμβαση στο οδόστρωμα. Οι εργασίες εκτείνονται σε κρίσιμα τμήματα της γέφυρας, στους κεφαλοδοκούς των μεσοβάθρων, στις κύριες δοκούς, στην πλάκα του καταστρώματος, στο αποχετευτικό σύστημα της ενοδομής, στους αρμούς του καταστρώματος κυκλοφορίας, αλλά και στα στοιχεία οδικής ασφάλειας. Πρόκειται δηλαδή για μια παρέμβαση που αγγίζει το ίδιο τον πυρήνα της υποδομής. Η γέφυρα Ρημνίου κατασκευάστηκε, να θυμίσουμε, λιγάκι πριν από περίπου μισό αιώνα, στα πλαίσια της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης Πολυφίτου. Με μήκους περίπου 615 μέτρα, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τεχνικά έργα της περιοχής και ένα σημαντικό κρίκο στο οδικό δίκτυο της Κοζάνης. Η ιστορία της συντήρησή της όμως έχει αρκετά κεφάλια. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν τεχνικές επιθεωρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι της κατασκευής. Εξετάστηκε μεταξύ των άλλων το σκυρόδημα, ο οπλισμός, τα μεταλλικά στοιχεία, η αρμή και τα στοιχεία ασφάλειας. Ενώ είχαν προηγηθεί και εργασίες συντήρησης στο οδόστρωμα, στο κεκλειδώματα και στα στιθέα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι που οδηγούν σήμερα στη μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Και η σημασία της γέφυρας Ρημνίου έγινε ιδιαίτερα εμφανής πριν από λίγα χρόνια. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Βίκη, όταν το Μάρτιο του 2023 η υψηλή γέφυρα Σερβίων τέθηκε εκτός κυκλοφορίας εξαιτίας προβλημάτων που απαιτούσαν. Ναι. Έτσι λοιπόν, η γέφυρα του Ρημνίου χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική διαδρομή για την κυκλοφορία, ακόμα και για βαρέα οχήματα. Εκεί φάνηκε στην πράξη ότι η γέφυρα δεν αποτελεί μόνο μια τοπική σύνδεση. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οδικού δικτύου που συνδέει την Κοζάνη με την περιοχή των Σερβίων, το Ρήμιο, την Ιαννή και τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ ο ευρύτερος ολοκληρών οδικός άξονας έχει σημασία για τη σύνδεση της περιφέρειας με τη Θεσσαλία και το εθνικό δίκτυο. Και για μια περιοχή, το ξέρεις, να μην το ξαναπούμε, που βρίσκεται σε μια περίοδο απολιγνητοποίησης. Οι μεγάλες αλλαγές και στις υποδομές και στις μεταφορές, η διατήρηση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να πάμε τώρα στην Τρίπολη, όπου εκεί ξεκίνησαν οι λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Πέγγι Μπρούσαλη μαζί μας. Πέγγι.
7: Αύριο, Βίγη, καλό μεσημέρι. Είναι η επέτειος 205 χρόνια μετά την άλωση. Θα γιορταστεί με ιδιαίτερο τρόπο, με καινοτόμες δράσεις. Φέτος, να πω ότι αύριο Τετάρτη για πρώτη φορά στις 8 το βράδυ, πομπή συλλόγων, σωματείων, χορευτικών ομήλων στους δρόμους της Τρίπολης θα ξεκινήσουν από την είσοδο της πόλης, από το άγαλμα του Μανώλη Δούνια, και θα προχωρήσουν μέχρι και την πλατεία Άρεως, ως έτσι να βαδίσουν στα χνάρια της άλωσης. Τώρα, την Παρασκευή το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου Πυρούνια, που έχει πραγματικά καταπληκτικούς πίνακες στη Δημοτική Πινακοθήκη της Τρίπολης. Την ίδια ημέρα υπάρχει μια εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης, που έχει να κάνει με τον αγώνα του 1821. Το Σάββατο στο Λιμποβίση, στο χωριό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θα γίνει εκδήλωση για τους Κολοκοτρωναίους 11.30 το πρωί. Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε λαμπαδιφορία από το τρίτο σύστημα προσκόπων, ενώ αμέσως μετά θα γίνει και ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την άλωση της πόλης και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Και βέβαια την Κυριακή κορυφώνονται εκδηλώσεις, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Τασούλα, θα γίνει μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επιχειρηματική παρέλαση στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν βεβαίως παραδοσιακοί χορείς στην πλατεία Άρεως, ενώ 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη επαιτειακή συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά. Θα συμπράξει η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ που έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη της Τρίπολης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Σχολεία των Χανίων και του Ρεθύμνου θα πραγματοποιήσουν την προσεχή Παρασκευή δράση έξω από το φρούριο Ιτζεβίν, το εν λόγω μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Σούδας. Καταραίει και παρά τις όποιες υποσχέσεις δεν έχει προχωρήσει η αποκατάστασή του. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν για όσα δεν έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
8: Θα λέει κανείς, Βίκη, ότι οι μαθητές παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς τα πειραματικά σχολεία Χανίων και Ρεθύμνου και το γυμνάσιο Βάμου, που συμμετέχουν στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι μια κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού, που τελεί εθνικό συντονιστή, θα πραγματοποιήσουν ουσιαστικά μια εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή το πρωί στις 10, έξω από το φρούριο Ιτζεβίν και ουσιαστικά στην κεντρική πύλη του μνημείου. Ο στόχος της δράσης αυτής, Βίκη, είναι να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να αφυπνιστούν οι αρχές για τη διάσωση του μνημείου, καθώς το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα του και μάλιστα το τελευταίο διάστημα καταραίει, καθώς είχαμε πρόσφατα και την είδηση ότι ένα κομμάτι του τείχους κατέρευσε και υποχώρησε. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάιο που μας πέρασε. Ουσιαστικά λοιπόν οι μαθητές θέλουν να στείλουν το μήνυμα στις αρχές και σε κάθε υπεύθυνο ότι αυτό το μνημείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων και της Κρήτης ευρύτερα και πρέπει να διασωθεί. Αρκεί να σου πω ότι μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο φρούριο είχε χρησιμοποιηθεί και ως κινηματογραφικό σκηνικό στις ταινίες Μέρσου 36 του Θεοδωρή Αγγελόπουλου και σε πολλές περιπτώσεις γενικά έχει τρομερά ιστορικά στοιχεία εντός των χώρων του, οπότε πρέπει να διασωθεί. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στο συνάδελφο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόφαση από τη δίκη για τις κόντρες στην Πιερία.
9: Όχι, είναι σε εξέλιξη ακόμη.
0: Μάλιστα.
9: Η ακροματική διαδικασία, πριν από λίγο ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι μάρτυρες κατηγορίας. Ήταν συγκλονιστικός. Καταρχήν να πω ότι η υπόθεση πρόκειται για μια φωνική κόντρα που έγινε στις 10 Μαρτίου το βράδυ του 2023 στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στην Πιερία, κοντά στο Βαρικό, όταν δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού έκαναν κόντρες, αλλά μετά τον τερματισμό, παρουσία περισσότερων από 70-80 ατόμων, όπως περιέγραφαν οι μάρτυρες, αλλά μετά τον τερματισμό, ξαφνικά οι δύο μηχανές αυτές, επιστρέφοντας, ανέπτυξαν πάλι ταχύτητα, έκαναν δηλαδή κόντρες, παρότι στο οδόστρωμα είχαν μπει άλλα μηχανάκια μικρά, τα παπάκια, τα γνωστά, αλλά και πεζοί, με συνέπεια η μία μηχανή που οδηγούνταν από έναν 22χρονο να πέσει πάνω σε ένα παπάκι, να σκοτωθεί ο 22χρονος, αλλά και ο οδηγός του δικύκλου, του μικρού, 20 χρόνων, και είναι χαρακτηριστικό από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μεγάλη μηχανή, ο 22χρονος οδηγός της, 20 χρόνων, και είναι χαρακτηριστικό από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μεγάλη μηχανή, ο 22χρονος οδηγός.

0: διάχρονου αναβάτη της μεγάλης μοτοσυκλέτας, ότι ο ένας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας που κατηγορείται για ηθική αυτουργία, ήταν αυτός που οργάνωνε τις κόντρες και άφησε υπονοούμενα ακόμη και για στοιχήματα. Άλλωστε, ο γιος της δεν είχε δίπλωμα για μηχανή χιλίων κυβικών που οδήγησε, ούτε ήταν δική του, ενώ τον είχαν προμηθεύσει ακόμη και με στολή. Περιμένουμε τώρα σε λίγο τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και συνέχεια τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι ο συγκεκριμένος, ο ιδιοκτήτης της μίας μηχανής, αλλά και ο οδηγός της δεύτερης, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από τα παπάκια και δεν χτύπησε κανέναν.
1: Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω και για το κύκλωμα που δρούσε στην Βόρεια Ελλάδα και έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά.
0: Και όχι μόνο από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη δικογραφία. Πρόκειται για ένα κύκλωμα που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους τηλεφωνικά εδώ και μήνες, όπως φαίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένοι άνοιγαν και έκλειναν εταιρείες γενικού εμπορίου, προμηθεύονταν προϊόντα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες ήταν ενδοκινητικές εισαγωγές και δεν επιβαρύνονταν με τις αγορές με ΦΠΑ. Ωστόσο, όταν πουλούσαν τα προϊόντα, οι άλλες εταιρείες επίσης ίδιου τρόπου ίδρυσης δεν κατέβαλαν το ΦΠΑ στην πώληση των προϊόντων με πολύ χαμηλότερες τιμές. Επομένως, το δημόσιο είχε μία ζημία της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά την καταβολή ΦΠΑ. Οι αχυρά άνθρωποι αυτοί, που σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν μπροστά ως ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών, φαίνεται ότι χρωστούν στο δημόσιο 11 εκατομμύρια ευρώ από το 2022 ως το 2026, έτσι στην καταβολή πόρων, ήταν πρόσωπα τα οποία έπαιρναν ένα μηνιαίο μισθό σύμφωνα με το κατηγορητήριο από 500 έως 1500 ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα, το κύκλωμα κατηγορείται ότι τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι έπαιρναν ακόμη και κλεμμένα προϊόντα από σούπερ μάρκετ τα οποία διέθεταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και λαθρέα ποτά από τη Βουλγαρία. Εγκληματική οργάνωση απάτησε βάσει του δημοσίου. Λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ήταν οι διώξεις και παραπέφθηκαν στον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενισχύεται τελικά σημαντικά η κτηριακή δυναμικότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου μετά τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών κτηρίων στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Να πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
2: Καλημέρα, μέρη από την Κέρκυρα. Η πρώτη αφορά μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση κτίριου του Ιωνίου Πανεπιστημίου που θα στεγάσει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη θέση Παλάδα. Η ανάδειξη των τμήματων των ενετικών τυχών της πόλης που βρίσκεται στο σημείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την ανέγερση του κτιρίου, δίνοντας λύση στο πρόβλημα που εδώ και χρόνια είχε καθυστερήσει το έργο λόγω αρχαιολογίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του μεγάλου Καποδίστρια, ενός εμβληματικού κτιρίου που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια, λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και το οποίο θα αποκατασταθεί και θα εξοπλιστεί πλήρως. Να πούμε τέλος ότι ο αντιπρίτανης φοιτητικής Μέριμνας ανακοίνωσε ότι θα καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος είτε στη φοιτητική εστία και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία είτε με το επίδομα στέγασης. Το ίδιο, όπως είπε, είχε συμβεί και πέρσι σε συνδυασμό με την δωρεάν σύντηση των φοιτητών. Λύνονται τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ιδρύματος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα. Πένι Τομπρή μαζί μας. Πένι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Χάρισε Ζωή και ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα διοργανώνουν, όπως είπες απόψε, το δεύτερο Music Street Festival με τίτλο «Σε ευχαριστώ Δότη» στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στη συμβολή με την Οδό Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο της δράσης θα συμμετάσχουν φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες, ενώ παράλληλα εθελοντές θα ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία και θα πραγματοποιούν εγγραφές νέων εθελοντών δοτών. Η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα που μεταφράζεται κυριολεκτικά σε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και να ενθαρρύνει περισσότερους

0: πολίτες να γίνουν εθελοντές δότες, προσφέροντας σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα τη δυνατότητα να βρουν ένα συμβατό δότη ώστε να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους. Αξίζει να αναφέρουμε, Βίκη, ότι η Πάτρα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη δράση γύρω από την εθελοντική δωρεά μυελού, με σημαντική συμμετοχή φοιτητικών ομάδων και νέων ανθρώπων. Το Κέντρο Χάρη σε Ζωή συγκεκριμένα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως φορέας ενημέρωσης, ενώ οι εθελοντές που εγγράφονται εντάσσονται στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί συμβατότητα με ασθενείς για τους οποίους η μεταμόσχευση αποτελεί πραγματικά θεραπευτική επιλογή. Να πούμε κλείνοντας ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ την υποστηρίζουν ο Δήμος Πατρέων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στο βόρειο, το κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, τη Χαλκιδική, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Το είχαν πει οι μετεωρολόγοι και όπως ακριβώς το είχαν πει, έτσι ακριβώς και έγινε. Ραγδαία λοιπόν η αλλαγή. Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού να κάνει την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες και στην Αττική. Μέχρι στιγμής πάντως και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Υπομονή σε όλους τα φαινόμενα, δεν θα έχουν ιδιαίτερη διάρκεια και σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει εξασθένιση τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο από το απόγευμα και από αύριο το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτηρίσα Καντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο, νέα πορτοκαλή προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πτώση κεραυνού προκάλεσε φωτιά σε δασική έκταση στο Κοροπή στη θέση Μαυροβούνη στους πρόποδες του Ημιτού, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, υποχαρακτηριστικά αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ενεργειακή Κρίση. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζει διαμαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ανακριτή, μια γραμματέα στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών προσφεύγει ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας να τεθεί σε κατοίκον προορισμό με βραχιολάκι. 8 τραυματίες ανάμεσά τους και μαθητές στην ενόπλη επίθεση έξω από το Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Και τέλος, βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο. Πραγματικά σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη για την άγρια δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο, με το δράστη, να θυμίσουμε, να προσπαθεί αρχικά να στήσει ολόκληρο σκηνικό ληστείας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους και την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, καθώς είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα σήμερα το δελτίο μας με την νευρικότητα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τον Brent να κινείται μεταξύ 100 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στις διπλωματικές εξελίξεις σε σχέση με την κρίση στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πάντως, πέρα από τις εικόνες, από την εικόνα που παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές, στη χώρα μας η μέση τιμή, Πινελόπη, στα καύσιμα παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο παραμένει υψηλή, αλλά κάθε μέρα παίρνει και μερικά λεπτά λιγότερο από το λεπτό, τέλος πάντων, αυξάνεται. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η τιμή του Brent υποχωρεί κι άλλο, είναι στα 98,2 δολάρια το βαρέλι. Το αργό είναι στα 89,9, άρα έχουμε μια σχετικά σημαντική αποκλιμάκωση, με την έννοια του βλέπουμε ότι είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Επίσης είναι πτωτική και η τιμή του φυσικού αερίου στα 71,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, οι τιμές στην εγχώρια αγορά, καταρχήν των υγρών καυσίμων, αυξάνεται. Στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε σήμερα 2,224 λεπτά το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη έχουμε 2,197 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενσωματώνονται οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Και μάλιστα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενεζουελών, προέβλεψε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση των τιμών εξαιτίας ακριβώς αυτής της πτώσης των διεθνών τιμών. Παρ' όλα αυτά, ο κ.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο βεβαίως και όλα αναλυτικά τι είπε, ναι.
2: Ζήτησε καταρχήν να υπάρχει μια γενναία παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί ουσιαστικά η τιμή των καυσίμων. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι παράλληλα με τις τιμές των υγρών καυσίμων έχουμε μια αύξηση και στην τιμή του ρεύματος. Για σήμερα η αγορά έχει κλείσει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα πέρασε η μέση χοντρική τιμή τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο η μέση χοντρική τιμή είναι στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Mm-hmm. Τώρα, το κατά πόσο θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αρκετά νωρίς να το πούμε. Θα το δούμε στο τέλος του μήνα. Όπως επίσης, περισσότερα θα μάθουμε αύριο σε μια άτυπη ενημέρωση που σχεδιάζει να κάνει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφτρο, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις της τιμής του ηλεκτρισμού.
0: Κρατάμε πάντως προς το παρόν από αυτά που μας είπες ότι η διακύμανση στο Brent είναι μεταξύ ανάμεσα σε 100 και 102 δολάρια το βαρέλι.
2: Ακριβώς,
0: σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Και στη χώρα μας η τιμή όχι μόνο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου, αλλά κάθε μέρα τσιμπάει και λίγο παραπάνω.
2: Τσιμπάει και λιγάκι.
0: Είμαστε στα 2,20 περίπου η μέση τιμή της αμόλυβης.
2: 2,22 είναι η μέση τιμή του 2,22 και στα 2,19, 2,20 σχεδόν η τιμή της αμόλυβης.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Τα έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, γιατί το θέμα είναι μεγάλο και αφορά τους πάντες. Σε αυτό το θέμα ακριβώς, στο που βρίσκονται οι τιμές στην Αντλία, γι' αυτό το θέμα μίλησε ο κ. Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
3: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμανσης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φθηνύνει το καύσιμο.
0: Περιμένουμε όλοι λοιπόν αυτή τη νέα παρέμβαση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικοκυριών λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Αϊβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί έχει το ρεπορτάζ και τις σχετικές πληροφορίες. Άμεσα αναμένεται Άγιοι να κλειδώσουν τα μέτρα και θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως λένε το Μαξίμου, σε όλους τους τόνους. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και ευθεία λοιπόν βρισκόμαστε στην επεξεργασία των μέτρων που αναμένεται να κινηθούν, όπως είπες και εσύ, τέλος της εβδομάδας, πιθανότατα την Πέμπτη, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα κατορθώνονται και οι στρατηγικοί που θα ακολουθηθεί προκειμένου να σχεθούν οι ανάλογες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και δηληστηρίων, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις ώστε να ανακοινωθούν και να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων, με έμφαση βέβαια στη στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, αφού πλήττονται περισσότερο, ενώ όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που υπάρχουν να παρασχεθεί στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια το ζήτημα αυτό δεν μένει και εκτός της πολιτικής επικαιρότητας. Είχαμε τις σχετικές απαντήσεις από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στα όσα πρότεινε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, με σκοπτικό ύφος ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Sky, ανέφερε πως όλη η Ευρώπη περίμενε να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας για να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων. Τόνισε πως είναι ένα παλιό το κόλπο το να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να τις ψηφίσουν. Άλλη διαφορά είναι από τότε που έπιασε το 2015 είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε και αναρωτήθηκε αν όλα αυτά που υπερασπίζεται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα για τα προγραμμένα της κυβέρνησής του, για ποιο λόγο έχει εξαφανίσει τους υπουργούς που είχε μαζί του για να μην θυμούνται όσα είπαν χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν παραπάνω, όμως το να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν δεν κάνουμε τη ζωή καλύτερη, αλλά χειρότερη όπως το 2015 για αυτούς που ήταν στις πλατείες, ενώ απάντησε στο γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε μεταξύ άλλων πως ετησίως κοστίζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ταβάνι ως προς τις ολοθές δαπανών και πως θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται μια πιθανή μείωση του ειδικού φόρου στις ολοθές δαπανών. Επιτέθηκε δε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως όσοι λένε να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα πρέπει να μασούν ποιο νέο φόρο θα επιβάλλουν και από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
0: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, κλειδώνουν τα μέτρα στήριξη των πολιτών και ανακοινώνουν τις επόμενες ημέρες αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλειδώνουν και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων και τη στήριξη των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μέτρα θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δίνει παραπάνω στους πολίτες. Επεξεργαζόμαστε περίγραμμα μέτρων. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις, τόνισε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης. 5 μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
0: Τώρα, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και η αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες μειώσεις.
6: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση τώρα στον πρόεδρο της Ελλάδας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι οι φόροι στα καύσιμα είχαν αυξηθεί όταν κυβερνούσε ο κύριος Τσίπρας.
5: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Τώρα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική παράλληλα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
7: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
0: Τη στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να απομυθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι και που η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία της ασπίδας προστασίας και των παρεμβάσεων, που όμως προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν τελικά την ακρίβεια, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ζητά να δυναμώσει η διεκδίκηση για επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα, σε σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί, όπως αναφέρει, τα κέρδη των λίγων και τη φορολογία των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
8: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία,
0: ναι,
8: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας.
0: Τώρα, ο ίδιος πονοκέφαλος ισχύει και σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή ακρίβεια εν όψη και του χειμώνα. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ σειρά πρωτοβουλειών για τον περιορισμό της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τον Μαϊδά Παπαϊωάννου. Το Μαϊδά, ποια μέτρα προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλώ σα μεσημέρι. Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίε. Η πρώτη είναι προ την Ευρώπη, προ την Κομισιόν, και η άλλη είναι προ τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά 45 λεπτά, διήρκησε η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Μακρόν χθες το βράδυ, στην οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει μια ενεργητική εκεχηρία με ένα ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, όπου θα επιτρέπεται να προστατεύονται ορισμένα στρατηγικά σημεία της Σαουδικής Αραβίας και επίσης να υπάρξει μείωση της σύραξης μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας για να μπορέσουν να προστατευτεί τα στενά του Ορμούς όπως και η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι δύο διάβλοι που επιγόντως πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι στην προήγηση. Το δεύτερο στοιχείο που ζήτησε ήταν από για την Ουκρανία να υπάρξει μια εκεχηρία ενεργειακή και εκεί, με την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι θα σταματήσει να χτυπάει τα δηληστήρια για ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία να σταματήσει να επιτίθεται σε αστικές περιοχές ή σε διάφορες άλλες εγκαταστάσεις ενεργειακές της Ουκρανίας, ώστε να μπουν μέσα σε μια σκέψη ειρήνης. Τώρα, άρχισα να σας πω ότι υπάρχουν 5 μέτρα που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι σημαντικά για τους Ευρωπαίους, για να μπορέσουμε λίγο να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή επίγουσα κατάσταση. Προσωρινή χαλάρωση προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή από τα δηληστήρια. Έγκριση υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων. Επίσης, αναβολή κατά ένα έτος της ισχύουσας ρύθμισης αναφορικά με το μεθάνιο, επέκταση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινών αγορών φυσικού αερίου ώστε να συμπεριλάβουν τους υγρούς υδρογονάθρακες και τελευταίο επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου ιδίως για τη θέρμανση, και αυτό φυσικά αφορά και τους Έλληνες όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
0: Σωμαϊδα Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ, και από το Παρίσι πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε πώς άκουσαν τις πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου και τι λένε για την επιστολή Μακρόν. Η Έλενα Αποστολίδου, ανταποκριτριά μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μα τι λένε στην Κομισιόν μετά την επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Μόλις ολοκληρώθηκε το briefing, καθιερωμένη δηλαδή η καθημερινή ενημέρωση της Κομισιόν. Φυσικά σε αυτή την ενημέρωση ρωτήθηκε η επικεφαλής τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Άννα Κάιζα, ρωτήθηκε για την επιστολή Μακρόν. Η Κομισιόν επίσημα λέει ότι εξετάζουμε πολλά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επιστολή. Οι υψηλές τιμές είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε στενά και εξετάζουμε πιθανά σενάρια αντιμετώπισης. Και μίλησε για δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είπε για τις τιμές που υπάρχουν, τις πολύ υψηλές τιμές που έχει η Ευρώπη, που είναι ακόμα και διπλάσιες από εκείνες των ακόμα και τρεις φορές, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνας. Και το δεύτερο είναι η ενεργειακή μετάβαση που πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι πιο ανεξάρτητη. Πρέπει να σου πω ότι δεν βγήκε κάποια είδηση, όμως θα λέγαμε ότι αυτό που έχουμε καταγράψει είναι μια ανησυχία και μια αμηχανία της Κομισιόν για να προχωρήσει σε αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη.
0: Ας μείνουμε σε αυτή
10: την επιστολή. Να προσθέσω ότι υπάρχει και η πρόταση του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκληθεί ένα έκτακτο συμβούλιο για την ενέργεια, που είναι ενδεικτικό.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, Γιώργο Γεραφέντη. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μας έρχεται από τη Ρόδο, Γιώργο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
11: Δυστυχώς, μια τραγική είδηση μας έρχεται από τη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Ήταν με κλιμάκιο, δηλαδή με άλλους συναδέλφους του από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου. Προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν δύο αναρριχητές που είχαν εγκλωβιστεί σε φαράγγι στην περιοχή Ατάβυρος της Ρόδου. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, Γρηγόρη έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού του πυροσβέστη που έχασε εν ώρα καθήκοντος την ζωή του.
0: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και τις σημαντικές πληροφορίες. Δυστυχώς, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού αναρχητών.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκεί όπου οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία τόσο για το ρόλο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, όσο και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή ενώπιον του ανακριτή, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σήμερα στη γραμματέα του ιατρείου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά πιστήρια και επικοινωνία των εμπλεκομένων με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι μετά τη σχετική άδεια του ανακριτή αναμένεται να προκύψουν επιπλέον δεδομένα, καθώς όπως είπε, κάθε πτυχή της υπόθεσης εξετάζεται.
12: Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου. Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
0: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος έχουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο του Κολονακίου, καθώς σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, υπάρχουν αποκλίσεις στις μαρτυρίες τους. Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, εκεί όπου προσήλθε νωρίτερα, Άννα, για να καταθέσει η γραμματέα των γιατρών. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών, κλήθηκε να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή μια γραμματέα του ιατρείου. Η συγκεκριμένη μάρτυρας είχε δώσει προανακριτικά στην αστυνομία κατάθεση δύο φορές. Σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέα φέρει την υποστήριξη ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30 δηλαδή, ήρθε ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στο καναπέ. Μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε στην ταχυγράφηση εξετάσεων, που όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, πραγματοποιήθηκε στις 4.06. Αυτό φέρεται να κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή γραμματέα, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας προανακριτικά. Να πούμε ότι η 28χρονη είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο γραφείο της 56χρονης γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και παρέμεινε 3/4, ενώ το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1.30. Επιπλέον, προανακριτικά η γραμματέας είχε καταθέσει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου αλλά και από το κινητό του τηλέφωνο και που οι διασώστες είχαν μεταφέρει εν ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Και να πούμε κλείνοντας ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιπάθειες σε όσους έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
0: Βεβαίως, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τη θέση ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, επέμεινε ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News με αφορμή την κατάθεση που έδωσε ο πελάτης του ενώπιον του ανακριτή.
14: Η ανάκριση είναι μυστική, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
0: Η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και η διασφάλιση ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αποτελεί πάγιο αίτημα, τόνισε από την πλευρά του, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, ο Γιώργος Φλωρίδης.
15: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα πέφτουμε από τον ουρανό. Λες και πέφτουμε από τον ουρανό.
0: Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μιλάει στη τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα, σχετικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχαν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι η κυρία Γάκα το είχε δηλώσει ψευδώς ως συνοδό μηχάνημα οζονοθεραπείας και ότι θα εξεταζόταν το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου.
16: Κανονικά, κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση.
0: Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο και πρακτικές που παρουσιάζονται ως αντιγύρανση, ευζωία ή κβαντική ιατρική. Ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας Θανάσης Δημόπουλος μίλησε στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις υπηρεσίες υγείας και ξεκαθαρίσε ποια είναι τα όρια της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής.
17: Κβαντική ιατρική και κβαντικός γιατρός Είναι ένας νεολογισμός.
18: Μάλιστα.
17: Δηλαδή το να πάρουμε, να κολλήσουμε το κβαντική φυσική και να το κάνουμε κβαντικός ιατρός, είναι σαν να παίρνουμε τη μοριακή βιολογία που είναι μία από τις βασικές επιστήμες και να πούμε ότι εγώ είμαι μοριακός γιατρός. Σε ένα οργανωμένο κράτος και σύγχρονο όπως είναι η Ελλάδα, θα πρέπει και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει εντός ή εκτός αγωγικών τον πολίτη, ο οποίος ζητάει κάποια ιατρική υπηρεσία. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε όλα στην προσωπική ευθύνη των ανθρώπων. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αφενός μεν συγκεκριμένο πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων από νοσοκομεία, κλινικές, πολυιατρία, μεμονωμένα ιατρία, έλεγχη, δηλαδή αδειοδότηση, έλεγχη στη λειτουργία και βεβαίως σαφής ενημέρωση από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το τι θεωρείται σήμερα συμβατική ιατρική, ποιες είναι οι ειδικότητες στο πλαίσιο της συμβατικής δυτικής ιατρικής την οποία εφαρμόζουμε όλοι και βεβαίως τι είναι εκτός αυτών των ορίων.
18: Και από τις εξελίξεις στην υπόθεση με του θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, πήρε 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι ο 27χρονος έχει κρύψει κρίσιμες πληροφορίες, καθώς από την αρχή προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει. Ο καθομολογίαν δολοφόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυλιατών και χθες ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Πάμε στον Βασίλη Σιώματο, ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
19: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, είναι καλά στην υγεία του. Ένα από τα δύο τραύματα που φέρει στη θρακική χώρα είναι πιο σοβαρό και πιο βαθύ και γι' αυτό έχουμε και την νοσηλεία και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του 27χρονου για το αν την Πέμπτη, που είναι η μέρα της απολογίας του, αν θα μπορέσει να παρουσιαστεί ενωπίον ανακριτή και εισαγγελέας του δικαστικού μέγαρου της Ιγουμενίτσας ή αν πάλι ο ανακριτής και εισαγγελέας θα έρθει στο νοσοκομείο όπου εκεί θα γίνει η ποινική διαδικασία, η νομική διαδικασία αν θέλεις, όπου θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος και θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας για το ποια ήταν η αιτία που θόλωσε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση με αποτέλεσμα να θρηνούν τόσο οι κάτοικοι εδώ της περιοχής όσο και οι συγγενείς μια 25χρονη κοπέλα, μια κοπέλα γεμάτη όνειρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το νέο μεταπτυχιακό της πρόγραμμα, μια κοπέλα που δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ένας άγγελος μου είπαν εδώ οι κάτοικοι που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή με περισσότερες από 8 μαχαιριές, εφέροντας μαχαιριές στο τράχυλο, στην κλιακή χώρα, στο θώρακα, στο χέρι, αμυντικός τραυματισμός μου είπαν από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα τραύματα, αλλά και στο πόδι, δηλαδή η κοπέλα πάλεψε, προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του 27χρονου πρώην συντρόφου.
18: Και όλο αυτό που περιγράφεις τώρα, Βασίλη, πραγματικά δείχνει κάτι για τον δράστη, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, σηκώθηκε, έφυγε από την Αθήνα, ανέβηκε στην Ιγουμενίτσα για να κάνει ό,τι έκανε, για να κάνει αυτό το έγκλημα, να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς στείνοντας σε ένα σκηνικό ληστείας, άσχετα που δεν το κατάφερε αυτό.
19: Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται όπως ήταν προσχεδιασμένες οι πράξεις του κατηγορούμενου. Δεν ταξιδεύεις με το λεωφορείο από την Αθήνα έχοντας μαζί σου ένα μαχαίρι. Δεν στείνεις καρτέλι θανάτου στην πρώην σύντροφό σου για να λύσεις τα οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχει ένα ζευγάρι νυν ή πρώην ζευγάρι. Και από εκεί και πέρα να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και ταυτόχρονα να προσπαθείς να θολώσεις τα νερά, να αποπροσανατολίσεις τους αστυνομικούς για το τι έχει συμβεί, να επικαλείσαι και να μηχανεύεσαι σενάρια ότι δεχτήκατε επίθεση μαζί με την πρώην κοπέλα σου από 4 κουκουλοφόρους αγνώστους και μάλιστα ήταν οπλισμένοι και μάλιστα μαχαίρωσαν την κοπέλα σου και μαχαίρωσαν και σένα τον ίδιο, όπου αργότερα βέβαια όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φυλιατών ομολόγησε τα πάντα, είπε το τι συνέβη, ότι ήταν θολωμένος, ότι νευρίασε και από εκεί και πέρα είχαμε αυτή την εξέλιξη να χάσει η 25χρονη κοπέλα την ζωή της. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα στα Γιάννενα που μεταφέρθηκε η Σωρό στην ιατροδικαστική κλινική θα ξεκινήσει νεκροψία, νεκροτομή, όπου εκεί θα προκύψουν σίγουρα νέα ευρήματα.
18: Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, στείλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε άγη ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για εργασία γενικότερα.
20: Ακριβώς. Αφάξει το πολιτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, αλλά και η προσωπική του αναφορά για τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για το θέμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε, έχει μπροστά της έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά, είπε, για να γίνει εκτροχιασμός. Ενώ αναφερόμενος στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος για μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά την πορεία. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός απευθύνε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά και στην επιστολική ψήφο, τονίζοντας πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον, τονίζοντας βέβαια και την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Ενώ μιλώντας για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ότι στόχος είναι να μην κληροδοτηθούν στις νεότερες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την οικονομική πορεία της Ελλάδος ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης και, όπως είπες και εσύ, ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Υπογράμμισε δε πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και ότι η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο τεχνολογικό μέρος της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός είχε επαφές με κολοσσούς της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, τη ρομποτική, αλλά και την κυβέρνηση να επιχειρεί να δείξει το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας να συνδέσει την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Το ενδιαφέρον, βέβαια, τώρα από εδώ και πέρα πηγαίνει από τις επενδύσεις στη διπλωματία, με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποτελεί την κορύφωση για τα ελληνοτουρκικά, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ασφάλεια, που θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
18: Ο Πρωθυπουργός πότε θα μιλήσει εκεί, να θυμίσουμε, Άγη?
20: Την Πέμπτη είναι η ομιλία του, την Πέμπτη μεσημέρι, νωρίτερα θα έχει και συνάντηση με τον επικεφαλής του ΟΗΕ, τον κύριο Κουτιέρες.
18: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκεί πέφτουν λοιπόν όλα τα φώτα πλέον σιγά σιγά σε όλο τον πλανήτη. Είναι στραμμένα προς την Νέα Υόρκη και την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου αναμένεται να παραστούν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ακολούθως θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο αυτά μέτωπα που αναφέραμε. Πάμε στην Αίθουσα Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία και τα Ξένα Μέσα Ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ναι, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. 5:55 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά, όπως είπες, των δύο μεγάλων μετόπων, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου σίγουρα θα αναφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Mm-hmm. Ωστόσο, να μεταφέρουμε μια τελευταία εξέλιξη που είναι γνωστή πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου που δεν κατονομάζεται στο πρακτορείο, ο Reuters, το Ιράν είναι ανοιχτό στη διαπραγμάτευση βάσει της νέας πρότασης που έχει δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τότε τα στενά του ορμού θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε 7 ημέρες, και αυτό επειδή είχε και ένα αντίκτυπο στις, θετικό αντίκτυπο στις αγορές, ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία είναι εξουσιοδοτημένη να μιλήσει, να συζητήσει, απολύτως εξουσιοδοτημένη, και επίσης πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη. Μένει ωστόσο και αυτό να το δούμε. Αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση ή όχι, πάντως μέχρι στιγμής τα μηνύματα είναι αρνητικά, τόσο από αυτόν τον αξιωματούχο, όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, σε δηλώσει του σήμερα το πρωί. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, μετά την ομιλία του, θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, αφού πρώτα υπογράψει τη σημαντική συμφωνία για τη Γροιλανδία με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας για την ασφάλεια της Γροιλανδίας που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε και τι ακριβώς περιέχει αυτή η συμφωνία. Ενώ ακολούθως θα συναντηθεί, όπως είπαμε, πολλούς ηγέτες. Ανάμεσά τους τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, θα είναι μάλιστα η πρώτη του συνάντηση. Τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εδώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κομμάτι της ενέργειας. Καθώς και τις προηγούμενες ημέρες που υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εμείνει στο θέμα μιας ενεργειακής εκεχηρίας, επισημένοντας και υπογραμμίζοντας το θέμα του ντίζελ, όπως έκανε και στη μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία.
18: Βέβαια, μάλιστα έχει πει πολλές φορές ο ίδιος, έχει αναφέρει σε αναρτήσεις του, ότι για την κρίση όλη αυτή την ενεργειακή και την ακρίβεια δεν ευθύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τα Συνάπτω του Ορμούσου τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία.
21: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακριβώς, Γρηγόρη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Αυτό που διέρεσε τα αμερικανικά μέσα τις προηγούμενες μέρες είναι για να παρουσιάσει και ένα σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και με το μέτωπο των Χούθη ανοιχτό. Ωστόσο, πέρα από τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου για πιθανό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η αισιοδοξία προκαλεί και το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται να ξαναρχίσει τις αποστολές πετρελαίου μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος είχε κλείσει προσωρινά λόγω επιθέσεων. Αλλά ενεργό παραμένει το μέτωπο των Χούθη. Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντική επίσης και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον πρόεδρο Σι της Κίνας, όπου εκεί, εκτός βεβαίως από τα γεωπολιτικά και το εμπόριο, θα συζητηθεί και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Και κλείνοντας να σου πω ότι ο πρώτος ξένος ηγέτης με τον οποίο συναντήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια επικοδομητική συζήτηση για το ενεργειακό, και μάλιστα ο ίδιος, όπως είπε, θα καταθέσει σχέδιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια ενεργειακή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή.
18: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να αφήσουμε προς το παρόν τα όσα γίνονται στον ΟΗΕ. Σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε να ακούσουμε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Σε διευκρινήσει αναγκάστηκε να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις των νεοεισερχόμενων στο κόμμα του Αλέξανδρου Αυλονίδη και του Νικολάου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και Πλαίσια Ελευθερίας. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα που έχει προκύψει με τους κύριους Φαραντούρη και Αυλονίδη, Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στη Χαριλάου Τρικούπη κρατούν χαμηλούς τόνους. Γι' αυτό θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ότι τραβούν μαλακά το αυτή και στους δύο νεοεισερχόμενους, τον έναν ευρωβουλευτή και τον βουλευτή κύριο Αυλονίτη, καθώς πραγματικά έχει προκληθεί έντονη εσωκομματική ενόχληση από τις δηλώσεις και των δύο, γιατί λένε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή του κόμματος, αυτή δηλαδή ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα επικοινωνιακά λάθη και να ακολουθούμε την κεντρική γραμμή του κόμματος. Τώρα στο διατάφτα, Γρηγόρη, να σου πω ότι η κόντρα και οι αντιδράσεις που προέκυψαν εστιάζονται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχήν, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ, άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών.
18: Με το καλημέρα, η πρώτη του δήλωση ουσιαστικά.
2: Ακριβώς, μόλις 3-24 ώρα. Υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πλεύση ελευθερίας, με το σκεπτικό ότι το ζητούμενο είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Βεβαίως η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση, με τον κύριο Αυλονίτη να προχωρά σε μια διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτικής αυτονομίας και τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επικείμενες εκλογές. Αυτή είναι και η γραμμή του κόμματος. Ωραία. Και αυτή αναγκάστηκε ο κύριος Αυλονίτης να κάνει τη διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, στη δεύτερη υπόθεση του κυρίου Φαραντούρη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τελευταίας τηλεοπτικής του συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου, ο κύριος Φαραντούρης, αναφερόμενος σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε την φράση ότι χαριεντιζόσασταν με υπουργούς, προκαλώντας βεβαίως την έκρηξη της κυρίας Δούκου, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπήρξε άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, και το ζητούμενο τώρα είναι η γραμμή που πάλι τέθηκε εκ νέου και επαναλαμβάνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι θα πρέπει να κρατάνε μια συγκεκριμένη γραμμή και ότι πρέπει να διαμηνύουν ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να παγιώσει τη θέση του ως κύρια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
18: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτητα με την οποία βουλευτής Κέρκυρας Αλεξάνδρος Αυλονίτης άνοιξε και στη συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατσή για να Διαματοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.
3: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν, και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι να προσβάλλει κανείς την κυρία Δούκου.
4: Αλλά τι έπαθε, κύριε
3: Αλλά
4: Σέρα,
3: νομίζω ότι υπάρχει, εντάξει, να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή, νομίζω είναι υπερβολές. Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική, και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της την αριστερά, δεξιά της την δεξιά, και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
18: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι έγινε στη δυτική Τουρκία, στη Μανίσα. Ειδικότερα εκεί όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μαθητές από επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο. Ακούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Μάλιστα, ο ύποπτος έχει συλληφθεί, Έλενα.
23: Ναι, ο ύποπτος συνελήφθη ένας 15χρονος, όπως και οι γονείς του και ο παππούς του, στον οποίο ανήκε η καραμπίνα που χρησιμοποίησε. Να σου πω αρχικά ότι είναι τουλάχιστον 11 οι τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές του τεχνικού λυκείου. 2 από τις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής δείχνουν το 15χρονο γύρω στις 8 η ώρα το πρωί να προετοιμάζει την επίθεσή του, βάζοντας σφαίρες στην καραμπίνα και παρατηρώντας για να δει αν τον παρακολουθεί κάποιος. Ακολούθως άνοιξε πύρη έξω από το τεχνικό λύκειο, τραυματίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, προτού ο ίδιος συλληφθεί. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, ωστόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι ανοίγει μία ενδελεχής έρευνα για τα αίτια και αυτής της επίθεσης, αλλά και γενικότερα για τα αίτια μιας αύξησης τέτοιων επιθέσεων σε σχολεία και για το πώς έφηβοι καταφέρνουν να πάρουν στα χέρια τους όπλα.
18: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και από το περιστατικό αυτό, από την επίθεση σε σχολείο στη Δυτική Τουρκία με αρκετούς τραυματίες, σε επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σε φορτισμένο κλίμα, λοιπόν, συνεχίζει στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία. Στην κατάθεσή της, η Μαρία Καριστιανού έκανε λόγο για συγκάλυψη και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει φορτισμένο το κλίμα όσο καταθέτουν γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους. Είναι έτσι κι αλλιώς μια δύσκολη στιγμή αυτή για τους γονείς και τους συγγενείς. Γενικά είναι μια δύσκολη στιγμή, θα έλεγα. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερα επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα της ελλείψης, της παραλήψης, τον τρόπο που έγινε η ανακριτική έρευνα. Μίλησε για επιχείρηση συγκάλυψης από πολλούς φορείς σε ό,τι αφορά την έρευνα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ζήτησε βεβαίως την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Είπε ότι πολλές φορές έχω επικρίνει τη δικαιοσύνη, ελπίζω να διαψευτώ και να κάνει επιτέλους η δικαιοσύνη την δουλειά της. Κατέθεσε η κυρία Μαρία Ντόλκα επίσης, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας, η οποία ήταν... Έγινε η κατάθεσή της πραγματικά σε πολύ έντονο συγκινησιακά και συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Είπε ότι λείπουνε κατηγορούμενοι από αυτή την δίκη. Κατέδειξε το γεγονός ότι απουσιάζουν κατηγορούμενοι παρίστατοι των συνηγόρων τους βεβαίως και ότι θα έπρεπε να είναι και άλλοι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ των άλλων, είπε, και πολιτικά πρόσωπα. Θα συνεχιστεί αύριο η δίκη με καταθέσεις και πάλι γονιών και συγγενών θυμάτων. Είχαμε και ένα αίτημα σήμερα, να σου πω, Γρηγόρη. Από τους γονείς του Δημήτρη Ναλμπάντη, ήταν ο συνοδός μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Βρήκανε το κινητό τους, το υπηρεσιακό του, με συγχωρείτε, τηλέφωνο, και ζήτησαν από την έδρα να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη επί του υπηρεσιακού τηλεφώνου του μηχανοδηγού.
18: Μάλιστα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη δίκη που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα για την τραγωδία των Ντεμπών στη Λάρισα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού που έκανε την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες, με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και πτώσεις της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Νικολέτα, πέρα από την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο, οπότε περιμένουμε εξαίρεση των φαινομένων. Καλό μεσημέρι.
5: Εννοείται, θα πούμε, Γρηγόρη, τα πάντα και για κάθε περιοχή της χώρας. Ουσιαστικά να επισημάνουμε ότι ο καιρός είναι πλήρως συμβατός με την εποχή. Αύριο έχουμε και φθινοπορεινή ησημερία. Άρα, όσο δεν υπάρχουν προβλήματα και μεγάλες ραγδαιότητες, τις χρειαζόμαστε αυτές τις βροχές. Βεβαίως χρειάζεται και προσοχή. Το σύστημα έχει δυναμική. Έχουν πέσει πάνω από 20.000 κεραυνοί στη χώρα μας. Το περισσότερο νερό στην Κίμη, στην Εύβοια, 113 τόνοι νερού, λοιπόν, αναστρέμα. Επίσης, εδώ στην Αττική είχαμε μπόρες. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχουμε και επανάληψη των φαινομένων αυτών περίπου μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα, μετά φαίνεται βελτίωση του καιρού. Υπάρχει και μια πρόσκαιρη ύφεση και στις περιοχές εκεί που είχαμε το πικ Χαλκιδική, σποράδες Εύβοια. Ωστόσο, να πω ότι μια τελευταία επιδείνωση θα υπάρξει εκεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο το πρωί. Πάλι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Πιθανώς αύριο και στην Κρήτη. Από το μεσημεράκι όμως, αύριο παντού ο καιρός θα βελτιωθεί. Και εδώ στην Αττική θα ξαναβγεί ο ήλιος, με θερμοκρασίες όμως αρκετά δροσερές για την εποχή. Μέγιστη αύριο 26 βαθμοί στη χώρα μας. Και επίσης την Πέμπτη θα χαρούμε τον ήλιο, αλλά με έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μονοψήφιες τιμές, θα πέσουμε κοντά στους 0 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές.
18: Μάλιστα. Μα είναι η εποχή τώρα. Φθινόπωρο, πρέπει να έχουμε και λίγο και διαφορά στη θερμοκρασία και λίγες βροχές. Τις χρειαζόμαστε. Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο μας, κυρίες και κύριοι, τη μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς. Εν τω μεταξύ, κυκλοφοριακό κομφούζιο είχαμε πριν από λίγο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γιατί λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε. Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχιά να βρίσκεται στο σημείο για ώστε να διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών. Το ατύχημα σε συνδυασμό με τη βροχή έχουν φέρει καθυστερήσεις, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, δεν θα συγχύσει τελικά, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση για κατάργησή της από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
6: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
7: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό. Η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη ήταν και ένας συνδετικός κρίκος των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle, και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
6: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή «Απολύτως σχετικό» με τον Ανδρέα Παπασταματίου και Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, μας δικαιοποίησε στην Ελλάδα ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, μας δικαιοποίησε στην Ελλάδα

0: τα δημόσια μέσα ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
1: Μάστιγα οι απάτες, κύριες και κύριοι, σε βάρος ηλικιωμένων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να προαναγγέλει αυστηρό πλαίσιο με βαρύτατες ποινές ακόμη και κάθεξης. Ο κύριος Φλωρίδης επεσήμανε ότι για τον καθορισμό του νέου πλαισίου βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης, το οποίο θα ενταχθεί στην υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί του νέου κέντρου θα ασχολούνται συστηματικά με 13 δράσεις, στις οποίες, όπως είπε, επικεντρώνονται οι κακοποίοι.
2: Η ελληνική αστυνομία θα τηλειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο, Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης, στο FBI, στο τμήμα της Οικονομικής Αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
1: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη δημιουργία του Trap TV που προέκυψε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων τριών μεγάλων δημοσιογραφικών καναλιών οργανισμών στο Λευκό Οίκο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα για αυτό το Trap TV. Τι είναι αυτό ακριβώς το καινούριο κανάλι, Έλενα?
3: Είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα όπου θα μεταδίδει όλες τις δραστηριότητες, τις ομιλίες, τις αναρτήσεις, όλες τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Γιατί προέκυψε αυτή η ανάγκη, ή μάλλον προκύπτει την ώρα που υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Προέδρος αποφάσισε να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Έχουν γραφεία δηλαδή ανταποκριτές τριών μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Politico. Γιατί, όπως λέει, μεταδίδουν συνέχεια fake news. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση και άλλων μεγάλων δικτύων, όλων των μεγάλων δικτύων, του ABC, του NBC, του CBS και του Fox News, που αποφάσισαν σε αλληλεγγύη και μέχρι να αρθεί αυτή η απόφαση να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Δεν κάλυψαν λοιπόν, ήταν να το καλύψει το CNN αυτό, ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν, και τα υπόλοιπα τέσσερα δίκτυα αρνήθηκαν να καλύψουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου και χθες, και τη μετάβασή του στον ΟΗΕ σήμερα, στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μια μεγαλοπρεπή τελετή για να εγκαινιάσει το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου. Αυτό έγινε όμως χωρίς ήχο, λόγω της έλλειψης κάλυψης. Τώρα, οι τρεις δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να σου πω γρηγόρη, ότι έχουν πρόσφυγει στην δικαιοσύνη, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.
1: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ιαπωνία. Είναι η εποχή των τυφώνων στην Αποανατολή. Έχουμε δυστυχώς τουλάχιστον 4 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο απομακρύνσει από σπίτια. Τα έχει προκαλέσει όλα αυτά ισχυρός τυφώνας που πλήττει τα ανατολικά της χώρας, τα ανατολικά της Ιαπωνίας, Ελένα.
3: Ακριβώς, ισχυρότατος τυφώνας και επηρεάζει και την περιοχή του Τόκιο. Εκεί είναι και περισσότερες απομακρύνσεις κατοίκων, οι περισσότερες προειδοποιήσεις των αρχών. Να πούμε ότι και σήμερα αναμένεται να πέσει η βροχή που πέφτει όλο το Σεπτέμβριο, και οι αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και από τις κατολιστήσεις που έχουν σημειωθεί στις παράκτιες περιοχές κυρίως, ενώ τουλάχιστον 50.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία κινείται στον απόϊχο των εκλογικών αποτελεσμάτων σε τρία κρατήδια που έδωσαν την άνοδο του ακροδεξιού AfD, αλλά και της αριστεράς, με τον καγκελάριο Μέρτς να μένει στη θέση του για τις μεταρρυθμίσεις. Ο Κώστας Κοσμάς, Έλληνας υποψηφίος με τους Πράσινους στη Γερμανία, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Του ζητήθηκε επίσης να κάνει μια εκτίμηση για τις επόμενες κινήσεις του Γερμανού καγκελάριου.
0: Η λέξη εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί, γιατί αυτό που τους σπρώχνει σε ένα τέτοιο κόμμα είναι καταρχήν καλλιέργητο καλλιέργητο αυτά τα κόμματα, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το AfD, φυσικά μερικοί από αυτούς είναι πράγματι ναζίς, η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν είναι αυτό. Και αν τους πει κανείς ότι ξέρεις, είσαι ακροδεξιός, είσαι φασίστας, θα θυμώσουν κιόλας. Γιατί νομίζουν ότι απλώς είναι αντισυστημικοί, νομίζουν ότι στηρίζουν ή ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα που το θεωρούν ανίκανο.

0: διεφθαρμένο, παλιωμένο. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, δυστυχώς. Στη Γερμανία η ιδιαιτερότητα είναι ότι το κόμμα αυτό πράγματι έχει έναν πολύ ακραίο λόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχουν αποκλείσει από την κοινοβουλευτική του ομάδα.
1: Έτσι είναι. Με το ΜΕΤΣ τι γίνεται, θεωρείται θέμα χρόνου, μένει μέχρι να φύγει?
0: Τι να σας πω, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε τώρα όλη την αποτυχία, αλλά είναι πραγματικά ό,τι πει αυτός ο άνθρωπος είναι λάθος. Δηλαδή, έχει τόσο. Του λείπει το πολιτικό ένστικτο, μου λείπουν. Μένω άφωνος. Δεν εύχομαι να σηκωθεί να φύγει, γιατί κάθε αστάθεια δεν κάνει καλό στη δημοκρατία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να καταστρέψει ό,τι έχουν χτίσει οι άλλοι καγκελάροι πριν από αυτόν.
2: Αθλητικό δελτίο.
3: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έχει την προετοιμασία της για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε από χτες η προετοιμασία. Μάλλον δεν χτες, παρά ένας ποδοσφαιριστές συνοσηματώθηκαν στην Εθνική. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Την Πέμπτη είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Σερβία. Μετά ακολουθεί με τη Γερμανία. Γενικότερα είμαστε στην κορυφαία βαθμολογία του Νέσου Λίγκ, οπότε λογικό να έχουμε μεγάλους αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία.
3: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μία sound μάκινα, η μηχανή των ήχων εκπομπή έχει ξεκινήσει. Η εκπομπή που ασχολείται με τον rock ήχο, τις υποκατηγορίες του και όχι μόνο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τις φιλόξενες συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 FM, όπως επίσης και διαδικτυακός από το ertecho.gr. Στη ρύθμιση του ήχου έχουμε σήμερα τη Φωτεινή Υπερβολιανάκη και στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια ο Βάιος Χειμώνας. Και μετά από το αναγκαίο introduction αυτής της εκπομπής, πάμε στο πρώτο κομμάτι για σήμερα, που μας έρχεται από τους Βρετανούς Pineapple Thief.

Οι Βρετανοί Pineapple Thief λοιπόν, οι οποίοι στις 9 Φλεβάρι κυκλοφόρησαν το ολοκένουργιο άλμπουμ τους με τίτλο It Leads To This, και μέσα από το συγκεκριμένο άλμπουμ ακούσαμε το κομμάτι The Frost.

και από τη Μεγάλη Βρετανία και τους The Pineapple Thief. Πάμε σε πιο βαριά ακούσματα. Πάμε στην Αμερική. Α, αυτή εδώ είναι η The Hidden Hand. Το συγκρότημα του Wino Weinrich, του τραγουδιστή δηλαδή των Saint Vitus. Ακούμε το κομμάτι Tranquility Base μέσα από το Divine Propaganda που κυκλοφόρησε το 2003.

και μετά από το Doom Stoner του Wino Weinrich, πάμε σε πιο prog rock metal μονοπάτια. Αυτός είναι ο Devin Townsend.

ο Καναδός Devin Townsend λοιπόν, και μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Empath, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019, ακούσαμε το κομμάτι Spirits Will Collide.

και μετά τον Devin Townsend. Πάμε σε ένα δείγμα από την επερχόμενη δουλειά των Γάλλων Alcest. Το κομμάτι τυκλοφορείται Lenvol.

Οι Γάλλοι Alcest λοιπόν, η μπάντα που συνδυάζει ιδανικά το shoegaze με το black metal και την dream pop. Ακούσαμε το κομμάτι L'Envol, ένα καινούριο δείγμα δηλαδή από το επερχόμενο άλμπουμ του, το οποίο θα κυκλοφορήσει 21 Ιουνίου του 2024.

και αυτοί που μόλις ακούσαμε ήταν οι Γερμανοί Green μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Hush. Ακούσαμε το κομμάτι Kallis.

και μετά τους Γερμανούς Green. Πάμε στον κύριο James Robbins, τραγουδιστής και κιθαρίστας, ο οποίος έχει τετελέσει μέλος πολλών post-punk rock μπαντών στην περιοχή της Washington και της Βαλτιμόρης, ο οποίος κυκλοφόρησε το προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Basilisk. Και από εκεί μέσα ακούμε το κομμάτι Exquisite Corpse.

και από την Αμερική τη Βαλτιμόρη και τη Ουάσιγκτον. Επιστρέφουμε στην Ευρώπη. Αυτή εδώ είναι η Σουηδή Viagra Boys και μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Cave World, το οποίο κυκλοφόρησε το 2022, ακούμε το κομμάτι The Cognitive Trade-off Hypothesis.

Και μετά τους Σουηδούς Viagra Boys αλλάζουμε τελείως ρυθμούς, πάμε σε πιο post-punk dark wave μονοπάτια. Αυτή εδώ είναι η Γάλλη Gwendoline.

0: saurais rien.
1: Η Γάλλη Γκουέντολιν λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Du Lundi Oven Trendy μέσα από το άλμπουμ τους Après σε Gobelet, συγχωρέστε με για τα γαλλικά μου, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017.

και μετά τους Γάλλους Gwendolyn. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η καλλιτέχνηδα με ονόματι Pastel Ghost.

καλλιτέχνη λοιπόν ονόματι Pastel Ghost. Ακούσαμε το κομμάτι Embrace μέσα από το άλμπουμ της με τίτλο Abyss, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015.

και μετά από το synth pop dream wave της Pastel Ghost, πάμε σε πιο indie ρυθμούς. Αυτή εδώ είναι η Air Formation.

Οι Βρετανοί λοιπόν Air Formation, μέσα από το ομώνυμο EP τους, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000, ακούσαμε το κομμάτι Technicolor Skies.

και από τους Βρετανούς Air Formation. Πάμε στους δικούς μας Money Deum και από τα 2011 και το άλμπουμ τους Music for Your Local Church or Your Local Brothel. Ακούμε το κομμάτι The Cat and the Crow.

και αισίως. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τον τραγουδιστή της Funk Soul, Charles Bradley, ο οποίος διασκεύασε το Changes των Black Sabbath. Ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, η οποία μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα από τις φιλόξενες συχνότητες της Ερτχανίων, τους 104 και 100,6 τα FM, όπως επίσης και από το ertheco.gr. Σήμερα είχαμε στον ήχο τη Φωτεινή Περβολιανάκη και στο μικρόφωνο ήταν ο Βάιος Χειμώνας. Καλώς απόγευμα.

0: News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε αναμονή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που αρχίζει σήμερα στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα υπό τη σκιά των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο μέτωπα. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική προσωπία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανακίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τον στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει ως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Αττική προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, καθώς φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα προσέκρουσε σε γέφυρα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Στην Ηλιούπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, που πυρκαγιά να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η εισροή υδάτων καταγράφτηκε και σε δύο νοσοκομεία. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχαιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Σιάνα της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού.
0: Ο καιρός
1: βελτιώνεται σταδιακά. Ο καιρός αύριο, με τα έντενα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία από 16 ως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 ως 23. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι έως ισχυροί. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
7: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
6: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
7: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
6: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
7: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
6: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
7: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
6: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
7: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
6: Περικλής Κουκλάκης.
7: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
6: Αυτός είσαι.
7: Από επαγγελματίες.
6: Μου κόβεις την τύχη.

Ήταν Μπορντέρ και αυτό ήταν το Σαμπία Ντάφρικα και είμαστε εδώ λοιπόν και είστε κι εσείς που μας λέτε ότι επιτέλους βρέχει και το συμμεριζόμαστε. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, διαφορετικά κόσμος 936 για τα social και κόσμος radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Δώστε στίγμα τι κάνετε, που είστε αυτό το απόγευμα Τρίτης.

Lord Echo, Lisa Tomlins, I Love Music. Η ιστορία της ζωής μας δηλαδή. Και δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να υπάρξει κόσμος χωρίς μουσική. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30. Καλησπέρα στη Δήμητρα και τους Δημήτριδες της παρέας. Είναι αρκετοί. Βλέπω τα μηνύματά σας τώρα. Και καλησπέρα και στον Θωμά, καλησπέρα και στο κέντρο της πόλης. Εσάς μας ακούτε αυτή την ώρα. Καλησπέρα μεγάλη και στην Κυψέλη. Μας ακούτε και εκεί. Και πάμε για τις ειδήσεις στις 4:30. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη στις κρίσιμες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο βήμα αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Νέα πρόταση Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Σαουδική Αραβία επανακοινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωση στο Σαν Φραντσίσκο. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό η γυναίκα που έπαθε ανακοπή όταν κεραυνός έπεσε κοντά της στην Ηλιούπολη. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα. Σηκώθηκε αεροσκάφος. Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον νεκρό πυροσβέστη στη Ρόδο που ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρχητές έπεσε από μεγάλο ύψος. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται στις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Viva.com.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά τη Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr.

Let's Get It On. Flight Facilities Remix. Πάρα πολύ ωραίο. Και δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Απογευματάκι Τρίτης. Βροχερό, φθινοπορεινό. Και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Και λέγαμε και χθες για τις παραστάσεις που έχουμε αυτές τις ημέρες. Λέγαμε και για την σεζόν που ξεκινάει σιγά σιγά και φέρνει παραστάσεις στα θέατρα. Σήμερα λοιπόν διάβαζα και το κράτησα σαν την καλή είδηση ότι μετά από 2 επιτυχημένες σεζόν στην αθηναϊκή σκηνή με αλλεπάλληλα sold out που συνεχίστηκαν και στην πρόσφατη καλοκαιρινή περιοδία, η παράσταση «Μια ζωή», ο μονόλογος μιας μοδίστρας, επιστρέφει στο Πτή Παλέ από τις αρχές Νοεμβρίου, 11 Νοεμβρίου για την ακρίβεια, για έναν περιορισμένο κύκλο παραστάσεων. Η θερμή και ενθουσιώδης ανταπόκριση του κοινού φέρνει και πάλι στη σκηνή την Ένα Μεντή στο ρόλο της μοδίστρας που αγαπήθηκε ιδιαίτερα σε μια παράσταση που διανύει τη δική της ξεχωριστή πορεία. Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία, ενώ η Ένα Μεντή δίνει μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ερμηνεία, ενσαρκώνοντας μια απλή λαϊκή γυναίκα που, καθώς αδειάζει το ατελείο που εργάστηκε για δεκαετίες, ξετυλίγει το νήμα της προσωπικής της ιστορίας και μέσα από τις μνήμες, τις απώλειες, τις μικρές καθημερινές χαρές και τα τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές, η ζωή της ηρωίδας συναντά τη νεότερη ιστορία της χώρας μας σε μια αφήγηση που γίνεται ταυτόχρονα προσωπική αλλά και συλλογική. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που αξίζει τον κόπο κανείς να δει. Και μια φωνή τώρα. Που κλέβει την παράσταση σιγά σιγά. Σιένα Σπύρο. Material Lover.

Brook Home και το This Town, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας από τα λίγο παλιότερα και λίγο πριν Hold Golightly και Seven Wonders, και είμαστε εδώ μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα σε αυτό το απόγευμα. Πολύ ενδιαφέρον το κεντρικό θέμα αυτή την ώρα στο One Man που υπογράφει Μάρο Παρασκευούδη, η οποία επισκέφθηκε τον Νάι Στράτη, αυτό το νησί μακριά στον χάρτη όπως γράφει, αλλά με την ιστορία του και όσα εξακολουθεί να λέει, και περιγράφει λοιπόν αυτή την εμπειρία του ταξιδιού αλλά και όσα συνάντησε εκεί και πώς είναι και οι άνθρωποι και τι τις μετέφεραν από την ζωή τους, από την καθημερινότητά τους σε αυτό το απομακρυσμένο νησί που λέει ότι χρειάζεσαι 7,5 ώρες από το λιμάνι στο Λαύριο για να φτάσεις στον Αϊστράτη.

Hotel Άγγλι λοιπόν, και δεν ξέρω αν εσείς θα θέλατε να δείτε πως είναι μια βόλτα στο διάστημα. Ακούγεται εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό υπάρχουν ζωντανές περιηγήσεις στο διάστημα που διοργανώνονται από το Ίδρυμα Ευγενίδου, που δεν είναι μια προβολή στο Full Dome, είναι ένα διαδραστικό ταξίδι που διαμορφώνεται ζωντανά. Είναι εκείνοι οι λίγοι άνθρωποι που έχουν βιώσει το αδιανόητο να εκτοξευθούν με ένα διαστημόπλοιο και να ταξιδέψουν σε πραγματική τροχιά γύρω από τη γη. Περιγράφουν μια εμπειρία που μοιάζει δύσκολο να χωρέσει στις λέξεις και τις αισθήσεις. Και έτσι λοιπόν τώρα, για όσους δυσκολεύονται να κάνουν αυτή την να φέρουν αυτή την εικόνα στο μυαλό τους ή θέλουν να πάρουν μια γεύση από αυτή την εμπειρία, το Ίδρυμα Ευγενίδου συστήνει για 2 ημέρες το πιο κοντινό υποκατάστατο για το ευρύ κοινό. Μια διαδραστική λοιπόν προσομοίωση διαστημικής περιήγησης στον προηγμένο θόλο. Και η δράση λέγεται Ζωντανές Περιηγήσεις στο Διάστημα. Διοργανώνεται στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης Συναστρία, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο έθριο του Τετάρτου Ρόφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Οι περιηγήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά σήμερα αλλά και την επόμενη εβδομάδα στις 29 Σεπτεμβρίου, σε 7.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη, χρειάζεται βέβαια ηλεκτρονική προκράτηση θέσεων, και έτσι λοιπόν έχουμε την ευκαιρία για να ζήσουμε μια εμπειρία διαφορετική από τις συνηθισμένες προβολές που φιλοξενεί το σύστημα προβολών του Ιδρύματος. Και γιατί θα είναι διαφορετική? Διότι αυτή η ζωντανή περιήγηση δεν ακολουθεί μια προκαθορισμένη κινηματογραφική προβολή, αλλά διαμορφώνεται επί τόπου ζωντανά, και αυτό την κάνει πολύ ενδιαφέρουσα. Και έτσι λοιπόν το ταξίδι από τη Γη μέχρι τις πιο μακρινές περιοχές του δικού μας γαλαξία, αλλά και πέρα από αυτόν, στο απέραντο σύμπαν. Μπορεί κανείς έστω και έτσι να το ζήσει, γιατί αλλιώς δεν νομίζω. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η ενεργειακή κρίση στην κορυφή της ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επίσης θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Πεζεσκιάν. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση προς το παρόν, ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο NBC. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για την διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτεις την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει έως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Στην Ηλίουπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, όπου πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η ροή υδάτων καταγράφηκε και σε δύο νοσοκομεία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, ένα όχημα και ένα αεροσκάφος. Κλείνει στο εφετείο ο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βελγική Δικαιοσύνη, καθώς ανακλήθηκε η εντολή από την αρμόδια αρχή του Βελγίου. Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψη που εκδόθηκε από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Holy Mountain, ο Bon Jovi, εδώ στο Κόσμος 93,6 και θέλω να πούμε για μια τηλεοπτική εκπομπή που έρχεται από το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ1. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι θα κάνει πρεμιέρα το Cool Creeps, αυτή η παρέα που διασχίζει την Ευρώπη από άκρη σ' άκρη με ένα βαν και δύο αναπηρικά αμαξίδια. Μέσα σε ένα μήνα επισκέπτονται περισσότερες από 30 πόλεις, διανύοντας 8.000 χιλιόμετρα. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό τηλεοπτικό πορικό 12 επεισοδίων που θα δούμε στην ΕΡΤ1. Η γνωστή πλέον στην Ελλάδα Cool Creeps, ο Γρηγόρης Χρυσικός και ο Σπύρος Νταντανίδης ετοιμάζουν λοιπόν βαλίτσες για το πρώτο μεγάλο τους ταξίδι στο εξωτερικό, μαζί με τους προσωπικούς τους βοηθούς, τον Χρήστο και τον Ραφαέλο και τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου. Μετατρέπουν λοιπόν ένα απαιτητικό road trip από το ανατολικότερο στο δυτικότερο άκρο της Ευρώπης σε μια ταξιδιωτική σειρά γεμάτη χιούμορ, απρόπτα και αυθεντικές συναντήσεις. Ξεκινούν από την Κωνσταντινούπολη, ο τελικός προορισμός είναι η Λισαβόνα, περνούν από 12 χώρες, γνωρίζουν ανθρώπους, ανακαλύπτουν μικρές και μεγάλες ιστορίες και βλέπουν από κοντά πώς αλλάζει η Ευρώπη από τόπο σε τόπο. Είπαμε 10 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ1, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η εκπομπή. Και περιμένουμε πώς και πώς.

Ολετέρ αυτό που έφυγε τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Επιμένεις αυτό τον ήχο και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Να μείνουμε όμως αυτό τον ήχο. 2012, αν δεν κάνω λάθος, Παρόφ Στέλλαρ. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν. Silent Shuffle. Είχαμε CD στα χέρια μας. Θυμάμαι ότι το είχα λιώσει στο αυτοκίνητο.

Αυτή ήταν η δική μας Στέλλα, η οποία κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα τον Μπελίντα, αυτό το νέο τραγούδι. Η Στέλλα που τα πηγαίνει περίφημα και στο εξωτερικό. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Ειδήσεις σημαίνει αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη, ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, δήλωσε τον Τραμπ κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Δυτική Γερμανία, όπως μετέδωσε γερμανικός τηλεοπτικός σταθμός. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Με προβλήματα η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίγκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα, σηκώθηκε αεροσκάφος. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, δύο συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά την Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ibrahim Alouf, De La Soul, Quiet Culture. Και ακόμα 23 λεπτά μέχρι τις 6 η τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Το ακούσατε και στις ειδήσεις. Δύσκολα τα πράγματα στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη. Έκανα όμως ένα κλικ στον χάρτη γιατί ήθελα να δω τι μας περιμένει μετά τις 6 που θα βγούμε στους δρόμους και εμείς. Τα περίμενα χειρότερα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, αντέχετε. Χρειάζεται πολύ υπομονή, πολύ προσοχή αυτή την ώρα και βλέπω πολλή κίνηση φυσικά στην Κηφισίας και στον Κηφισό και αυξημένη κίνηση αρκετά ως πολύ στην Αττική Οδό και στο κέντρο της Αθήνας αρκετοί δρόμοι είναι στο κόκκινο, αλλά εντάξει, είπαμε.

Λοιπόν, αυτό που πέρασε τώρα το τραγούδι έχει πάρα πολύ ωραίο τίτλο. Ο τίτλος του είναι You Like Me. Τίποτα άλλο. Τελεία και παύλα, έτσι πρέπει να είναι. Και τώρα Σύναψον και David Walters. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα καλά λόγια. Δύο τραγούδια δρόμος και μετά φινάλε.

Αυτή ήταν η Colt από το Βέλγιο και ένα από τα τραγούδια τους που κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 πέρασε λίγο στα απαρατήρητα κάπως και το ανακαλύψαμε πρόσφατα, η αλήθεια είναι, και πραγματικά νομίζω σε κερδίζει από το πρώτο άκουσμα. Φτάσαμε στο τέλος όμως εμείς τώρα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα. Σε λίγο θα έρθει και η Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα. Υπομονή αν είστε στον δρόμο αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Όλα καλά θα πάνε. Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye, Right On, έρχεται και το ήρθε μάλλον το φθινόπωρο και σαν να είχαμε ξεχάσει πως μπορεί να είναι το τοπίο το φθινοπωρινό, με τόσο ήλιο, με τόση ζέστη, με τόσο δυνατό Αύγουστο που πήρε την παράτασή του, γιατί δεν ξεκίνησε και από την αρχή του να είναι καύσωνας. Και έτσι το τοπίο σήμερα κατευθείαν στο κρυουλάκι το λίγο, στην κίνηση έξω στους δρόμους, στην υπενθύμηση ότι είναι εδώ το φθινόπωρο τελικά, δεν έκανε τρίπλα να λείπει. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

Max στο California Dreaming 2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Όπου και αν είσαι, η ποιότητα είναι πολύ καλή και συνοδεύεται από εικόνες και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για τον κόσμο, τα podcast και βέβαια να τα λέμε αυτά και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ελληνική ραδιοφωνία σε ένα πλανήτη, το rteco.gr, όπου τα απολαμβάνεις όλα στο χρόνο που θέλεις εσύ, ζωντανά και on demand. Στο σήμερα Sky Newman

Man of the House, λοιπόν, Sky Newman, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε και στο Viber, Messenger Viber, στις official σελίδες τρέχουν και διαγωνισμοί, φοβεροί διαγωνισμοί, κερδίζεις προσκλήσεις για πολλά ωραία.

Seven Wonders, Holy Golightly. Έφτασε και έφτασαν οι μέρες. Πότε λέγαμε το καλοκαίρι ότι θα έρθει το Σεπτέμβρη ο Τζακ Σαβορέτη εδώ στην Αθήνα, και λέγαμε εντάξει μέχρι να έρθει ο Σαβορέτη το 25 Σεπτέμβρη, κάπως ιδιαίτερα τον Ιούνιο. Ήταν, φαινόταν μακρινό. Ο χρόνος περνάει όμως γρήγορα, και κάπως μαζί με Τζούκερο φρεσκάρανε το Σέντσεο Ναντόνα στο σήμερα. Ποιος ξέρει. Mornings, πιστεύω ότι θα γίνει έκπληξη. Να τα ακούσουμε στο Θέατρο Λυκαβητού 25 Σεπτεμβρίου.

Σάντσο Αντώνα, λοιπόν, ήταν ο Τζακ Σαβουρέτη με τον Τζούκερο, στο τραγούδι του Τζούκερο που το ανανέωσαν το 2026 και ίσως το ακούσουμε 25 Σεπτεμβρίου σε μια μαγική βραδιά στο θέατρο Λυκαβητού, στο πλαίσιο της περιοδίας του Τζακ Σαβουρέτη για την κυκλοφορία του καινούριου του άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Θα τον απολαύσουμε λοιπόν, θέατρο Λυκαβητού. EJ Jones. Need it bad. Να τα ωραία. Φεύγει η χρονιά και αφήνει τα καλά της μουσικά σημάδια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην σύνοδο του ΟΗΕ. Αποχώρησαν οι Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό. Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Υποπτή για την αποκάλυψη απόρριτων πληροφοριών είναι η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αλβανίας, με τις εισαγγελικές αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψη σε βάρος της. 5 ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών συνελήφθησαν καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση σε βάρος 2 νεαρών ηλικίας 16 και 17 ετών το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου σε πάρκο της Κηφισιάς. Στα Ιόνινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, δύο συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

0: τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Gazzard The Ground Stage. Open Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Here's the part, Michelle Gurevich. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, 7:25 είναι, απογευματάκι Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου. Αυτή η μέρα έφερε το φθινόπωρο. Με βροχή, με πολλή κίνηση στους δρόμους, με πολύ δροσιά θα έλεγε κανείς. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, σε ένα road trip μουσικό κάθε απόγευμα. Είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, σε Royal Philharmonic Orchestra συνοδεύει την Αρίθα στο You're All I Need To Get By.

Φιλαρμόνικο Ορκέστρα μαζί με την Αρίθα Φράγκλιν. Σεπτέμβρης λοιπόν το φθινόπωρο μπήκε, ένα Σεπτέμβρη πάντως το 2002, ένας άνθρωπος έζησε κάτι περίεργο. Δύο άνδρες που έψαχναν για καυγά μετέτρεψαν ένα πολιτή επίπλων σε έναν από τους πιο μελετημένους εγκεφάλους στη σύγχρονη νευροεπιστήμη. Το φοβερό, ένα βράδυ λοιπόν του Σεπτέμβρη, ένας άνθρωπος που τότε εργαζόταν σε ένα κατάστημα επίπλων του πατέρα του και δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, δέχτηκε βία επίθεση από δύο άνδρες έξω από ένα καραόκι μπαρ στην Τακόμα της Ουάσιγκτον και υπέστη σοβαρή διάσηση, μεγάλη ζημιά και έγινε μία περίεργη αλλαγή στον εγκέφαλό του. Μετά το τραύμα εμφάνισε συναισθησία και άλλαξε ο τρόπος που επεξεργαζόταν την όραση. Άρχισε να βλέπει τον κόσμο γύρω από τον κόσμο γύρω του διασπασμένο σε γεωμετρικά σχήματα, πλέγματα και φρακτάλ και η διάγνωση εξετάστηκε από ειδικούς όπως ο νευροψυχίατρος Ντάρολντ Τράφερτ, διαγνώστηκε με επίκτητο σύνδρομο σοφού, κάτι που γίνεται πάρα πολύ σπάνια να συμβεί. Μια εξαιρετικά σπάνια κατάσταση όπου μια εγκεφαλική κάκωση ξεκλειδώνει ασυνήθιστες νοητικές ή καλλιτεχνικές ικανότητες. Είχε και ψυχολογικές επιπτώσεις γιατί έπαθε και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή OCD και PTSD, σύνδρομο μετατραυματικού στρες, έχει βγει και σε ομιλίες στο TED. Ο κύριος Πάτζετ. Τέτοια φοβερά γίνονται στον κόσμο.

You've got the love, ακούσαμε Florence. Έρχεται ο Jamie Woon ζωντανά στον Gazart 23 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή θα γίνει αυτό, Τετάρτη βράδυ, στο Ground Stage του Gazart, από τις πιο ιδιαίτερες επιδραστικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής soul και ηλεκτρόνικα. Έρχεται για δύο εμφανίσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε μια καλή του στιγμή, στο Night Air. Το 2011, Jamie Woon λοιπόν, σε αυτόν τον ήχο θα βρεθούμε αύριο το βράδυ στην Αθήνα και σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

back to back παραφορκούβα στο θέατρο Βράχων και μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις γι' αυτό. Μπαίνετε στη σελίδα μας στα social media. Νομίζω ο διαγωνισμός έτρεχε μέχρι το μεσημέρι. Κάποια από εσάς θα έχετε κερδίσει. Τσεκάρετε μέχρι ποια ώρα τρέχει ο διαγωνισμός. Μήπως προλάβετε να κερδίσετε προσκλήσεις. Παραφορκούβα στο θέατρο Βράχων 24 Σεπτεμβρίου. Με τον ακούμε εδώ, με Anana Club στο Wicked Game. Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Instagram Cosmos 93,6 και μαθαίνετε περισσότερα. Κάνεις like και follow στη σελίδα μας στα social media, στέλνεις μηνύματα στο Viber και στο Messenger.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσείς εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.

Στη Βραζιλία, μέσα από το άλμπουμ Esquina do Sol που κυκλοφόρησε πρόσφατα, Μάρι Φρόες και Ρέζα Μπράουμπα, στον αέρα μας εδώ, στον κόσμο, είστε συντονισμένοι στους 93,6. Είναι απογευματάκι Τρίτης, βροχερό, φθινοπορεινό, κανονικό φθινοπορεινό. 22 Σεπτεμβρίου ήρθε για να μείνει το φθινόπωρο, η σεζόν ήρθε για να μείνει με κίνηση στους δρόμους. Στο πρόγραμμα νομίζω κανονικά, γιατί όσο ο Αύγουστος είχε παράταση, κάπως ήμασταν κι εμείς λίγο αλλού. Κώστας Γεωργακόπουλος όμως είναι εδώ, ρυθμίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου. Τα απογεύματα παρέα στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Αστρό Τζιλμπέρτο στον αέρα μας με το Light My Fire. Βραζιλία μένουμε.

Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται σε ένα application για σένα, όπου ακούς όλες τις εκπομπές ζωντανά, on demand, όποτε το θέλεις εσύ, με όλες τις πληροφορίες, τα podcast και όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τόσο μεγάλος πλανήτης ολόκληρος είναι το rteco για εσένα. Κάθε στιγμή 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Φυσικά στέλνετε και στο Viber, βολεύει πολύ. Εδώ έχουμε παρεάκι στο Viber, καλησπέρα, διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Μάικλ Κιουανούκα, Ντανιέλ Λούπι. Στο 2026 και αυτό. Όμορφο και φθινοπορεινό.

To some degree, λοιπόν, υπέροχος ο Μάικλ Κιουανούκα. Έχει τα γενέθλιά του Nick Cave σήμερα. Χρόνια πολλά στο Nick Cave, κλείνει τα 69. Γεννημένος 22 Σεπτεμβρίου το 57. Και τον ακούμε εδώ στο What a Wonder.

Wonderful World. Ακούσαμε τον Nick Cave, Shane McGowan, εδώ στον κόσμο. Απογευματάκι Τρίτης είναι. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Διαδικτυακά στο rteco.gr. Social media για να ακολουθείς, να παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Τρέχουν διαγωνισμοί για θέατρο, μουσική και κινηματογράφο στα social media, Instagram και Facebook.

Ακούσαμε Dave Jaco Pastorius στο μπάσο. Come on, come over στον αέρα μας κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Και έπαιρνε την κιθάρα του Albert Collins, αυτό το τόσο ιδιαίτερο πρόσωπο, ιδιαίτερη προσωπικότητα, φοβερός μουσικός, και είχε αυτά τα υγρά συναισθηματικά μάτια. Έχει μείνει τώρα στην ιστορία αυτό ένα βίτσιο που είχε, να έχει τεράστιο καλώδιο για να πηγαίνει ανάμεσα στο κοινό να βολτάρει. Και μια φορά είχε βγει, λένε, δεν ξέρουμε αν είναι μύθος, το είχε πει ένας τύπος ότι ήταν σε ένα live, είχε φύγει, λέει, από το κλαμπ ο Albert Collins, πήγε δίπλα να πάρει σάντουιτς και να γυρίσει μαζί με την κιθάρα. Έπαιζε όμως, δεν άφησε. Δεν ξέρω αν ισχύει. Μπορεί και να ισχύει όμως, γιατί όντως είχε πολύ μεγάλο καλώδιο και έφευγε.

Μάλιστα, Ελένα, ήταν 100 μέτρα το καλώδιο που είχε ο Άλμπερτ Κόλινς για να βολτάρει όταν έπαιζε, γιατί ήθελε να είναι ανάμεσα στον κόσμο και να πηγαίνει τις βόλτες του. If you love me like you say, why you treat me like you do? Αυτό λέει, αφού λες ότι με αγαπάς τόσο πολύ, γιατί μου φέρες έτσι τόσο άσχημα. Ο Στίβι Ρέι Βον τον είχε ίνδαλμα τον Άλμπερτ Κόλινς, και αυτό το ιδιαίτερο, το real deal ήταν ο Άλμπερτ Κόλινς. Από αυτές τις περιπτώσεις που μία φορά συμβαίνουν, δεν έχουμε ακούσει ή δει κάτι παρόμοιο με τον Άλμπερτ Κόλινς. Η Ρέι ακολουθεί με το Where is my husband, Ρέι.

0: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά την Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή, ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση, ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Way, Leon Bridges, 8:25, απόγευμα 3ης είναι 22 Σεπτεμβρίου, φθινοπορεινό, βροχερό, το τοπίο αλλάζει. Παρέα είμαστε στον κόσμο, στις 93,6. Κλάουντια Μάτουλα, σε ένα road trip μουσικό. Κώστας Γεωργακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου. Η BBO Sound Machine, με το Love 2026 από το album Love. Σας τα περιμένουμε σε Viber Messenger και στις official σελίδες μας. Μπαίνετε για να κερδίσετε προσκλήσεις για πολύ ωραίες βραδιές.

Τζο Στόουν, πάρα πολύ ωραία και δροσερή, δροσερή εκτέλεση του Here Comes the Sun. Επέτειος γέννησης λοιπόν, χρόνια πολλά θα πούμε σε μια σπουδαία φωνή και πολύ πολύ αγαπημένη φωνή, blues based φωνή. Εννοείται ότι όλες του οι επιρροές, η soul, τα blues που άκουγε στο σπίτι του, η μητέρα του τραγουδίστρια, ο πατέρας του ζωγράφος, μέσα στη ζωγραφική, στην τέχνη, μεγάλωσε και τέχνη έκανε και έγραψε τη δική του ιστορία. Κλείνει τα 75 ο David Coverdale. Ξεκίνησε από μικρός που έπαιζε μουσική, βρήκε την ευκαιρία του όταν οι Deep Purple έψαχναν τραγουδιστή για να αντικαταστήσουν τον Ian Gillan. Πόση μεγάλη τύχη να κάνεις μία οντισιόν, να είσαι πιτσιρικάς 20 χρονών, να κάνεις μία οντισιόν και να μπεις στη θέση του Ian Gillan την εποχή που με σουρανούσαν αυτές οι μπάντες. Ήταν η ώρα, η στιγμή που γραφόταν ιστορία, την εποχή που ο Coverdale μπήκε και έγραψε μαζί τον Burn και τον Stormbringer, όταν soul, funk και blues συναντήθηκαν με ένα τόσο ωραίο τρόπο και έφτιαξαν μαζί μια ολόκληρη έρα με σπουδαία πράγματα που έκαναν ο Glenn Hughes, ο David Coverdale, ο Ian Gillan και όλη αυτή η μεγάλη παρέα, ο Ritchie Blackmore, όλη αυτή η έρα και οι καλλιτέχνες. Και μόνο η ιστορία που έγραψε και μετά πήγε και στους Whitesnake και έκανε άλλη μια πολύ πετυχημένη μπάντα γράφοντας ιστορικά τραγούδια, αλλά ένα είναι αυτό. Δύσκολα το λες ένα. Έτσι μιλάμε για τον άνθρωπο που έχει ερμηνεύσει το Mistreated. Και οριακά είναι η μόνη στιγμή που το Mistreated το συγκρίνεις με τον Dio, με Ronnie James Dio. Αυτό κατάφερε ο Coverdale με την blues based και soul φωνή του. Αλλά ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έγραψε σε όλη του την καριέρα είναι από αυτά τα τραγούδια που θα τον τρυπήσουν το χρόνο. Δεν καταλαβαίνουν από είδη μουσικής και μόδες. Είναι αυτό που είναι

Χρόνια πολλά στο David Coverdale που έχει αποσυρθεί από τη μουσική και είναι και ενεργός πολύ στα social media σαν μικρό παιδί. Ποστάρει, ανεβάζει, είναι πάντα χαρούμενος, αγαπάει τους fans του. Χρόνια του πολλά, κλείνει τα 75, είπε ότι εντάξει έκανε τον κύκλο του, τώρα θέλει να απολαύσει την πολύ όμορφη ζωή που του χάρισε η μουσική και πολύ ωραίες στιγμές που χάρισε σε εμάς μέσα από το Stormbringer. Ιστορική στιγμή το Soldier of Fortune μαζί με το Richie Blackmore έγραψαν ιστορία. Και εντάξει, μιλάμε και για μια στιγμή φοβερή με John Lord μέσα. Δηλαδή όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες της εποχής που τότε έγραφαν ένας άνθρωπος ή μια μπάντα τα τραγούδια και όχι 15-20 ονοματέοι, έτσι. Blackmore, John Lord, Glenn Hughes μέσα που παίζει μπάσο. Η ιστορία που μας άφησαν η κληρονομιά. Χρόνια του πολλά.

φίλος στο Νάσβιλ λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2025. Άλλη μια αγαπημένη φωνή έχει γενέθλια σήμερα. Κάτι γίνεται 22 Σεπτεμβρίου. Coverdale και η φωνή που ακολουθεί, που έχει τιμηθεί με αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Ο άνθρωπος που μπόρεσε να κάνει το crossover από την κλασική στην pop. Αγαπήθηκε πολύ, είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Σελίν Ντιόν είπε ότι αν ο Θεός είχε φωνή θα ακουγόταν σαν τον Ανδρέα Μποτσέλη. Έχασε την όρασή του στα 12, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Από μικρός είχε ταλέντο στη μουσική, έμαθε πιάνο, φλάουτο, σαξόφωνο, τρομπέτα, κιθάρα, πάρα πολλά όργανα. Σπούδασε και νομική στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Εργάστηκε και ως δικηγόρος, έκανε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή και χωρίς να έχει την όρασή του από τα 12. Εμείς θα φυσικά θα τον ακούσουμε και θα κλείσουμε λέγοντας χρόνια πολλά στον Ανδρέα Μποτσέλη και θα κλείσουμε με μία από τις ωραιότερες στιγμές του και νομίζω ότι με το φθινόπωρο, όπως λέει και ο Κώστας Γεωργακόπουλος που το ακούσαμε στο PFL και λέει είναι για το φθινόπωρο, για το πρωτοβρόχι να το πούμε έτσι, που νιώθουμε ότι μπήκε το φθινόπωρο. Κλάουδια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Μείνετε εδώ για τον Πέτρο Αδάμ. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για την παρέα. Εμείς τα λέμε αύριο.

0: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236 στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα σε The Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Φθινοπορία σήμερα. Φθινοπορία σε κανονικά. Έβρεξε, έβγαλε και ψυχρούλα. Πρέπει κάτι να ρίξεις από πάνω. Βέβαια, τώρα το βράδυ, ανεβαίνοντας πάνω στην Αγία Παρασκευή, εδώ στην Έλλη της Μεσογείων, ο ουρανός έκανε κάτι πάρα πολύ ωραία χρώματα, γιατί έχει ανοίξει αφενός μεν ο καιρός προς τα κάτω. Αρχίζει και φαίνεται σιγά-σιγά και το φεγγάρι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είδα 2-3 ανθρώπους που έχουν σταματήσει εκεί κοντά στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και βγάζαν φωτογραφία αυτό το σύννεφο, το οποίο είχε πάρα πολύ ωραία χρώματα. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή έτσι η στιγμή μέσα στην κίνηση και με πολλή κίνηση, όχι κίνηση, απλά με πολλή κίνηση, ξέρετε, άμα βρέξει λίγο έχει πολλή κίνηση. Γελάει ο Κώστας Γεωργακόπουλος, καλά κάνει. Κώστας Γεωργακόπουλος λοιπόν στον ήχο, να συστηθούμε, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά μετά τις 8.

Μαριφρός. Μαριφρός, μια φωνή που μας αρέσει πάρα πολύ και την ακούμε ιδιαίτερα. Ανήκει στο νέο αίμα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Μπονόμπο και Τζόι Κρουξ. Always on your side.

και Joy Crux, Always on your side από το Distance in Static από το 2026. Ωραίο άλμπουμ και στο σύνολό του και αυτό. Είναι από τα καλά άλμπουμ του 2026. Έχουν βγει, φίλες και φίλοι, ωραία πράγματα φέτος και σίγουρα προς το τέλος της χρονιάς θα έχουμε να πούμε πολλά και θα έχουμε να πούμε ακόμα περισσότερα, γιατί περιμένουμε 2-3 πολύ δυνατές κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου. Εάν και εφόσον δεν αλλάξουν μερικά πράγματα, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε την χαρά να συζητήσουμε και για ένα-δύο άλμπουμ εκπλήξεις. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like, φίλες και φίλοι, στην σελίδα μας στα social media. Δίνουμε και στο Instagram κυρίως, δίνουμε προσκλήσεις, τρέχουν διαγωνισμοί. Καλό είναι να μπείτε λοιπόν μέσα στα social media. Δίνουμε προσκλήσεις για το live της Αβίνας Γιαννάτου, για το λετρείο Ζουμπράν, για το low end στο Κλακάζ, για τα DJ set, για το live του Σταύρου Λάντσια. Έχει πολλά πράγματα, οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media. Όλα αυτά είναι στο Instagram, εκτός από το Facebook και στο Instagram που δίνουμε προσκλήσεις για το live του, για το οκτέτο του live του Σταύρου Λάντσια στην Δώρα Στράτου του την Κυριακή. Όποιος κερδίσει αυτόματα ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Έχουμε Facebook, Instagram, social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς στο Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, φωτογραφίες από καθαρά τοπία, φωτογραφίες με βροχές, φωτογραφίες από θάλασσες, τα πάντα. Εδώ είμαστε, τα βλέπουμε και σας απαντάμε. Και φυσικά ό,τι θέλετε, μας ακούτε 24 ώρες το 24 ώρα να πάσα ώρα και στιγμή μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco της δημόσιας ραδιοφωνίας.

Αυτή είναι η Ξινόμπι και το Mom and Dad. Και εγώ προτείνω να πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στην Καλιφόρνια. Από το καινούριο άλμπουμ, το έκτο άλμπουμ της Κέντρα Μόρις. Κέντρα Μόρις παίζει κυρίως soul μουσική.

Κέντρα Μόρις και το In My House. Έγινε γνωστή όταν έκανε κυρίως covers. Έκανε covers διασκευές και διασκευάσει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια το Shine You Crazy Diamonds των Pink Floyd, και είχε μπει μέσα στο τρέιλερ μιας ταινίας στην Αμερική, στο Dead Man Down, και εκεί έγινε, η αλήθεια είναι, έγινε γνωστή. Ωστόσο όμως δεν πάβει να έχει και τη φωνή και να υποστηρίζει πολύ καλά αυτό που πρεσβεύει, αυτό που κάνει, και είναι και ένας από τους λόγους, και το έχουμε ξαναπεί εξάλλου, ότι στην Καλιφόρνια τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί είναι τραγουδιστές που κάνουν και ένα revival στον ήχο, βάζουν και τη νέα soul, και είναι αρκετοί και στην Καλιφόρνια και στο Σαν Φραντζίσκο, γενικά στο Λος Άντζελες. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και διάβαζα σήμερα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και καταρρύπτεται πια και ένας μύθος και ένα ρεκόρ, είναι για την Ella Langley. Ella Langley με το Choosing Texas το είχαμε ακούσει για πρώτη φορά περίπου τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 25, όταν ήταν στο νούμερο 65, φανταστείτε, και πήγε στην κορυφή του τσάρτ, και λέω να δείτε που αυτή η κοπέλα τελικά έχει μέλλον, τουλάχιστον στο κομμάτι όχι μόνο της country μουσικής, γιατί πήρε το κομμάτι ο Drake πριν από καμιά 20 μέρες και το έκανε ένα mix set σε ένα live που έπαιξε στο Τορόντο και ξεσηκώθηκε ο κόσμος, και μυρίζομαι ότι εκεί θα γίνει και μια συνεργασία. Από την άλλη όμως, επειδή συμπλήρωσε 23 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο Billboard 100, καταρρύφθηκε ο μύθος του All I Want For Christmas Is You, όπου η Mariah Carey βρίσκεται στην κορυφή κάθε εορταστική περίοδο τα Χριστούγεννα από τότε που το κομμάτι βγήκε το 1994, και είναι για πρώτη φορά πέφτει λοιπόν και ανεβαίνει 23 εβδομάδες το All I Want For Christmas Is You. Ήταν 22 εβδομάδες κάθε 1η Δεκεμβρίου ή 30 Νοεμβρίου αναλόγως, ανέβαινε πάντα στην κορυφή το All I Want For Christmas Is You εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: αυτό βέβαια είναι το Waiting for the Wind, έτσι. Δεν είναι το Choosing Texas από την Ella Langley. Δεν έχει καμία σημασία. Έτσι κι αλλιώς θα ακούγεται πολύ αυτές τις μέρες η Ella Langley. Το ωραίο είναι ότι 23 εβδομάδες είναι νούμερο 1 το Choosing Texas. Η Mariah Carey είναι 22. Το Stipsy του Σαμπούζη είναι 19. Μετά είναι ο Billy Ray Cyrus, ο Morgan Wallen και μετά ο Justin Bieber με το Louis Fonsi, το Despacito. Θέλω να πω τα 5 καλύτερα τραγούδια που έχουν ανέβει τις περισσότερες εβδομάδες στο Billboard. Τα 4, για κάποιο λόγο, με ρωτήσετε γιατί, είναι κομμάτια που προέρχονται από την country μουσική από το 2016 και μετά, αλλά μιλάμε για ένα σύνολο του Billboard 100 από τα μέσα της, το 82 ή το 83, αν δεν κάνω λάθος. Όλα αυτά και για την Ella Langley, που έχει υποψήφια, είναι υποψήφια για 9 βραβεία στα φετινά CMA. Σίγουρα θα είναι υποψήφια για αρκετά βραβεία και στα Grammy, και της έλειπε μία θέση για να φτάσει στην κορυφαία επίδοση που έχει μόνο ο Alan Jackson, έχοντας 10 υποψηφιότητες σε μία χρονιά το 2002. Πάμε να ακούσουμε μια διαφημισούλα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το φορόλα. Αυτό είναι ο Τίκεν Τζάφα Κολλή παρέα με τον Καρλίνιος Μπράουν. Κάποιος έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 παρέα πάντα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε στο δρόμο, λίγο προσοχή, γλιστράει έξω, δεν ξέρω αν βρέχει αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι γενικά, έβρεξε νωρίτερα πάρα πολύ, έριξε πριν από 3-4 ώρες και κεραυνός και αστραπροβρόντια. Θέλει λίγο προσοχή έξω το δρόμο. Γι' αυτό σιγά για να φτάσουμε καλά και εμείς να είμαστε καλύτερα. Τώρα αν είστε στο δρόμο και έχει κίνηση, δώστε λίγο ένταση στο δέκτη του ραδιοφώνου σας και ακούστε ωραίες μουσικές όπως αυτή. Where's the love? Αυτός είναι ο Curtis Harding.

Am I the same girl? Πολλούς χαιρετισμούς και στο Άργος που μας παίρνετε τηλέφωνο και στο βουνό και στο βορρά και στο νότο. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα έριξε πάρα πολύ βροχή και η αλήθεια είναι ότι κοίταγα φωτογραφίες και στο Earth News νωρίτερα ότι πραγματικά το Άργος πλημμύρισε και μάλιστα πήγαν να κινδυνεύσουν και άνθρωποι να έχουμε απώλειες. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο και δόξα τω Θεώ. Am I the same girl λοιπόν από τις Swing Out Sisters, ένα κομμάτι που το ακούσαμε το 69 με την Μπάρμπαρα Άκλιν, αλλά η εκτέλεση των Swing Out Sisters θεωρείται πια classic, έτσι, ανεξάρτητα εάν είναι πολύ μεταγενέστερη. Είναι το 92, τι πολύ μεταγενέστερη, 35-36 χρόνια πάνε. Πάμε μια βόλτα μέχρι την πόλη του Φωτός, πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, πάμε να συναντήσουμε τη Sylvie Vartan εδώ στον κόσμο στους 93,6. Sylvie Vartan από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο στο Παρίσι δεκαετία του 60.

εντυπωσιακός John the Revelator από τον Sam Moore. Είχε ακουστεί και στους Blues Brothers. Ο Sam Moore που έφυγε στα 89 του στη Φλόριδα πέρυσι. Όλοι τον έμαθαν φυσικά με το δίδυμο Sam and Dave. Αλλά έχει μείνει στην ιστορία γιατί έχει επηρεάσει τη μεγαλύτερη γενιά των καλλιτεχνών στην R&B, στη Soul, μέχρι και τις μέρες μας. Κυρίως το Springsteen, τον Elton John. Και παίξει και με τον Lou Reed και με αμέτρητους άλλους. Αμέτρητους. Καινούριο άλμπουμ από τον Desi Ezi. Από τη γαλλική Πολυνησία, αλλά μένει ο ίδιος μόνιμα πια στην Ευρώπη και στη Γαλλία.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζιεζή με καινούριο άλμπουμ, με καινούρια δισκογραφική δουλειά. Έχει κάνει και πάρα πολλά ρεμίξ με στοιχεία και μουσικές κυρίως από την Ανατολή και από την Ασία. Αρκετά από αυτά πάρα πολύ πετυχημένα. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι 22 Σεπτεμβρίου και πάντα στην Αμερική από το 2021, τουλάχιστον στην πολιτεία του Τενεσί και στο Μέμφις, γενικά όμως στη μουσική κοινότητα, τιμούν το Bob Moore. Το Bob Moore μπορεί περισσότεροι να μην τον ξέρουν στην Ελλάδα. Ο Bob Moore ήταν κοντραμπασίστας, έπαιζε όρθιο μπάσο και ήταν και μέλος της Nashville A-Team, μιας μπάντας που δημιούργησε τις συνθήκες στην δεκαετία του 50 να κάνει τη μετάβαση από την country και τη rockabilly στο rock and roll. Το Bob Moore έκανε φωνητικά κυρίως τον Elvis, στο Roy Orbison, και είναι ο μοναδικός μουσικός που έχει βρεθεί σε τουλάχιστον 17.000 ηχογραφήσεις αυτή τη στιγμή, μέχρι το 2013-14 που σταμάτησε να παίζει κοντραμπάσο. Φανταστείτε, έφυγε ετών 88. Εάν ψάξετε να βρείτε ως session musician και ως orchestra band leader τον Bob Moore, θα τον βρείτε σε 17.000 διαφορετικές ηχογραφήσεις. Αλλά μία από τις πολλές είναι και αυτή. What really this can't wait.

Elvis Presley, My Boy, Bob Moore και όλη η παλιοπαρέα. Και εμείς μέχρι τις 9 πάμε με το καινούριο τραγούδι της Λουσέν και το τίτλο Deep Street.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. tinosworldmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είμαι περίεργος, άρα για να ρωτάγαμε δεν ξέρω ποιον, γιατί το κομμάτι αυτό, το Stormy Weather, έχει γραφτεί, φίλες και φίλοι, το 1933, και εκεί πρώτο ακούστηκε στο Cotton Club στο Harlem το 1933, τους Dorsey Brothers από μια ορχήστρα, τότε το είχαν ηχογραφεί στην Brunswick, την δισκογραφική, στα γραμμόφωνα. Και είμαι περίεργος πραγματικά να δούμε σε μερικά χρόνια που θα κλείσουν 100 χρόνια από την ηχογράφηση του Stormy Weather, ποιος θα μπορεί να ήταν ο καλύτερος καλλιτέχνης ή band leader που θα είχε κάνει αυτό που ονομάζεται notable recording εκείνη την εποχή. Είτε ο Duke Ellington που το είχε κάνει το 1933, είτε η Lena Horne βέβαια που το είχε τραγουδήσει από τις πρώτες μέσα στο δεύτερο παγκόσμιο, εκεί του 41, του 42 νομίζω. Ο Σινάτρα, φυσικά η Etta James και πάρα πολλοί άλλοι. Το θέμα είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν πάει να το ακούσει χειμώνα και καλοκαίρι, βρέχει, δεν βρέχει. Συνήθως το Stormy Weather το παίζουνε, να, καλή ώρα, όπως και εγώ δεν το θυμήθηκα τώρα, το θυμόμουν μέρες, αλλά έψαχα να βρω μια καλή στιγμή έτσι να το ακούσουμε, να το χαρούμε. Stormy Weather λοιπόν με την φωνή της Etta James. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Undefeated Eyes. Ωραία συνεργασία. Fantastic να γκρίνει το παρέα με το Sting.

Why Let the World. Αυτός είναι ο Ziggy Marley, το τελευταίο του άλμπουμ. Ωραία συνεργασία εδώ με τον Τρομπόν Σόρτι και με την Σιλαΐ, παρακαλώ. Και βγήκε σε περιοδία, το παρουσίασε το άλμπουμ και με τον Τρομπόν Σόρτι σε μερικά live που έδωσε στις Μεσοδυτικές Πολιτείες. Διάβασα σήμερα μια πολύ ωραία είδηση. Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι θα ετοιμάζουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα που θα μεταδοθεί για την Dolly Parton. Θα σας πω λεπτομέρειες εν καιρό. Το θέμα είναι ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Gavin Newsom, ένας πάρα πολύ ωραίος τύπος και ένας πολύ σοβαρός κυβερνήτης. Και το λέω αυτό διότι φάνηκε πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται τους καλλιτέχνες, την μουσική και την παράδοση, γενικά την μουσική και την αμερικάνικη παράδοση και κουλτούρα. Αυτό έγινε και με την κηδεία του Bob Weir, τον όπου εμφανίστηκε και πάνω στη σκηνή μπροστά σε 30.000 ανθρώπους, αλλά και τώρα με την Dolly Parton. Στις 20 λοιπόν του μήνα προχθές ο κυβερνήτης Καλιφόρνια υπέγραψε ένα νόμο που καθιερώνει την 25η Σεπτεμβρίου ως Dolly Parton Day, και η μέρα αυτή, το 9-25, τιμάει την επιτυχία της τραγουδίστριας με το γνωστό μας τίτλο 9-5. Η Dolly Parton που έφυγε 25 Αυγούστου, δεν ξέρουμε πολλά, 5 πέφτουν πάνω σε αυτό. Τιμάμε λοιπόν, λέει ο Newsom, την Dolly Parton και δημιουργούμε μια ετήσια επενθύμηση για όλους μας να ζούμε όπως εκείνη, με χαρά, ευγένεια και πάρα πολύ μεγάλη καρδιά όπως εκείνη που είχε. Και όπως ήταν αναμενόμενο βέβαια και τον Nashville, ορίζει την 25η Σεπτεμβρίου η μέρα Dolly Parton, Dolly Parton Day, με τον οργανισμό, τον Nashville Convention and Visitors Corporation, και όλοι είναι να φορέσουν ροζ, να σκορπίσουν καλοσύνη και να απολαύσουν 9 to 5, 5 ακριβώς τοπική ώρα. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, με δωρεάν κονκάρδες, με αυτοκόλλητα, με σελιδοδείκτες. Θα είναι μια γιορτή που θα γίνει το βράδυ 9:25 όπως λένε τοπική ώρα. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί, διότι δεν είναι ότι τιμάμε την, ότι τιμάνε την Dolly Parton, την τιμάνε βέβαια όλες οι Μεσοδυτικές Πολιτείες. Η Καλιφόρνια βλέπω να γίνεται και επίσημη μέρα κάποια στιγμή, και στις 25 Σεπτεμβρίου καλλιτέχνες ο Garth Brooks και η Θρύσα Γύργου. Ο Garth Brooks σήμερα είχε βγάλει μάλιστα το No Fences, που είναι και το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε όλη την Αμερική στην country μουσική. Έχει πουλήσει 20 εκατομμύρια δίσκους με το Thunder Roll και το Friends in Low Places. Έχει ένα μπαρ, το γνωστό Friends in Low Places Bar and Honky Tonk, όπου εκεί θα κάνει ένα gathering, ένα party, και όλα τα έσοδα, συνήθως εκεί πάει ο Garth Brooks, τραγουδάει, εμφανίζεται, κάνει τα πάντα, σερβίρει μπύρες, σερβίρει ποτά. Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση λοιπόν θα διατεθούν που αλλού, στο Imagination Library, ένα πρόγραμμα δωρεάν προσφοράς βιβλίων σε παιδιά, το οποίο τίμησε η Dolly Parton το 95, και μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, έχει δωρήσει ούτε λίγο ούτε πολύ 250 εκατομμύρια βιβλία. Την Παρασκευή λοιπόν, Dolly Parton Day. Μανχάτα, Νέα Υόρκη, Νέα Ορλεάνη, Λουιζιάννα, το Τένεσί και πολλές άλλες πόλεις.

Φατούματα Διαρά, Μαντούχε Μαριάμ, ZM, λίγο πριν τις 9.30 θα μας πάνε οι Παραφορκούβα που επιστρέφουν με ένα νέο LP. Επιστρέφει ο Παραφορκούβα με το Νάκαρ και την παγκόσμια περιοδία του και θα τους δούμε και στην Αθήνα μεθαύριο. Τους περιμένουμε. Με special για τους Orbit, 24 Σεπτεμβρίου, σε δύο μέρες από τώρα στο Θέατρο Βράχων.

93,6. Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε παρέα με τον Παπιδούκαρο για να διανύσουμε τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Σαμπούζι και Leon Bridges, Burn It Down. Ωραίο τραγούδι, είπαμε. Και ο Σαμπούζι, ένας από τους καλλιτέχνες που ακούγεται πάρα πολύ τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μάριο Μπιόντι.

Papa Loves Mambo από τον Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι είχε πει, μας είχε πει πέρυσι που τον είχα πετύχει, τον είχα δει και μετά ανταλλάξαμε μερικές κουβέντες στο θέατρο Δώρα Στράτου. Μας είχε πει ότι μέσα στο 2026 θα βγάλει καινούριο άλμπουμ. Θεωρώ ότι ο ίδιος με την καινούρια του μπάντα, με την μπάντα τότε που πρωτοεμφανίστηκε στο live, στο Evil Session, στο περσινό, ήταν και το καινούργιο σχήμα με 10 από τους οι 8 ήταν καινούργιοι μουσικοί. Μου λέει προσπαθούμε σιγά σιγά να βρούμε τα πατήματά μας, να βγάλουμε περιοδία, έχουμε στα σκαριά ένα καινούργιο άλμπουμ, όταν τελειώσουμε την περιοδία θεωρητικά μέσα στο 26 θα βγάλουμε άλμπουμ. Το έχει ξαναπεί βέβαια αυτό, δεν έχει πέσει 100% μέσα στις ημερομηνίες, προφανώς και ο ίδιος δεν έχει δεσμεύσεις, οπότε καλά κάνει και ετοιμάζει και όποτε έρθει ο χρόνος και όποτε και εκείνος νιώθει έτοιμος και μπει μες στο στούντιο θα ηχογραφεί σίγουρα και θα μας χαρίσει άλλο ένα άλμπουμ. Μάριο Μπιόντι, εξαιρετικός μουσικός, δείχνει ότι αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, έχει αυτή τη φωνή που μας παραπέμπει στα 70's. Βέβαια ο ίδιος όταν έχει παίξει με μεγάλες ορχήστριες και έχει παίξει έργα που άπτονται περισσότερο προς την jazz και μουσική, στη mainstream jazz να το πούμε, τα πάει όχι απλά καλύτερα, τα πάει άψογα και ίσως είναι και ένας λόγος που μπορεί να μας κάνει την έκπληξη. Πολλούς χαιρετισμούς εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, μας λέτε ότι έβγαλε κρύο, μάλιστα κοίταγα και στο διαδίκτυο ότι τα πρώτα χιόνια έκαναν εμφάνιση στον Όλυμπο. Αυτό έλειπε, να μην χιονίσει στον Όλυμπο ψηλά. Έτσι κι αλλιώς και στο καταφύγιο έπεσαν μερικές νυφάδες. Εντάξει, είναι απόλυτα φυσιολογικό, φίλες και φίλοι, όταν έχει χαμηλή θερμοκρασία στα παιδινά, στα ορεινά, λογικά θα ρίξει και λίγο χιόνι. What a life. Καλή. Σωστά. Scarlet Pleasures. Από το 2021.

Αυτή είναι η Brady Carlyle, ένα τραγούδι που το τραγουδάει συνέχεια και ένα τραγούδι που το τραγουδάει πάρα πολλές φορές στα live της. Brady Carlyle γέμισε τρεις φορές το Garden, το Madison Square Garden. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα το να γεμίσει το Garden, όχι μία φορά, όχι δύο, αλλά τρεις. Βλέπω τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη το τι ήρθε και ξέρετε, κάθε φορά που βλέπω τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη να έρχεται στο στούντιο, με βάζει τέλος πάντων σε μία διαδικασία. Καλοκαιριού, 80s, 90s, δεν ξέρω κι εγώ τι. Βλέπω και τον Κώστα Θωμαίδη απ' έξω. Τον Κώστα τον ακούτε κάθε μέρα 10 με 12 εκεί, στο δεύτερο. Όλοι εδώ, Λίζα Στάνφιλντ.

Haribo Stage. Από τους πρωτοπόρους στην ηλεκτρόνικα αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία. Chris Davids και Liam Ivory.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Είμαι εδώ, Ρουμπίνη Σταγκουράκη, εξ αριστερών, σε λιγότερο από 4-5 λεπτά. 6 λεπτά, δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις τι θέλεις να.
1: Δεν πειράζει, Πέτρο.
0: Μια χαρά, ναι. Βρέχει έξω.
1: Όχι, έχει ένα εξαιρετικό φεγγάρι.
0: Βγήκε φεγγάρι, είδατε.
1: Δεν έχει πολλή κίνηση.
0: Γι' αυτό σας λέω. Ήρθε η Ρουμπίνη Σταγκουράκη και βγήκε το φεγγάρι.
1: Ξέρετε γιατί δεν έχει πολλή κίνηση.
0: Γιατί?
1: Διότι εγώ έφυγα από το κέντρο και οδήγησα μέχρι το Περιστό, τον Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Για μια δουλειά που είχα.
0: Okay.
1: Και μετά από τον Κορυδαλό για να έρθω στην ΕΡΤ, μπήκα Αθηνών Λαμίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Αττική οδό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μετά έρθα από το Χαλάνδρι.
0: Έβγαλες όλο τον κύκλο, όλη την Αθήνα.
1: Η Αθηνών Λαμίας είναι ωραία, πώς πάει, ωραία, όμορφα.
0: Πολύ ωραία.
1: Η Αττική οδός καλά εννοείται πάντα.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει ο Κορυδαλός, διότι περνάει.
0: Όλη την
1: Αθήνα. Η Αθηνών Λαμίας είναι ωραία, πώς πάει, ωραία, όμορφα.
0: Πολύ ωραία.
1: Η Αττική οδός καλά εννοείται πάντα.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει ο Κορυδαλός, διότι.

0: λικάνθρωπος. Λιλού είναι ο λύκος. Λουγκαγού είναι ο λικάνθρωπος.
1: Εδώ πέρα. Δεν είναι μεγαλιστή. Εντάξει,
0: άλλα πράγματα.
1: Να
0: ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Παρισί τη Ζαζ.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ορνέλα Βανόνι.
1: Ορνέλα Βανόνι. Δεν έχω παίξει, επειδή δεν θες να παίξει εσύ από τα μέντο και
0: σαν
1: πέρα.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέα Μποτσέλη.
1: Ναι, γνωρίζω, γνωρίζω.
0: Και ο Νικ Κέιβ.
1: Τον Νικ Κέιβ, και αυτούς γνωρίζω. Τους έχω αφήσει για σένα. Εγώ έπαιξα Γκάρθ Μπρουκς, μίλησα
0: ωραία
1: για.
0: Ωραία όλα αυτά.
1: Μίλησα για την Ντόλι Πάρτον, μίλησα
0: εγώ
1: για άλλα πράγματα.
0: Ξεκινάω όμως με κάτι άλλο. Μετά θα δεις γιατί βάζω κάτι πολύ ωραίο.
1: Οκ.
0: Okay.
1: Ρούμπιν Σταγκουράκη.
0: Έχουμε 25 χρόνια κόσμο.
1: 25 χρόνια κόσμο.
0: Πέτρο, εγώ στον κόσμο είμαι 12-13 χρόνια. Εσείς πόσα είστε?
1: Από το 4. Εκεί.
0: Πόσα 2004. Χρόνια είστε λοιπόν, από πόσα?
1: Από το 2004. Από 20, σχεδόν από την αρχή.
0: Δηλαδή, μου ρίχνεις.
1: Εντάξει,
0: 10 χρόνια μου ρίχνεις.
1: Δεν έχει καμία σημασία.
0: Να σου πω, πώς νιώθεις που είσαι τόσα χρόνια σε αυτό το ραδιόφωνο και δεν έχεις φύγει ποτέ, ήσουν πάντα εδώ.
1: Δεν νιώθω, νιώθω ότι είμαι σε ένα ραδιόφωνο που το θεωρώ σπίτι μου.
0: Και εγώ το
1: έτσι,
0: ίδιο.
1: Δηλαδή, το ίδιο νιώθεις και εσύ. Το ίδιο νιώθει και ο Δούκαλος που είναι στον ήχο. Γιατί και ο Μπάμπης είναι από το 2007. Για βάλε, από το 2007, 20 χρόνια, 19 χρόνια, κάθε μέρα εκπομπή στο κόσμο και πόσοι άλλοι.
0: Εγώ δεν είμαι ευτυχώς η μικρότερη στο ραδιόφωνο του κόσμου. Είναι κάποιοι άλλοι πιο λίγο. Άλλοι φύγανε. Αλλά πόσο αγαπάμε τον κόσμο.
1: Το ραδιόφωνο το αγαπάμε.
0: Θα κάνουμε παρτάρες. Τώρα για τα 25 χρόνια τον Οκτώβριο θα κάνουμε, ετοιμάζουμε κάτι ωραίο.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Εγώ κάνω
1: να
0: teaser.
1: Τα πει πρώτα ο διευθυντής μας, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, επίσημα.
0: Θα βγει δελτίο τύπου.
1: Στον αέρα, επίσημα με δελτίο τύπου, και μετά θα ακολουθήσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι να
0: λοιπόν,
1: πούμε.
0: Αλλά σου πω κάτι τελευταίο. Αυτή την Παρασκευή στο θέατρο Δώρα Στράτου έρχονται ένα τρίο από την Παλαιστίνη.
1: Το ξέρω, τους έχουμε
0: και
1: πει.
0: Θα θέλω πάρα πολύ να δώσουμε προσκλήσεις που δίνουμε ήδη στα social media. Και πραγματικά, ελπίζω να μην βρέχει, δεν θα βρέχει.
1: Δεν θα βρέχει, δεν θα βρέχει.
0: Πηγαίνετε σε αυτό το live, θα είναι εξαιρετικό.
1: Πρόσεχε να δεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Την Πέμπτη υπάρχουν δύο live.
0: Πάρα πολύ
1: κουβά. Που είναι μπράβο. Και ποιο άλλο
0: Σαβίνα
1: είναι.
0: Γιαννάτου,
1: και η Σαβίνα Γιαννάτου. Και την Παρασκευή έχουμε τους Λετρίο Ζουμπράν στο Ed Hill Sessions και τον Τζακ Σαβορέτη.
0: Ναι, εγώ δεν θα πήγαινα Τζακ. Τον Τζακ τον έχω ξανακούσει εγώ προσωπικά.
1: Εντάξει,
0: τον αγαπάω.
1: Ναι,
0: what more can I do for your love?
1: Εντάξει, τα πάντα.
0: Λοιπόν, έχει ωραία βραχνή φωνή.
1: Αλλά Λετρίο Ζουμπράν στο Ed Hill Sessions.
0: Λετρίο Ζουμπράν από την Παλαιστίνη.
1: Ναι, από την Παλαιστίνη.
0: Εδώ θα είναι ωραίο.
1: Πάρα φορκούβα την Πέμπτη.
0: Καλά, παρά φορκούβα. Είναι ένας DJ παραγωγός, έχει ξανάρθει στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: είναι πλήση και παραγωγή.
1: Έχει παίξει. Και αυτός
0: ο άνθρωπος
1: πολύ...
0: παρουσιάζει καινούριο άλμπουμ που είναι live, ηλεκτρονικό live κάτω από το βράχο.
1: Έπαιξα νωρίτερα. Και βέβαια, Σταύρος Λάντσιας, Έθιλ Σέσιον, θέατρο Δώρα Στράτου.
0: Πού γιόρταζε.
1: Ναι, σωστά, την Κυριακή με οκτέτο, έτσι, με οκτώ σχήμα. Στο θέατρο Δώρα Στράτου την Κυριακή 27/9.
0: Δεν θα προλάβω.
1: Λοιπόν, εγώ πάω να φύγω. Η Ρουμπίνη Σταγκουράκη εδώ, στο ραδιόφωνο, μέχρι τις 12. Πέτρος Αδάμ ήταν και για τις επόμενες δύο ώρες η Ρουμπίνη. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Πολλά φιλιά. Ορίστε. Και σε λίγο θα τα πούμε και να είμαστε όλοι καλά.

0: στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενδέκατο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που

0: Βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα, πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

έγιναν τα εγγένεια χτες. Σήμερα άνοιξε για τον κόσμο το μουσείο Lucas Museum of Narrative Art στο Los Angeles. Δηλαδή πίσω είναι ο George Lucas, Star Wars. Ο αρχιτέκτονος είναι από την Κίνα. Στα εγγένεια ήταν όλοι patrons. Έπαιξε πιάνο ο John Baptiste. Έχει φωτογραφίες μέσα του Ζεάγα από τη Γαλλία και Φρίντα Κάλλο.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Φωκάς. Ευαγγελινός θα μου πείτε, ναι, ο Φωκάς, αυτόν ξέρουμε όλοι. Ημέρα των Χόμπιτ. Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Ημέρα ελληνικού εμπορίου όμως. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός. Ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Απομόνωσε τη βενζίνη, συνέθεσε χλωράνθρακες, ανακάλυψε την επαγωγή, την ηλεκτρόλυση, τα μαγνητικά πεδία. Οι όροι που έβαλε στην φυσική ήταν διελεκτρικό ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιών, ιονισμός. Γι' αυτό έχουμε και την κλίμακα για τους πυκνωτές, Φαράντα, Φαραντέι.

Σαν σήμερα το 1918 γεννιέται ο Hans Scholl, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο. Εκτελέστηκε στη ναζιστική Γερμανία. Ο Hans Scholl.

Εγώ λέω να επιστρέψω στο Star Wars, στον Λούκας και τη σύζυγό του, τη Melody. Το επώνυμό της είναι Melody Hobson. Επένδυσαν $1,000,000,000 για να δημιουργήσουν ένα μουσείο που εγκαινιάστηκε χθες, σας είπα, 900 τετραγωνικά. Μια συλλογή με 40.000 έργα, με εικονογραφήσεις, με κόμιξ, με Norman Rockwell. Και βεβαίως μια ξεχωριστή θέση που λαμβάνει Star Wars. Τα εγκαίνια χθες ήταν ο Αρτούριος Ιθρύπιο με drone στον ουρανό. Η Queen Latifah τραγούδησε. Ο Τζον Μπατί, σας είπα. Διότι εσύ αποφασίζεις τι είναι τέχνη. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο.

αγωνίως την ομιλία του Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και τι μας είπε? Μας είπε ότι πρέπει να αποφασίσει. Να το σκεφτεί λίγο. Να βοηθήσει το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλει στην κόλαση. Δεν είναι θεός του Ολύμπου. Έχει μπερδευτεί.

έως αναφορές στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, Βενεζουέλα, Κούβα, τεχνητή νοημοσύνη. Αποχώρησαν οι Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Σιγά μου κάτσω να τον ακούσω, θα έφευγα. Αν μου επιτρέπετε, αν μπορώ, αν δεν ενοχλήσω τον διπλανό μου, αποχωρείς

σήμερα γεννιέται η Ορνέλα Βανόνι, μια Ιταλίδα τραγουδίστρια. Το 34 πέθανε πέρυσι τον Νοέμβριο. Εξαιρετική φωνή. Εννοείται φεστιβάλ Σαν Ρέμο, πολλές μεγάλες επιτυχίες, θα ακούσουμε αργότερα. Εδώ τραγουδάει η Σόνι Μπόνο, στίχους Νάνση Σινάτρα.

Σήμερα γιορτάζει ένας βασιλιάς. Κατάγεται από την Ιγυρία. Sunday, Αντενιέγη, Αντεγκέγε. Ή αλλιώς Chief Sunday, Αντενιέγη, Αντεγκέγε. Ή αλλιώς King Sunny Αντέ. Γεννημένος σαν σήμερα στο Ζομπόκο της Νιγηρίας από μια βασιλική οικογένεια, Όντο Ακούρε. Ο Μόμπα και Γιορούμπα. Ο πατέρας του έπαιζε όργανο στην εκκλησία και η μητέρα ήταν μεταφράστρια. Είναι της Αντεσίντα δυναστείας απόγονος. Κλείνει τα 80, γεννημένος το 46. Και ο Μάνο Ντιμπάγκο από το Καμερούν, το λιοντάρι του Καμερούν, είπε στο King Sunny Αντέ: έλα να παίξω μαζί το τζίγκο μου. Θα έρθεις? Του είπε ναι. Και η Νιγηρία ενώθηκε με το Καμερούν. Γιατί η Αφρική είναι Africa United. Πάντα όλοι.

άκουσμα που γνωρίζετε όλοι από το Σαντάνα. Το Τζίγκο Τζίγκολα. Το έγραψε ο Λατούντζι Μπαμπατούγκε και είναι Νιγηριανός. Έχει φύγει από τη ζωή. Και εδώ λοιπόν επαναλαμβάνει ο Μάνου Ντιμπάγκο μαζί με τον Νιγηριανό που έχει σήμερα γενέθλια. Τώρα ο Μάνου Ντιμπάγκο έχει πεθάνει ή ζει? Εγώ ξέρω, εσείς ξέρετε. Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι παίζουν μαζί το Τζίγκο. Το άλμπουμ Wakafrica του 1994.

Σήμερα κλείνει τα 69 και θα μπει στα 70 ο Peaky Blinders. Don't fuck with Peaky Blinders, την έβαψες. Σήμερα κλείνει τα 69 ο βαρύτονος. Αυστραλός είναι ο άνθρωπος. Το όνομά του είναι Νίκος, Νίκ. Του αρέσουν οι σπηλιές και του αρέσουν οι κακοί σπόροι.

ήταν και στο τελευταίο Joker. Φολία ντε. Δηλαδή τρέλα για δύο. Καλά, εντάξει. Μιλά για θάνατο, για θρησκεία, για αγάπη, για βία. Φαντάζεται πράγματα, του αρέσουν τα blues και έχει βιβλικές αναφορές. Είναι συγγραφέας, ποιητής, σεναριογράφος και ηθοποιός. Και αφού έμεινε στο Brighton της Αγγλίας, ζει σε ένα σπιτάκι πολύ μικρό, να ξέρετε, από το 21 στο Λονδίνο. Δεν τον βρίσκεται, που να ψάχνετε όλοι.

0: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.

αυτά τα οποία γράφουν, τα οποία λένε, ας πούμε, ότι αυτή είναι η Νονά Λί του πανκ. Εντάξει. Είναι η βασίλισσα του rock and roll. Καλά, είναι και η Τίνα Τέρνερ, βεβαίως. Τη λένε Joan Jett, Joan Mary Larkin, γεννημένη. Θα σου το πω, είναι εύκολο. Είναι ένα χρόνο μικρότερη από τον Nick Cave. Έχουν μαζί γενέθλια την ίδια μέρα. Αυτός είναι Αστραλός, αυτή Αμερικάνα. Αυτοί δεν πρέπει να τραγουδήσουν κάτι μαζί κάποια στιγμή. Θα έχει πλάκα. Πλάκα δεν θα έχει, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι φωνάρες και οι δύο. I hate myself for loving you. Joan Jett and the Black Heart. Nick Cave and the Black Seeds. Καταλάβατε. Τότε είχαν το όνομά τους και βάζανε και κάτι άλλο δίπλα. Και πιο παλιά το κάνανε αυτό κάποιοι μουσικοί. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία για το πώς λέγονται οι μπάντες, για το πώς λέγονται τα τραγούδια. Ποιοι γεννήθηκαν, ποιοι πέθαναν. Η μουσική μας ενδιαφέρει, γιατί υπάρχει κόσμος, φίλοι μου, οι οποίοι δεν ακούνε στίχους ή δεν ξέρουν αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Ακούνε τη μουσική όμως και μου λένε, Ρουμπίνη, πολύ ωραίο είναι αυτό το τραγούδι. Ποιο είναι? Εγώ τώρα τα ξέρω, εντάξει, είναι δουλειά μου εμένα. Αλλά η μουσική μας ενδιαφέρει μόνο. Fontaine DC, νέα παιδιά, έχουν έρθει στην Αθήνα, τους αγαπάμε πάρα πολύ. Βγάλαν καινούριο άλμπουμ και έχουν ένα πολύ ωραίο Μαριάν. Λέγαμε χτες για τον Λέοναρντ Κοέν, είχε γράψει το Σουζάν. Ο Γάλλος είχε γράψει για τη Μαρία, Μπενταγιώτησα. Εγώ θέλω να ακούσετε Fontaine DC, Μαριάν.

πορτοκαλί των πυρκαγιών, μπήκαμε στο πορτοκαλί των βροχών. Είχαμε ένα 24ωρο με καταιγίδες σε μερικές περιοχές. Είχαμε και χαλάζι. Κακοκαιρία έντονη ήταν Θεσσαλία, Χαλκιδική, Εύβοια. Τώρα στο πεδίο της πολιτικής ο κύβος ερήφθη, διότι η κυβερνητική ηγεσία αποφάσισε να σπεύσει προς υπεράσπιση όσων δικών της εμπλέκονται και ελέγχονται. Ναι. Επτά μήνες μετά την εμφάνιση των ζημιών στα σπίτια της Κυψέλης από τα έργα του μετρό, οι κάτοικοι περιμένουν απαντήσεις για την ασφάλεια των κτηρίων.

Αυτή την Πέμπτη στην Gagosian Gallery, Rachel Feinstein, ζωγραφικά έργα σε καθρέφτη και έργα σε χαρτί που συνομιλούν με κλασικά της, τα δικά μας, τα αρχαία. Ένα ζεύγος μεγάλων γλυπτών, καριάτιδων.

Κώστα στην Καλερίζου Βουλάκη, Things to Hold. Ηλίας Καφούρος στα δύο χωριά. Ηλίας Καφούρος στα δύο χωριά. Τι όλο ρε θα δούμε στην Αντωνοπούλου Διασταυρώσεις 3. Γιάννα Γραμματοπούλου, Αλίκη Παπά, Νουλή Μπινέμο, Μαργαρίτα Μυρογιάννη, Οδός Ιάσονος με ταξουργείο The Breeder και Ανδρέα Λόλη, Backyard στην ίδια γκάλινη. Γκάλφα Γιάννη, Κολονάκη, Χάριτος, Δημήτρης, Νεβεσκιώτης. Μπερνιέ Ελιάντα, Ελίνα Μπέλου, Life of a Sunflower και Ελαμικά. Ελένη Κορονέου, Uman, Nice to meet you again. Citron, Steven Αντωνάκος. Καλά, καλά. Εγώ

σήμερα γεννιέται η Μαρλίνα Μπεργκές. Το 1939 πέθανε πριν 2 χρόνια, πλήρης ημερών, στα 84. Το stage ονομάτισαν Μαρλένα Show, Αμερικανίδα. Τραγουδίστρια σαμπλαρισμένη πολύ από το hip hop. Και τραγουδούσε σίγουρα gospel. Ξεκίνησε να τραγουδάει jazz, δούλεψε μαζί με τον τρομπετίστα, τον Howard McGee. Ήταν να παίξει το Newport Jazz Festival και δεν την βάλανε, ξέρω εγώ. Εντάξει, okay. Αλλά στην Columbia Records έπαιξε μαζί με τον John Hammond. Πήγε Chess Records. 1969 ακούσαμε λίγο νωρίτερα California Soul. Και αυτό είναι το καταπληκτικό

Και αν την έχουν σαπλάρει οι hip hop πάδες, την έχει σαπλάρει ο Σες Δεαγμένα, ο Λιντοβίκ Ναβάρ, ο Γάλλος από το άλμπουμ Τούρισμα. Ροζ, ρούζ, κόκκινο, τριαντάφυλλο, Σαν Ζερμάν. I want you to get together, put your hands together.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εσείς που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Γκάτζο Ντίλο έρχονται στο Κηποθέατρο Παπάγου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Το γκρουπ που παντρεύει μοναδικά τη Gypsy Jazz με τα ελληνικά τραγούδια που αγαπήσαμε. Μαζί τους στη σκηνή ο Βαγγέλης Γερμανός και ο Πάνος Μουζουράκης. Μια μουσική συνάντηση που θα μας ξεσηκώσει. Γκάτζο Ντίλο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.

γεννήθησε το 1970. Η Ορνέλα Βανόνη γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1934 και ξεκίνησε ως ηθοποιός. Μετά τραγούδησε και τραγούδησε τραγούδια του Μιλάνου, τα ονομαζόμενα Μαλαβίτα Μιλανέζε. Μην μπερδεύεστε με τις σάλτσες. Το τραγούδι Λαμπουνταμέντου είναι βραζιλιάνικο. Σεντάδο Αιμπέιρα ντο Καμίνιου. Κάθομαι στο πλάι του δρόμου. Ρομπέρτο Κάρλος, Εράσμο Κάρλος, που το γράψανε το Μάιο του 69. Ρομπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Αυτό λοιπόν το ραντεβού της Ορνέλα Βανόνη το έχει τραγουδήσει και η Δήμητρα Γαλάνη στα ελληνικά.

Που κυκλοφόρησε είναι Miss Colombia. Το να το λες αυτό στο άλμπουμ σου και να λες ότι είσαι η Miss Ελλάς, Miss Γαλλία, μουσικά, πάει να πει ότι κάτι θες να πεις με αυτό. Εξαιρετική η Λίντο Πιμιέντα.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακινήσεων. Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα και όλη εβδομάδα. Δηλαδή, κανονικά σε όλη την Ευρώπη δεν πρέπει να παίρνουν τα αυτοκίνητά μας αν έχουμε αυτοκίνητα. Να πηγαίνουμε με τα πόδια, με το μετρό, με το λεωφορείο, με το πατίνι. Και γενικότερα, αν είμαστε στο αυτοκίνητο, μην τρέχουμε, να φοράμε ζώνη. Αν οδηγούμε μηχανή, κράνος. Εκτός ότι γράφουνε, καλά, να μην πιούμε αλκοτές, καλά, είστε τρελοί τώρα εδώ πέρα. Σας πήρανε, ξέρετε τι. Γενικώς να προσέχουμε και όταν περνάει ένα ασθενοφόρο να κάνουμε αριστερά ή δεξιά. Και όταν περνάει μια μητέρα με το μωρό της, κάνουμε, σταματάμε γιατί προηγείται ο πεζός. Μετά το μηχανάκι, μετά το ποτέ. Γενικώς προηγούνται και οι άλλοι. Δεν... Να βιαζόμαστε και πάμε στο νοσοκομείο γιατί πέφτουμε καρδιά. Γενικότερα να προσέχουμε. Τώρα θα μου πείτε, εμείς προσέχουμε, δεν μας προσέχουν οι άλλοι. Συμφωνώ. Να τα έχουμε 400, να είμαστε ευγενείς. Το να είμαστε απότομοι ή να βρίζουμε, δεν κερδίζουμε τίποτα. Ξύλο θα παίξουμε και θα πάμε αλλού. Θα έρθουν μετά, καταλάβατε ποιοι θα έρθουν, Δίας και τέτοια. Οπότε γενικότερα η ευγένεια. Η ευγένεια πάντα κερδίζει. Ο πληθυντικός ευγενίας, να δείτε. Δηλαδή, κάποιος πάει, ας πούμε, να μου βγει στο στόπ. Θα του πω, σας παρακαλώ κύριε, βγήκατε από το στόπ παραλίγο να με χτυπήσετε. Αν μπορεί να είναι και όμορφος και να τον ερωτευτώ. Και γενικότερα, η παροιμία έλεγε το γοργόν και χαρινέχει. Εμένα η γιαγιά μου έλεγε, παιδί μου Ρουμπίνι, το αργόν και χαρινέχει.

Ένας αγαπημένος μου φίλος μόλις απέκτησε μια Mercedes SL του 1983. Μου είπαν ότι μάλλον είναι μαύρο ή γκρι, δηλαδή το μάξι του Richard Gere στο Ζιγκολό, Αμερικών Ζιγκολό. Και θα με πάει βόλτα, περιμένω πώς και πώς.

κάθε 22 Σεπτεμβρίου Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Είναι μια νευρολογική διαταραχή που πειράζει την ικανότητα του ανθρώπου να κοιμάται ή να ξυπνάει. Ή μπορεί να κοιμάσαι πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, ή μπορεί να έχεις επεισόδια ύπνου ή καταπληξία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι. Η αιτία της ναρκοληψίας παραμένει άγνωστη και μπορεί να συνδέεται βεβαίως και με άλλες ασθένειες. Διαταραχές ύπνου, εσείς κοιμάστε καλά? Πόσες ώρες κοιμάστε? Τι ώρες κοιμάστε? Εγώ πάντως κάθε βράδυ 10-12 είχα εκπομπή στο ραδιόφωνο στο Κόσμος. Κοιμάμαι σίγουρα 12.30 με μία παρά. Στην καλύτερη περίπτωση. Ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου, που είναι ο χολύπτης μου, σίγουρα κοιμάται κατά τη 1-1.15. Όμως ο καλός ύπνος είναι από τις 10, λέγεται. Τις 10 εκεί είναι ο καλός ύπνος, για το κολαγόνο. Τι όνειρα βλέπετε? Βλέπετε όνειρα? Υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν όνειρα. Υπάρχει και το rapid eye movement.

0: some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep.
1: Κόσμος 93,6.
2: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αντρέα Μποτσέλη κλείνει σήμερα και αυτός τα 68 σαν την Τζον Τζετ. Είναι Ιταλός τενόρος. Τώρα αν βλέπει, αν δεν βλέπει, δεν μας ενδιαφέρει. Μόλις τραγούδησε εδώ τσίκ του τσίκ με τη γυναίκα του, την Βερόνικα Μπερτή, μια κουκλάρα. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίζετε στον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαρης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ας κρεμαστούμε λίγο.
1: They strung up a man, they say who murdered three.

Έχω μια ακροάτρια που τη λένε Σοφία Παπαγεωργίου. Δεν τη γνωρίζω προσωπικά. Της αρέσει το σκοπευτήριο και Σαριανής. Δεν θα σας πω γιατί. Και είναι όμορφη πολύ. Και την ευχαριστώ που με ακούει.

Ζει κανείς μόνο με ένα ξερό μισθό, πόσο συχνά? Κάθε που εγκαταλείπουν συχνότατα όλοι επηρεάζουν τους απόντες στα όνειρά σας. Το ξανασκέφτονται καλά και μάλλον μετανιώνουν οριστικά τους όλοι. Είναι ελευθέρα είσοδος, όχι εντελώς. Ζητάω την άδεια του ονείρου πριν ελπίσω, μου τη δίνει εν γέννη μαζί με κάποιες οδηγίες αυστηρές, να πιστέψω δίχως να αγγίξω, να μην μιλήσω. Διόλου, γιατί είναι υπνοβάτης και θα πέσει, μόνο δια του βλέμματος να αφήσω το αίτημά μου στην κρεμάστρα. Ό,τι μου δοθεί να το δεχτώ. Και ας μην έχει καμία ομοιότητα με αυτό που ζωγραφίζει η έκκλησή μου, θα την επανεύρει μόλις ξαναχαθεί. Ένα μόνο δε μου δίνει το όνειρο, το όριο, ώσπου να κινδυνέψω. Γιατί τότε πια δεν θα ήταν όνειρο, θα ήταν γεράματα και κήθη μουλά. Συνέντευξης Ίκαρος Εκδόσεις.

πρωτοπόρος εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Θα το πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Και μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Δήμητρα Κακαουνάκη.

Έλεγα νωρίτερα ότι η ευγένεια πάντα σώζει και η ευγένεια πάντα κερδίζει. Η γλώσσα έχει κόκαλα, λέμε. Όταν λέμε κάτι, καμιά φορά λέμε να βουτάμε την γλώσσα στο μυαλό μας πριν μιλήσουμε. Γιατί η γλώσσα μπορεί να είναι ιός ή η γλώσσα μπορεί να δημιουργήσει διάφορα θέματα. Λόρι Άντερσον, Language is a Virus. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο Αντοχής, που αντέχει με μουσικές, με διαδρομές, με μελωδίες μοναδικές. Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Καουνάκη να φεύγει με τη ρέγγε, αλλά και τους Soul Adventures, οι οποίοι υπογράφουν στην Panchita Records. Εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο Share.

το Σεπτέμβριο του 2026 κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ των Τσέμπα Groove με τίτλο Be a Lover. Εκεί συνεργάζονται όλοι μαζί, η Φατουμάτα Διαβαρά, η Caveman, αλλά και η Τσέμπα Groove. Waka, το

Rockstar Story επιστρέφει, αλλά όχι μόνος του. Φέρνει μαζί του του Sudan Archives και τον Καμάση Ουάσιγκτον. Φέρνει μαζί και τη μαμά του. Για τη μαμά ο λόγος. Και εδώ, μέσα στο 2026, πλέκει.

μια συνεργασία, αυτή εδώ του Νικόδημους μαζί με την Απέλικα. Ο Νικόδημους που ξεκινάει από τη Μαδρίτη και ηχογραφεί στη Νέα Υόρκη αυτή την Disco Star στην Wonder Wheel Recordings.

κορίτσι έρχεται όχι με τον Νίκολα Τζάρ, ο οποίος εδώ ρημιξάρει το τραγούδι της. Η Γιασμίν Χαμντάν στις 9 Οκτωβρίου θα βρίσκεται στην Αθήνα.

ρευστά μπορούν να κάνουν πολλές δουλειές και ενίοτε μας ταξιδεύουν στα καλά. Λουάκι Ντινιός είναι το άλμπουμ που κρύβει αυτό εδώ, τον Ακολόνια, που βρίσκεται στην Hot Mule Records και ανατυπώνεται μέσα στο 2020.

έζησε πολλά χρόνια στη Βραζιλία και έγραψε πολλά σημαντικά κομμάτια. Preciso mi encontrar είναι η μελωδία του.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία.

Οίκος αντοχής ανοιχτός με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και ο κύριος από τη Λισαβόνα με το όνομα Σινόμπι έρχεται μαζί με τους Αντάμα Twins.

Για όλα αυτά που μας φοβίζουν, για αυτά τα οφοφών και βεβαίως για τη μελωδία της. This is the kid. Εδώ έχουμε το κορίτσι. Ή μήπως όχι. Τι σημασία έχει. Έχουμε καλό τραγούδι. This is what you did. Είναι ο τίτλος του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Cosmos Radio.gr.